νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι

νύχτα και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

Τώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ξεκάθαρη η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η τουρκική ισχυρισμή για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθαρίζει η Αθήνα. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και τον Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του πετρελαίου. Οι τιμές τους καρφάλωσαν σε υψηλά τριών εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπερνά τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,3 ευρώ το λίτρο. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από τρεις σχετικές επισημάνθησεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή τη ρύθμιση του χρέους. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών μεσοσταθμικά στο 7% σε βασικά προϊόντα, μέτρο που προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Στις μειώσεις εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινής χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη κίνηση, τονίζει, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία, τονίζοντας «είστε μαζί μας ή εναντίον μας». Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεσμπολά επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Επανάστασης. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία, τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο. Οι επιβαίνοντες ήταν οικογένειες που πήγαιναν να εργαστούν σε οριζόνες.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους ertnews.gr και echo.gr. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τους λογαριασμούς της ERTVOLOU σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolou@papakert.gr. (23) βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 33 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν με 3 χιλιόμετρα την ώρα βόρειο-ανατολική και αυτή την ώρα έχουμε 66% υγρασία. Χθες είχαμε παραπάνω, 70 κάτι, αλλά το απόγευμα παραδείγματος χάρη παρατηρούσε ότι γύρω στους 5,5 με 6 παρά η υγρασία είχε φτάσει στο 47%. Δεν ξέρω πώς δουλεύει έτσι αυτό το πράγμα στην ατμόσφαιρα. Πάντως παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις σημερινές θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή από ό,τι βλέπω αυτά τα 33-34, μάλιστα αύριο Σάββατο δείχνει και 35, φαίνεται να συνεχίζονται μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Δηλαδή για μία εβδομάδα θα είναι από τις πιο ζεστές, μάλλον θα μας βγει ζεστά ο Αύγουστος όπως λέμε. Πάμε να δούμε λίγο ποιότητα ατμόσφαιρας. Σήμερα δεν είμαστε απλά λιβαδί, έχουμε κυτρινήσει. Α, όχι, έφυγε το κίτρινο, ήταν στιγμαίο. 19,92 λοιπόν μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 15,06 ο μέσος όρος των 24 ωρών, 15 είναι και το ημερήσιο όρο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα φωνικά μας μικροσωματίδια. Έρχομαι και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, που εδώ θα είναι πράσινη, βεβαίως, κατά πράσινη, 2,68 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα τώρα, 3,81 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Σήμερα γιορτάζει κάποιος, για να δω. Ιούδας και Ιουδίθ, και τους λέμε χρόνια πολλά, είναι Διεθνής ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας η σημερινή αφιερωμένη, με απόφαση του ΟΗΕ της Γενικής Συνέλευσης, 19 Δεκεμβρίου του 2017 αποφασίστηκε αυτό και έτσι κάθε χρόνο στις 21 Αυγούστου τιμώνται τα θύματα αλλά και οι επιζήσαντες τρομοκρατικών ενεργειών ανά τον κόσμο. Στο ψήφισμα μάλιστα του Διεθνούς Οργανισμού υπογραμμίζεται ότι το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρόληψη και την καταπολέμηση τρομοκρατίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρόλο που η τρομοκρατία είναι ένα διεθνές πρόβλημα που πλήττει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, οι περισσότεροι θάνατοι από τρομοκρατικές ενέργειες συγκεντρώνονται σε ένα μικρό αριθμό χωρών όπως η Σομαλία, η Συρία, η Νιγηρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ένα από τα κύρια καθήκοντα των κρατών μελών, λέει η ΟΗΕ, είναι η υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, η πρόθεση και η προστασία των δικαιωμάτων τους. Η παραβίαση μάλιστα των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας είναι ένας από τους παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, η σημερινή ημέρα έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και του κοινού σχετικά με τη σημασία της μακροχρόνιας σωματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης των θυμάτων της τρομοκρατίας. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα και σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1866, σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά, αποφασίζεται η Ένωση «Μεγαλωνίσου με την Ελλάδα». Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει έως το 1869, χωρίς όμως επιτυχία. Το 1911 ένας Ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το Μουσείο του Λούβρου τον διάσημο πίνακα Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Θα βρεθεί 2 χρόνια αργότερα. 1926. Εκδηλώνεται το κίνημα Κονδύλι και ανατρέπεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. 1970 ιδρύεται ο ΟΣΕ, ο Οργανισμός Σιδηρώμων Ελλάδας. Και το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Κορμπατσόβ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από πραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση.
Και το 2004, σαν σήμερα, η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία, ενώ ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Επίσης, σαν σήμερα το 1938 γεννήθηκε ο Κένι Ρότζερς, Αμερικανός τραγουδιστής της country. Το 1945 ο Μπέιζελ Πολυδούρης, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Και το 1952 ο Τζο Στράμερ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Τζον Γκρέαμ Μέλλορ, Άγγλου ρόκερ, ιδρυτή των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού punk. Αναφορικά τώρα με τους θανάτους, υπενθυμίζω ότι το 1940 σαν σήμερα έφυγε ο Λέον Μπρονστάιν, γνωστότερος ως Τρόσκι, Ρώσος πολιτικός, ηγετική μορφή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Εδώ ήταν δολοφονία. 1951 Γρηγόριος Εμπεδοκλής, Έλληνας τραπεζίτης, ιδρυτής εμπορικής τράπεζας. Και 2012 ο Μιχάλης Μενιδιάτης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.

0: Το τραγούδι της ημέρας.
1: Σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Μενιδιάτης, ένας από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές. Μεσουράνησε τις δεκαετίες του 60 και του 70, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας και κερδίζοντας τον τίτλο του Άρχοντα της Νύχτας. Ξεκίνησε να παίζει κρυφά μπουζούκι λόγω των αντιρρήσεων του πατέρα του και ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο το 1953. Μπήκε στη δισκογραφία το 1957 και συνεργάστηκε στενά με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Απόστολος Καλδάρας, ο Άκης Πάνου και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ερμήνευσε μερικά από τα πιο κλασικά και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, τα οποία ακούγονται μέχρι και σήμερα. Ένα από αυτά είναι το «Μην περιμένεις πια» σε στίχους και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με την καθημερινή, οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας. Νέα κλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Καύσωνες και κλιματική αλλαγή πίσω από 25.000 θανάτους. Τηρεσίας για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος αφορά όσους αλλάζουν συχνά πάροχο αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο. Άλλο πτυχίο, όλο επάγγελμα για το 39% των Ελλήνων. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας στον ΑΗ, η επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν. Εξετάζεται και νέο τέλος στα μικροδέματα. Τι άλλο έχει εδώ? Χρέος Ηνωμένων Πολιτειών πάνω από 43 για πρώτη φορά. Θωμάς Μοσχόπουλος, η ελευθερία έκφρασης και το αρχαίο δράμα. Και Εμμανουήλ Καραλής, συγκλονιστικός και στη Λοζάνη. Πήδηξε, λέει, 5-16. Τα νέα. Δώρο έως 4 ενίκια για 3 εκπαιδευτικοί νοσηλευτές. Ένα φάντασμα στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης. Διεθνές αεροδρόμιο Ιερουσαλήμ. Τι κερδίζουν 670.000 συνταξιούχοι. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Οφειλές έως 50 ευρώ το μήνα. Ολόκληρη αύξηση στη σύνταξη για πρώτη φορά. Ελληνοτουρκικά. Το ρόλο του θύματος υποδίεται η Άγκυρα. Χάρη και Μέγκαν γιατί επιστρέφουν στον Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Έκθισε ΩΣΑ, χαμηλή μισθή και στο πατρικό μέχρι τα 35. Κολονάκι, τα μυστήρια μιας γραφομηχανής, νέα έκδοση Νάταλι Πόρτμαν, κρυμμένη στις σελίδες βιβλίου. Εφημερίδα Απογευματινή. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Επανάσταση στην ιατρική, πώς δρά, πότε θα πάρει έγκριση. Σχεδιάζεται mRNA για τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 3. Μπλόκος μεταχτίδες από άποψη. Μείωση τιμών ως 7% σε πάνω από 1.500 είδη. Διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας για 8.500. Είναι απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο του Υπουργείου Εξωτερικών. Χάρη και Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία 6 χρόνια μετά το Μέξιτ. Τις λεπτομέρειες για την επάνωδό τους. Με οικονομική D-Day απειλεί τώρα ο Τραμπ και Τεχεράνη. Ο Όφη με τριάρα έσωσε την ευρωπαϊκή παρτίδα. Εφημερίδα των συντακτών. Πυροδοτούν τη στεγαστική κρίση άστοχες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Στο 2035 οι ελπίδες για ανέβρεση προσιτής κατοικίας. Ομολογεί αποτυχία στη νέα εθνική στεγαστική στρατηγική. Το νέο ελληνικό καλοκαίρι προκαλεί κοινωνικές διακρίσεις, κλιματική κρίση και υγεία. Τουρκία, νέες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, ΚΑΠ, επικοινωνιακό σόου στη Θεσσαλονίκη, Πάγνη, λεφτά για εργολάβους όχι για προσλήψεις, μετρό Θεσσαλονίκης από τη Φιέστα στο Φιάσκο, πτώση ελικοπτέρου, η εξαφάνιση της Μπελάβια, Ευρώπη, μόνο Όφη νίκησε 3-0 την Τζεσεκά Σόφιας, καθίδηση για τον Παναθηναϊκό 2-2 με την Χράντετς Κράλοβε και δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Ριζοσπάστης.

Σταθερότητα σημαίνει μισθή στον πάτο, κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου. Κομμουνιστικό κόμμα. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο υιοθετεί όλα τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης που επικαλούνται και οι προηγούμενες. Άλλη μια απόδειξη ότι το κράτος και οι θεσμοί του υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Στις 5 Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Σκηνικό ένταση από το Αιγαίο στην Κύπρο. Μπαράζ επιθέσεων σε πλοία, λιμάνια και υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα. Ελεύθερος τύπος, έκρηξη ζήτησης και τιμών στην περιφέρεια. Το ράλι σε 189 περιοχές της χώρας, στα ακίνητα. Ηχηρή απάντηση, τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Επιστροφή στη Βρετανία για το Χάρη και τη Μέγκαν μετά από 6 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φρενίτιδα στην Ισπανία, τα ποίηματα του Λόρκα στο σύμπαν του TikTok, θερμικές κάμερες 22 αρχαιολογικούς χώρους. Μανιφέστο, έλυσε το γόρδιο δεσμό ο Χαρδαλιάς, φαλιρικός όρμος, ολιστικό σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης, ο χαδερφισμός, ρεζερβέ στο κύμα με αλυσίδες και λουκέτα. Τύπος Θεσσαλονίκης, μπλόκο στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος, φρένο στο φαινόμενο του ενεργειακού τουρισμού με υπουργική απόφαση. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το ακροτήρι αφήνει πίσω την εικόνα εγκατάλειψης. Ξύλωσαν ομπρέλες στη ξαπλώστρωση από 6 παραλίες. Αυστηρή απάντηση της Ελλάδας σε νέα τουρκική πρόκληση. Κόντρα νιούς, μαύρο Σεπτέμβρης με νέο κύμα αυξήσεων, οι ανατιμήσεις θα φανούν αμέσως στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, των σιδηρών και των βιομηχανικών προϊόντων στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Μεγάλες προσδοκίες από τα εμβόλια mRNA στη μάχη κατά του καρκίνου. Τι ισχύει για φοιτητές, αλλαγές στρατιωτική θητεία και κίνητρα για 9μηνη υπηρεσία σε 18χρονους. Οι νέοι στο δεύτερο ντοκιμαντέρ Τσίπρας, να σας ακούσουμε και όχι να σας καθοδηγήσουμε. Στοιχεία ΟΣΑ μειώθηκε από 3,6% το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών. Ξέφερνες αυξήσεις στα ενίκια, οικογένειες σε απόγνωση. Η Τουρκία έσκησε και πέταξε στα σκουπίδια το χάρτη της Σεβίλης, γράφει η Χουριέτ. Και να σας πω και την αυτεμπορική. Εκρηκτικό κοκτέιλ στις τιμές ενέργειας, ράλι στην τιμολόγηση λόγω λειψιδρίας, χαμηλής αιωλικής παραγωγής, ακριβού φόρου και πολέμων. Στις συμπληγάδες Μαύρης Θάλασσας, Ουκρανία, σιτηρά επιθέσεις σε πλοία. Προσταδιακή επαναφορά 13ου μισθού, 13η σύνταξη στα σενάρια της κυβέρνησης. Δορυφόροι made in Greece για την παγκόσμια αγορά κλειδώνουν νέα ρεκόρ στον τουρισμό. Και να έρθουμε στα δικά μας έτσι φύλλα. Πάω στη Θεσσαλία που γράφει αλλαγές στη θητεία. Στους 9 μήνες για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή, το μπαλάκι σε περιφέρεια και Δήμο Βόλου, νέοι κανόνες, λαϊκές αγορές για προϊόντα και άδειες, οδηγίες από Δήμο Βόλου για την επιλογή σταθμού. Δεν έφτασε ποτέ το λεωφορείο στη Βυζίτσα λόγω παράνομα σταθεμένων οχημάτων σπινακάτες. Ανάδειξη του Κισλά Σούρπης από τον Δήμο Αλμυρού. Πέρασε η νίκη με κέρβερο τον Καραβέλη, αυξημένο ενδιαφέρον των ανδρών για αγορά αρωμάτων. Για νέο πυροσβεστικό μέγαρο τον Μπαλάκι σε περιφέρεια και Δήμο Βόλου, απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, νέοι κανόνες, λαϊκές αγορές για προϊόντα και άδειες, οδηγίες από το Δήμο Βόλου για την επιλογή σταθμού, βρεφικό παιδικό δηλαδή και ΓΔΑΠ. Αυτά. Και να πάω και στον ταχυδρόμο. Ώρα 0 για τα βάουτσερ για τους ρεφονιπιακούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία κατάθεσης στις οδηγίες από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης προς τους ενδιαφερόμενους γονείς. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 26-27. Πρώτο κουδούνι με λιγότερα τμήματα στα γυμνάσια στη Μαγνησία. Εκπαιδευτικοί παρετούνται μόλις διορίζονται λόγω ενοικίων. Χάνει καθημερινά το μπάνιο του. Ασυνείδη λέει παρκάρουν στη μία και μοναδική θέση αμαία στον Άι Γιάννη. Ραντιβόγεβιτς ο εκλεκτός για την επίθεση στον Ολυμπιακό Βόλο, όπως σήμερα ξεκινούν καυτές μέρες σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας. Να δω.
και στρεωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Ξεκίνησε νέα εποχή για τη στρεωτική θητεία. Ποιους αφορά η ρύθμιση που ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά, αλλαγές και για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και τον τύπο τραγούδι επανερχόμαστε.

Λοιπόν, πάμε να σας πω ευχάριστα πράγματα τώρα. Προετοιμαστείτε. Η Ευρώπη πρέπει να βιαστεί για να επιβιώσει. Η καταπολέμηση της φτώχειας και άλλες προκλήσεις. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τίτλος άρθρου που αφορά τα, πώς τα λένε, τα χίλια μύρια κακά της Ευρώπης που πρέπει να αντιμετωπίσει εν μέσω κλιματικής κρίσης, έτσι, και επίσης μεγάλων οικονομικών προκλήσεων. Γιατί αυτό, μιλάμε, έχει σχέση και με το τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιες είναι οι κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη? 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων 2,9 εκατομμυρίων νέων κάτω από 25 ετών. 4,2 εκατομμύρια είναι μακροχρόνια άνεργοι. 72 εκατομμύρια ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εκ των οποίων πάνω από 15,6 εκατομμύρια είναι παιδιά. Δηλαδή το 1 πέμπτο των παιδιών της Ευρώπης ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Ένα σημαντικό χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων της τάξης του 10% εξακολουθεί να υπάρχει. Τα αποτελέσματα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να επηρεάζονται δυσανάλογα από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες όπως επάγγελμα, εκπαίδευση, ηλικία, τοποθεσία. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε τομείς όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η φροντίδα του καρκίνου. Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας πρόκειται πλέον να αποκτήσουν υψηλό βαθμό επίγοντος χαρακτήρα, καθώς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις δημογραφικές και εργασιακές προκλήσεις σε ένα ενισχυτικό πλαίσιο απόκλησης και αποκλεισμού. Ποιες είναι τώρα οι προτεραιότητες για την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πάνω από μια δεκαετία η ιεράρχηση της οικονομικής ανάπτυξης έναντι της κοινωνικής ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε μειωμένη εμπιστοσύνη, μεγαλύτερο κατακερματισμό, την αντίληψη ότι η Ευρώπη απομακρύνει το ολοένα και περισσότερο από τους καθημερινούς αγώνες των πολιτών της και σε διάβρος του κοινωνικού συμβολέου. Η αδυναμία υλοποίηση των κοινωνικών πτυχών της πολιτικής, της μείωση της φτώχειας και της μακροχρόνιας ενεργείας, καθώς και της βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, έχει τροφοδοτήσει την αποδέσμευση με σοβαρές επιπτώσεις για την Ευρώπη. Τώρα, έχουμε Προεδρία Ιρλανδίας αυτή την περίοδο, έτσι. Μετά νομίζω να λαμβάνουμε εμείς. Λέει, να διασφαλιστεί, ποιοι είναι οι στόχοι της, να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Για πώς θα καταπολεμήσει δηλαδή τη φτώχεια. Να αντιμετωπίσει ακατάλληλες δομές διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύουν ή παρεμποδίζουν τις νόμιμες επενδύσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρώπης μετά το 24, με σκοπό την πρόοδος των επενδύσεων σε κοινωνικές πρωτοβουλίες και ευρύτερους τομείς πέρα από τον τομέα της άμυνας. Να βασιστεί στην ισχύουσα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς του 2022 και στη σύσταση του Συμβουλίου του 2023 για το επαρκές ελάχιστο εισόδημα, ώστε να παρασχεθεί ένα δεσμευτικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τους ελάχιστους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και τα καθεστώτα κοινωνικής προστασίας. Παρακολούθηση και αντιμετώπιση της φτώχειας σε υποομάδες όπως τα παιδιά, εστίαση στην ανεργία των νέων. Η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και ο αρχικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης επιβεβαιώνεται από την αύξηση της ανεργίας των νέων. Η υποστήριξη τώρα των εξελίξεων στην κοινωνική οικονομία, βελτίωση της εκπροσώπησης, έτσι, των ενδιαφερομένων μερών, τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι επαρκούς κλίμακας ώστε να έχουν αντίκτυπο και να διασφαλίζεται η σημαντική πρόοδος στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της οικονομικής και της κοινωνικής διάστασης πολιτικής. Στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό την πρόληψη και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πληθυσμού της Ευρώπης και ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και αντιμετώπιση των ελλείψεων των υφισταμένων συστημάτων. Τώρα, ποια στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να πετύχει αν θέλει να ευημερήσει και να επιβιώσει τέλος πάντων η Ευρώπη? Είναι δύσκολο να απαντήσουμε, έτσι, γιατί όσα έχουν χαραχθεί μέχρι τώρα δεν είναι απίστευτο ότι υλοποιήθηκαν και απέτυχαν. Δεν μπήκαν καν σε υλοποίηση. Ή άρχισαν και stop. Γιατί είπαμε, το πρώτο, τουλάχιστον για μια δεκαετία και παραπάνω, ο στόχος ήταν η οικονομική ευημερία. Που ούτε αυτή βέβαια επιτεύχθηκε. Η οικονομική ευημερία των λίγων επιτεύχθηκε. Εντάξει, δεν διαφωνούμε πουθενά. Μιλάμε για τους πολλούς τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάτι πραγματικά ευχάριστο, ωραίες πρωτοβουλίες που παίρνουν σύλλογοι αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, που και τα χωριά έχουν περισσότερη ζωή. Αν και ο συγκεκριμένος δεν έχει ανάγκη να έρθει το καλοκαίρι, με τη δράση του δηλαδή, είναι όλο το χρόνο, και αναφέρομαι στον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ιδράκια, ο οποίος οργάνωσε μια τετραήμερη γιορτή της Ελιάς. Έγιναν πολλά και διάφορα σε αυτές τις τέσσερις μέρες και χθες ολοκληρώθηκε με ένα εργαστήριο κεραμικής, έτσι, με τον Χρήστο Γιανακόπουλο και την Αγγελική Βογδάνου. Βρέθηκε λοιπόν στην πλατεία εκεί της Αργαλαστής, που ήταν όλα πολύ ωραία στολισμένα και τα παιδιά σε πάγκους έφτιαχναν κεραμικά, έτσι, υπό το βλέμμα των ειδικών, του κυρίου Γιανακόπουλου και της κυρίας Βογδάνου. Μίλησε μαζί τους. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την κυρία Θανασία Λίτρα να αναφέρεται σε αυτό. Πάμε να την ακούσουμε, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ένα χωριό όλο ζωντανό, το πιστοποιήθηκε σήμερα η μέρα με τόσα παιδιά. Πραγματικά δεν έχω λόγια για να πω αυτή την εικόνα που βλέπω. Πολλά συγχαρητήρια για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε να αναδειχθεί ο τόπος σας, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, μέσα από αναβίωση παλιών εθήμων, παιχνιδιών. Δώστε μας μια εικόνα, πώς το ξεκινήσατε αυτό.
2: Πώς το ξεκινήσαμε? Υπήρχε ο πολιτιστικός σύλλογος, μεγαλώσαμε κι εμείς και από την αγάπη που έχουμε για το χωριό μας αναλάβαμε, βγήκαμε μπροστά. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή μένουμε και εδώ, οπότε βλέπουμε ότι το χωριό, όπως όλα τα χωριά, αδειάζουν και ψάχνουμε τρόπους ώστε να το δώσουμε λίγο ζωή. Ναι.
1: Είμαστε στο χωριό με αφορμή την γιορτή Ελιάς.
2: Ναι,
1: σήμερα κλείνει αυτός ο τετραήμερος, ναι, κύκλος με αυτό το εργαστήρι κεραμική. Τι άλλο, δηλαδή, αυτή τη γιορτή πώς τη σκεφτήκατε?
2: Αυτή τη γιορτή την είχε ξεκινήσει ο Δήμος Αγριάς, όταν ήμασταν ακόμα Δήμος Αγριάς και όχι Δήμος Βόλου. Και έπειτα, επειδή υπήρχε, εμείς την απογειώσαμε κάπως, ας πούμε. Ναι, και επειδή είμαστε και αγροτικό χωριό, η Δράκια δηλαδή δεν είναι τουριστικό χωριό, η κύρια ενασχόληση των κατοίκων είναι η αγροτική παραγωγή. Υπάρχουν ελιές, υπάρχουν πολλοί αγρότες, οπότε μεγαλώνοντας κι εμείς, ασχολούμαστε κι εμείς με την αγροτική παραγωγή, ψάξαμε να τα συνδυάσουμε και τα πολιτιστικά που μας αρέσουν και η αγροτική ζωή. Και έτσι στείλουμε κάθε χρόνο αυτό το τετραήμερο εκδηλώσεων.
1: Αθανασία Λίτρα, εκτός από όλα όσα έχετε κάνει, αυτή η θεατρική παράσταση,
2: ναι,
1: σπάει ταμεία.
2: Σπάει. Ναι, ήταν, ναι.
1: Θέλεις να μας πεις δύο λόγια έτσι, και για το story,
2: ναι,
1: σε όσους δεν το έχουν, ναι, δει ή δεν έτυχε να το παρακολουθήσουν.
2: Ναι, ο τίτλος είναι 9.000 πρόβατα και 9.000 γίδια. Αυτό είναι τραγούδι παραδοσιακό από τα Γρεβενά, είναι ένα τσάμικο. Και η αφορμή ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ που είχε σκάσει πέρσι. Και επειδή εδώ υπάρχει θεατρική ομάδα, κάναμε μια ιστορία. Η υπόθεση έχει να κάνει με έναν τσομπάνο, ο οποίος έχει δηλώσει το αμύθιτο ποσό, ας πούμε, 9.000 πρόβατα και 9.000 γίδια, και πρέπει, αφού έρχεται ο έλεγχος, να αποδείξει ότι τα έχει. Προφανώς και δεν τα έχει. Στην υπόθεση υπάρχει και η μητέρα του Στέργιου, του πρωταγωνιστή, η οποία και αυτή κάνει τα δυνατά δυνατά για να καλύψει το λάθος του γιου. Όλο το έργο είναι σε ντοπιολαλιά, πηλιορίτικη, αλλά εκτός από το σκάνδαλο του ΠΚΠ που σατυρίσαμε, θέλαμε να σατυρίσουμε και τη ζωή στο χωριό, όλη αυτή την καθημερινότητα που ζούμε, αλλά και τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν, που κυρίως από τους δρόμους που δεν έχουν γίνει από τις πλημμύρες του 23, και υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα στο χωριό, απλώς εμείς τα διακομωδήσαμε.
1: Αθανασία, θέλω να σε ρωτήσω. Πολλοί λένε ότι τα χωριά μας ζωντανεύουν τον Αύγουστο. Mm. Και αυτό οφείλεται κυρίως στα πανηγύρια και σε μια ίσως νοσταλγία των ανθρώπων που έχουν φύγει. Τελικά τα χωριά μας είναι μόνο τα πανηγύρια?
2: Όχι βέβαια, δεν είναι μόνο τα πανηγύρια. Εμείς ζούμε για τα πανηγύρια, δεν το συζητώ, αλλά δεν είναι μόνο τα πανηγύρια. Και εντάξει, τώρα εγώ νομίζω έχει γίνει και λίγο μόδα το πανηγύρι. Mm. Βλέπεις δηλαδή στα πανηγύρια ηλικίες 20-30 ετών ή και πιο νέοι, έφηβοι. Νομίζω έχει γίνει το κλαμπ της εποχής τώρα. Δηλαδή
1: πάω στο πανηγύρι.
2: Πάω στο πανηγύρι, έχει γίνει όπως πηγαίναμε στο κλαμπ. Mm.
1: Όμως εσείς, εκτός από τον πολιτισμό, από το γέλιο, από τη ζωή την ίδια, γιατί ζείτε στο χωριό, δεν μπορεί να μείνει αδιάφορο από την οπτική και του συλλόγου του τι συμβαίνει με το θέμα νερό. Για το πύλιο είναι η ζωή του, είναι η ανάσα του, είναι το πράσινό του, είναι ό,τι απολαμβάνουμε.
2: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα με το νερό και έχει προκύψει και το θέμα τώρα με το master plan που αφορά όλο το πύλιο και τις πηγές του. Όπως και τα υπόλοιπα χωριά έχουν συσπηρωθεί και γίνονται συνελεύσεις και συζητήσεις, έτσι και στο δικό μας χωριό υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούμε για την πορεία όλη αυτή, διότι δεν είπε κανείς ότι το νερό μας ανήκει αποκλειστικά σε εμάς επειδή ζούμε εδώ. Ωστόσο, το να το πάρει κάποιος το νερό από την πηγή κατευθείαν, να το πάει στην πόλη του Βόλου, αποτελεί πρόβλημα, διότι νομίζω θα ακυρώσει τις υπόλοιπες πηγές. Δηλαδή, το ότι τα νερά κυκλοφορούν και οι πηγές η μία τροφοδοτεί την άλλη. Εγώ, με το δικό μου μυαλό, νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Η λύση που προτείνουν εδώ και αυτοί που έχουν ασχοληθεί είναι να πάρουν όσο νερό περισσεύει, αλλά στην κατάληξη, κάτω, όχι από πάνω από το βουνό. Διότι εδώ υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν κτήματα που ποτίζονται, υπάρχουν ένα σωρό δέντρα που με τη ροή που τρέχει το νερό ζούνε. Δηλαδή, αν κλείσουμε την πηγή, πώς θα ζήσει το βουνό. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια μέση λύση. Γι' αυτό.
1: Ως νέος άνθρωπος, κλείνοντας αυτή την σύντομη συνομιλία μας, τι θα έλεγε σε άλλους νέους ανθρώπους που μας ακούνε, που σκέπτονται ίσως να επιστρέψουν στο χωριό τους?
2: Θα έλεγα ότι να το τολμήσουν. Ειδικά χωριά σαν τα δικά μας που είμαστε μια ανάσα από το Βόλο, ότι σε 20 λεπτά είμαστε εκεί, μπορείς ένας νέος άνθρωπος να συνδυάσει και τη δουλειά στο Βόλο, αλλά και την υπέροχη και ήρεμη ζωή στο χωριό.
0: Καλά, μα έχεις την Αθανασία Λύτρα, δεν λες μόνο για τα παιδιά και την αγκιοπλαστική και την ελιά. Απ' όλα η Αθανασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως τώρα για αγκιοπλαστική από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
1: Κύριε Γιαννακόπουλε, σήμερα είστε στη Βράκια. Κάνατε ένα εξαιρετικό εργαστήρι με παιδιά με θέμα την ελιά. Δώστε μας έτσι το στίγμα, πώς ήταν τα παιδιά σε όλη αυτή τη διαδικασία?
3: Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά, οι γονείς ήταν εξαιρετικοί. Το σημαντικό είναι ότι δημιουργήσαμε ένα μικρό έργο τέχνης όλοι μαζί. Αυτό το έργο είναι, όχι, είναι ο πυλός και τα μπουλάκια και η ελιά που κάναμε είναι η αφορμή για να δημιουργήσουμε ένα έργο τέχνης που έχει να κάνει με το πώς να ζούμε. Η ζωή σε ένα ελληνικό χωριό, στο Πύλιο, καλοκαίρι, κάτω από τον πλάτανο, με τα νερά της βρύσης να τρέχουν, κάποιοι γονείς σε ένα τσεκουράκι, μια τυρόπιτα από το περίπτερο, να παίξουμε, να ζήσουμε. Αυτό που λέγεται ελληνικό καλοκαίρι.
1: Πριν που σας είδαμε τα παιδιά, πραγματικά είδα έναν άνθρωπο που ήθελε να δώσει αυτή την ευκαιρία στα παιδιά να καταλάβουν τι σημαίνει πυλός και πόσο πυλός είναι στη ζωή μας.
3: Ναι, ακριβώς. Ο πυλός είναι ένα υλικό που βρίσκεται παντού γύρω μας. Στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Έτσι ξεκίνησα και με τα παιδιά λέγοντας ότι ζούμε μέσα στον πυλό. Τα σπίτια είναι φτιαγμένα από τα ντουβάρια από τούβλα, τις σκεπές από κεραμίδια, έχουμε πλακάκια, έχουμε τα σκεύη στην κουζίνα, ακόμα και η τουαλέτα που καθόμαστε είναι από πυλό. Έτσι, και άρεσε αυτό στα παιδιά. Συνειδητοποιείς δηλαδή ότι ο πυλός δεν είναι ένα υλικό διακόσμησης, αλλά είναι υλικό στην καθημερινή μας χρήση. Και ένα απόλυτα φυσικό υλικό επίσης.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνατε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, ακριβώς αυτό το έργο θυμίζει πίνακες ίσως του Τσαρούχη, του Μπόστ, του Θεόφιλου. Είναι αυτή η ελληνικότητα, το ελληνικό καλοκαίρι, το απλό ανθρώπινο δίπλα στη φύση.
1: Εννοώντας μια πλατεία, ας πούμε, σε ένα χωριό του Πηλίου.
3: Σε ένα χωριό του Πηλίου και σε ένα οποιοδήποτε χωριό της Ελλάδας. Εμείς έχουμε το Πήλιο και δημιουργούμε αυτό το έργο τέχνης. Είναι ένα έργο τέχνης το να ξέρεις να ζεις.

Λοιπόν, είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 8. Ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΗ με το βλέμμα στην πόλη. Θα δούμε μετά θέματα που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με τα ολικά πάρκα. Έγινε μια μεγάλη συνάντηση του Περιφερειάρχη με ανθρώπους του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και συζήτησαν για τα θέματα της Όθρης και τι πάει να γίνει εκεί και πώς διαφορετικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Θα δούμε όμως και θέατρο. Θα δούμε και θέατρο που αφορά ιστορικά γεγονότα. Θα μου πεις, δεν λέω τίποτα καινούργιο. Όχι, αυτό σας το κρατάω έτσι για έκπληξη, σε τι αφορά το συγκεκριμένο θέατρο και πώς έχει εμπνεύσει μια παλιά ιστορία. Ιστορία που αφορά την περίοδο του εμφυλίου και λίγο μετά. Κι όμως έχει εμπνεύσει νέους ανθρώπους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε σε ένα τραγούδι. Μετά συνδεόμαστε με το Earth News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων και τα ξαναλέμε.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρας. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλουσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Μπλόκο στους κακοπληρωτές ρεύματος. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Απότομη άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν, προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει Τεχεράνη. Νέα ισχυρή διεθνή αντίδραση προκαλεί το σχέδιο του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδά σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη και καλούν την Ισραηλινή κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τα σχέδια. Στην Νιγηρία τουλάχιστον 40 παιδιά και 10 ενήλικες έχασαν χθες τη ζωή τους από ανατροπή υπερφορτωμένης λέμβου στην πολιτεία Σοκότο.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Και τώρα θα πούμε για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και για προστασία βουνών εν προκειμένου της Όθρης. Καθώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε μία συνάντηση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες για να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα που αφορούν και την προστασία του βουνού αλλά και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μεταξύ λοιπόν των παρευρισκομένων σε αυτή την συνάντηση ήταν και ο κύριος Αθανάσιος Γκουντάρας, με τον οποίο έχουμε ξαναμιλήσει. Μεταξύ λοιπόν των παρευρισκομένων σε αυτή την

0: Είχε δοθεί η πρώτη άδεια περιβαλλοντικών όρων για μια εταιρεία εγκατάστασης αιωλικών. Mm-hmm. Οπότε είχαμε δραστηριοποιηθεί λίγο και ως μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου αλλά και της κίνησης πολιτών στο να διαμορφώσουμε κάποιες ιδέες για μια πιο ήπια τέλος πάντων ανάπτυξη του ορεινού όγκου της Όθριος και όχι αυτή την πράσινη ανάπτυξη τέλος πάντων που οραματίζονται κάποιοι με την εγκατάσταση των ΑΠΕ.
1: Ναι.
0: Πάνω σε αυτό λοιπόν συζητήσαμε κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το βουνό με αφορμή και το δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ήταν ένα έργο που προγραμμάτισε η περιφέρεια σε συνδυασμό με το Δήμο Αλμυρού αλλά και με παρότρινση του Ορειβατικού Συλλόγου, καθώς έχει πεζοπορικό ορειβατικό τμήμα ο Σύλλογος εδώ και χρόνια που δραστηριοποιείται στο βουνό με πεζοπορίες και τα σχετικά. Οπότε ένα έργο τώρα που ολοκληρώθηκε πριν από ένα μήνα περίπου, καθαρίστηκε ένα δίκτυο μονοπατιών 14 διαδρομών, συνολικών χιλιόμετρων 120, όπου δίνεται λοιπόν τώρα πλέον η δυνατότητα στον οποιονδήποτε να μπορέσει να περπατήσει στο βουνό, καθώς έχει σηματοδοτηθεί, υπάρχουν τα σημεία έναρξης και τερματισμού, είναι δηλαδή πολύ εύκολο στον καθένα για να μην χαθεί κιόλας. Πάνω λοιπόν σε αυτό αναφέραμε τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν στο βουνό. Mm-hmm. Συνδυάζει ένα σύνολο, έχει μια πολύ έντονη γεωμορφολογία, οπότε συνδυάζει λοιπόν φαράγγια ποικίλης δυσκολίας με διάφορους συλλόγους να έρχονται για να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα που ονομάζεται canyoning, mm-hmm. η διάσχιση δηλαδή του φαράγγιου. Υπάρχουν αναρχητικά πεδία όπου τα γνωρίζουν ήδη οι πιο ειδικοί, κυρίως στα χωριά, κοντά στα χωριά Κοφή και Ανάβρα. Είναι 4 τα συγκεκριμένα αναρχητικά πεδία, όπου έρχονται διάφοροι αναρχητές. Συζητήσαμε για το μεγάλο αριθμό σπηλαίων και σπηλαιοβαράθρων που υπάρχουν στον καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού, ένα σύνολο 100 λοιπόν, από τα οποία τα 35 έχουν εξερευνηθεί, χαρτογραφηθεί από το Σπηλαιολογικό Σύλλογο Μαγνησίας Χείρων, τα οποία και αυτά, τουλάχιστον ένα τμήμα κάποιων από αυτά τα σπήλαια θα μπορούσαν να είναι επισκέψιμα, οπότε να προσελκύσουν πάλι κόσμο, γιατί έχουν και πολύ έντονο, ξέρετε, εσωτερικό διάκοσμο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, πολύ όμορφους σχηματισμούς, εξαιρετικά.
1: Είναι όλα επισκέψιμα, αυτά είναι μόνο για τους σπηλαιολόγους?
0: Κάποια είναι επισκέψιμα, ναι, γιατί είναι εύκολα προσβάσιμα, έστω κάποιο τμήμα τους.
1: Ναι. Δεν έχω ακούσει εγώ προσωπικά γι' αυτό, δεν μπήγα μια εκδρομή, ξέρω εγώ, δεν με πει κάποιος να τα δω από κοντά, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω αν είναι επισκέψιμα.
0: Ναι, ναι, είναι επισκέψιμα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η νεροσπηλιά.
1: Μάλιστα.
0: Που πρόκειται για ένα μεγάλο υπόγειο ποτάμι, 1,5 χιλιόμετρο, το οποίο έχει νερό, αλλά κυρίως εκεί προς το φθινόπωρο, όπου πέφτει η στάθμη, μπορείς εύκολα να το επισκεφθείς με κάποια ειδικά παπούτσια. Mm-hmm. Ναι, πέρα από αυτό, όπως σας είπα, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Υπάρχει δηλαδή και το ποδήλατο βουνού που μπορεί να γίνει σε διάφορα άλλα μονοπάτια. Και φυσικά, επειδή υπάρχει και ένα πολύ όμορφο οροπέδιο στα 1350 μέτρα περίπου, το οποίο είναι και αυτό επισκέψιμο εύκολα σχετικά με βάση το δίκτυο των μονοπατιών που είπαμε. Πολλά σπάνια είδη ορνηθοπανίδας, τα οποία μπορούμε επίσης να δώσουμε έμφαση. Παράδειγμα, μέσω της παρατήρησης δηλαδή πτηνών θα μπορούσε ακόμα και αυτό να αξιοποιηθεί. Και φυσικά τονίσαμε και την αρχαιολογική ιστορική σημασία του βουνού, καθώς αποτελούσε τη γραμμή των πρώτων ελληνικών συνόρων στο νεοσύστατο δηλαδή κράτος του 1832.
1: Ναι.
0: Όπου αυτή τη στιγμή σώζονται κάποια φυλάκια και καζάρμες, είτε ως ερείπια είτε ως λιθοσωροί. Ακόμα δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως μια δηλαδή ιστορική διαδρομή, να ακολουθηθεί το μονοπάτι παράδειγμα που συνέδε αυτά τα φυλάκια πάνω στο βουνό. Και φυσικά ο θρησκευτικός τουρισμός που εντάξει είναι γνωστός από όλους, με τις μονές άνω και κάτω ξενιάς. Δηλαδή αυτά κυρίως αναφέραμε. Ο Περιφερειάρχης ήταν δεκτικός στο να μπορέσουμε να βρούμε δηλαδή έναν τρόπο ώστε να συνδυάσουμε όλα αυτά. Να μπορέσει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να προστατευτεί και το βουνό.
1: Να χαρακτηριστεί ας πούμε γεωπάρκο ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αυτή ήταν η

0: μπορέσει δηλαδή να πάρει αυτή την ιδιότητα, ώστε να λειτουργήσει ως ένα δίκτυο προστασίας για να αποτρέψει οποιασδήποτε μορφές επέμβασης σε μεγάλο βαθμό, μεγάλης κλίμακας, όπως είναι δηλαδή τα ίδια στα αεολικά.
1: Ναι, για τα οποία έχετε ήδη προσφύγει από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι, στο Σύμβουλο της Επικρατείας. Δεν έχετε όμως κάποια απάντηση.
0: Τόσο η κίνηση πολιτών όσο και ο Δήμος Αλμύρου έχει προσφύγει για να μπλοκάρει αυτή την πρώτη έγκριση περιβαλλοντικών όρων που σας είπαμε, για την πρώτη εταιρεία. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τη δικάσιμο. Δεν έχει οριστεί.
1: Ακόμα. Οι υποπεριφερειάρχες θα προσφύγουν και εκείνοι, θα σας βοηθήσει προς ποια κατεύθυνση, μόνο για το γεωπάρκο?
0: Ο κύριος Περιφερειάρχης μας είπε ότι μπορεί να μας διαθέσει το νομικό τμήμα και έναν εξαιρετικό νομικό που έχει, ο οποίος είναι ειδικός και στα περιβαλλοντικά ζητήματα, γνωρίζει πολύ καλά την περιβαλλοντική νομοθεσία. Είναι στη διάθεσή μας, μας έχει δώσει τα τηλέφωνα, οτιδήποτε χρειαστούμε δηλαδή από εδώ και στο εξής μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί τους. Η Περιφέρεια είχε λάβει αρνητική γνωμοδότηση σε περιφερειακό συμβούλιο που είχε κάνει για το ζήτημα. Είχε δώσει και την αρνητική της θέση στη δημόσια διαβούλευση που είχε γίνει πέρσι. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο.
1: Ναι. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ πέρα, γιατί μας έστειλαν και ένα δελτίο τύπου, γι' αυτό τα βλέπω αυτά, ότι συζητήθηκε και η προοπτική δημιουργίας ενός συνεδρίου που θα αφορά τι ακριβώς το συνέδριο αυτό δηλαδή.
0: Σωστά. Ήταν πρόταση του κυρίου Περιφερειάρχη να μπορέσουμε δηλαδή να οργανώσουμε σε ένα χώρο, στο Δήμο Αλμυρού συγκεκριμένα, μία συνάντηση τόσο φορέων επιστημονικών όσο και της τοπικής κοινωνίας, με εκπροσώπους από τις διάφορες τοπικές κοινότητες που έχει ο καλλικρατικός Δήμος Αλμυρού, τον ίδιο το εκπροσώπους του Δήμου Αλμυρού, όπως και της Περιφέρειας, να μπορέσουμε λοιπόν να θέσουμε κάποια θέματα σε αυτό το συνέδριο συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση να το πούμε έτσι, για την αξιοποίηση του βουνού, για το ποια προβλήματα αντιμετωπίζει, για το τι επιπτώσεις θα έχουν οποιασδήποτε μορφές μεγάλης επέμβασης και άναρχης επέμβασης στο βουνό, ώστε να γίνει μια ενημέρωση στο ευρύ κοινό, τοπικό κοινό, και να μπορέσουμε να συζητήσουμε ίσως και άλλες προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του βουνού. Παρουσία δηλαδή όλων των τοπικών φορέων, όπως σας είπα, τοπικών αρχόντων και περιφερειακών και της περιφερειακής αρχής.
1: Ωραία.
0: Αυτό θέλει βέβαια συντονισμό λίγο, καταλάβατε, με όλους. Και με την περιφέρεια και με το Δήμο Αλμύρου και με τοπικές κοινότητες, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, δεν είπαμε ότι θα γίνει και αύριο. Μπορεί να γίνει παραδείγματος χάρη την Άνοιξη, αν δεν προλάβετε το φθινόπωρο.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι. Ωραία λοιπόν. Άρα είστε ικανοποιημένοι από αυτή την πρώτη επαφή?
0: Ναι, η πρώτη εντύπωση ήταν αρκετά ικανοποιητική, νομίζω.
1: Ωραία.
0: Δείξανε διάθεση δηλαδή τόσο περιφερειάρχης όσο και οι αντιπεριφερειάρχες που ήταν παρόντες, ότι όντως υπάρχει εναλλακτικός τρόπος, όντως μπορούμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί δηλαδή να ενσωματωθεί σε αυτή την ήπια μορφή ανάπτυξης όλη η τοπική κοινωνία. Δηλαδή, περιλαμβάνοντας και τα χωριά, δίνοντας τη δυνατότητα στον πληθυσμό να μείνει στα χωριά, να αναπτυχθεί γύρω από αυτά και να γίνει τέλος πάντων πιο γνωστό λίγο και η οροσειρά της Όθριος, που έχει παραγκονιστεί αρκετά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κύριε Γκουντάρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλημέρα.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Νεκρή εντοπίστηκε η 72χρονη Θεοδώρα Αντρίτσου που αγνοούνταν από τις 3 Αυγούστου. Η σωρός της βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι στη Λάρισα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μαγνησία, καθώς Αλμυρός και Βόρειες Ποράδες βρίσκονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ προληπτικά μέτρα και απαγορεύσει κυκλοφορία σε ευαίσθητες περιοχές. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε η Ιταλίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε σοβαρά στον Αφιένα στην Αλόγισο επιχειρώντας να περάσει από ιστιοπλοϊκό. Προκυρήστε καινή οργανική θέση παθολογικής ογκολογίας με βαθμό συντονιστή διευθυντή στο νοσοκομείο Βόλου. Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση της ογκολογικής περίθαλψης και την εξυπηρέτηση των ασθενών της Μαγνησίας. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε 20χρονος κρατούμενος μετά από συμπλοκή με συνομήλικό του στο τμήμα νέων της Κασαβέτιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να χτύπησε τον άλλο με κοντάρι σκούπας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αλμυρού κατά σχεδιαζόμενων ολικών έργων στην Όθρα. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας εξέφρασε τη στήριξη Περιφέρειας Πρωτοβουλίας Προστασίας του Βονού. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ως 15 Σεπτεμβρίου μεταφέρεται προσωρινά η πιάτσα ταξί Πανεπιστημίου στο Βόλο λόγω δημοτικών εργασιών. Η εξυπηρέτηση οδηγών και επιβατών θα γίνεται από την παλιά πιάτσα. Το πρωινό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Μαγνησίας δεν κατάφερε να φτάσει στη Βυζίτσα, καθώς παράνομα σταθευμένα οχήματα σπινακάτες εμπόδισαν τη διέλευση. Το περιστατικό αποδεικνύει ξανά το πρόβλημα στάθμευση στο πύλιο. Εθελοντικές αιμοδοσίες διοργανώνονται τη Δευτέρα 24 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου από τις 9 ως τη 1. Την πρωτοβουλία οργανώνουν ο Σύλλογος Θαλασσεμίας και η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου. Στο επίκεντρο παραμένει η πρόταση για λιμενικές υποδομές στην κάτω Γλυφούρα κοντά στην Κάτω Γατζέα. Το έργο προϋπολογίζεται στα 3,95 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει 82 θέσεις καφών, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ιδιοκτησίας. Σημαντικά ζητήματα για τη Σκιάθο. Με αιχμή τη δημιουργία της νέας μαρίνας, τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών στις Κουκουναριές και την αποκατάσταση αυθημερών ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το Βόλο, αναμένεται να τεθούν επιτάπτους κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Ναυτιλίας κ. Γκίκα στο νησί 29 και 30 Αυγούστου, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Βόλο ο Δήμαρχος Θοδωρή Τζούμας. Από τις 24 Αυγούστου στις 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης με περισσότερους από 70 ποιητές από Ελλάδα και εξωτερικό. Εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στη Λάρισα και σε άλλες πόλεις Θεσσαλίας. Συναυλία με τη Μελίνα Ασλανίδη διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας το Σάββατο 22 Αυγούστου 9 το βράδυ στο λιμάνι του Αγιοκάμπου στα παράλια του Δήμου Αγιάς. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας και σε λίγο ένα ενδιαφέρον θέμα.

0: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να σας πούμε λοιπόν αρχικά ότι απόψε στις 9 το βράδυ, στο Νεοχώρι Πηλίου, συγκεκριμένα στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου, θα παρουσιαστεί το θεατρικό αναλόγιο Απώλειες του ψυχαναλυτή Γιάννη Βαϊτσαρά. Μια εξομολόγηση για το πένθος, τον έρωτα και την προσπάθεια συμφιλίωσης με την απουσία. Με τους Μαρία Μπρανίδου, Νίκο Μαλισιώβα και Χρήστο Τζανετή. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας πούμε ότι η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου πραγματοποιεί ένα διήμερο αφιέρωμα στον περίφημο Ελληνοαμερικανό σκηνοθέτη Τζον Κασαβέτη στο προάβλιο της βιβλιοθήκης της Αγοράς σήμερα αλλά και αύριο Σάββατο 22 του μήνα στις 8.30 το βράδυ. Για τις ταινίες και την προσωπικότητα του μεγάλου δημιουργού θα μιλήσουν οι κριτικοί κινηματογράφου Πάνος Αχτσιόγλου και Γιώργος Παπαδημητρίου. Ο εκπολιτιστικός και εξορεστικός σύλλογος νησίδος Τρικέρων Κικίνηθος τώρα σε συνδιοργάνωση με την ΕΚΠΟΛ πραγματοποιούν μια βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις και μουσική αφιερωμένη στο νησί των Τρικέρων. Σήμερα Παρασκευή 21 του μήνα με έναρξη στις 7.30 το απόγευμα ανταμώνουμε όλοι μαζί στο πανέμορφο νησί Τρίκερη για να μοιραστούμε μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει παραδοσιακές γεύσεις, παρουσίαση της Παρασκευής ενός αυθεντικού τοπικού παραδοσιακού εδέσματος, ιστορία και παράδοση με παρουσίαση της εμβληματικής γυναικείας τρικεριώτικης φορεσιάς από την Αντιγόνη Ιωάννου και νησιώτικο γλέντι, ζωντανή μουσική και χορός μέχρι αργά το βράδυ με τον Τάσο Θάνο και την μπάντα του να αναλαμβάνουν τη διασκέδαση του κοινού. Να πάμε και στο θέατρο. Η θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Μποστ παρουσιάζεται στο Βόλο, συγκεκριμένα αυτό το Σάββατο 22 του μήνα, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘ Κρήτης Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς συνθέτει ο Γιώργος Ανδρέου. Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου εμφανίζονται η Ρώμα Νέ και ο Άκης Ακελαρίου, ενώ τη σκηνή δυναμητίζουν ακόμη περισσότερο η Σπύρος Πιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως η παραμάνα της Ιουλιέτας. Μαζί τους και η Δαβίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φόσκολου, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος σε έναν θίασο που με όχημα την υψηλή ενέργεια, το γρήγορο ρυθμό και το χιούμορ υπόσχεται στιγμές γέλιου και ξεκαρδιστικών ανατροπών. Ακόμη να σας πούμε ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χόρτου το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο συγκεκριμένα μπορείτε να απολαύσετε τους Plaza Ensemble και την Έλσα Μουρατίδου σε μια συναυλία με κινηματογραφική μουσική, μουσική της Μεσογείου και μελοποιημένη ποίηση. Η είσοδος στοιχίζει 15 ευρώ. Και να τελειώσουμε με θέατρο. Η θεατρική ομάδα Παγασκήνιο παρουσιάζει την κωμωδία «Η κόμισσα της φάμπρικας», τον Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Σταμάτη Παγασέου, στα Μελισσάτικα, αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Έλενα Μακρυγιάννη, Βίκη Τσεκούρα, Σπύρος Κατσής, Κώστας Δέτσης, Απόστολος Βαλατσός, Νάνση Τζαβέλα, Στίβη Παγωνάρη, Μιχάλης Φιγετάκης, Γιώργος Μαστροκώστας, Έλενα Αθανασίου, Ζωή Παπά, Κωνσταντίνα Κωνσταρά, Μαρία Κυρκανίδου και σε έκτακτη εμφάνιση στο ρόλο του Ναυάρχου εμφανίζεται ο Σταμάτης Παγασέος. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Είναι ένα θέατρο, όμως όχι όπως όλα τα άλλα. Μπορεί και να είναι όπως όλα τα άλλα, δεν ξέρω, θα τα μάθουμε όλα αυτά. Τίτλο έχει «Πώς ευρεθήκαμε εδώ πέρα». Δυστυχώς δεν παίζεται στην περιοχή μας. Έτσι, δεν ξέρω, μπορεί και να παιχθεί, θα το δούμε και αυτό. Για την ώρα θα παιχθεί 22 και 23 Οκτώβρη στον αρχαιολογικό χώρο Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τήρινθας. Πώς ευρεθήκαμε εδώ πέρα, τι είναι το πώς ευρεθήκαμε εδώ πέρα, ποιοι βρέθηκαν εδώ πέρα. Στην ουσία είναι ένα θέατρο ντοκουμέντο με στοιχεία μυθοπλασίας και έναν εξελίξη ντοκιμαντέρ που ενώνοντας ένα δρόμενο, διαβάζω τώρα όπως τα γράφουν οι δημιουργοί, έτσι, που ερευνά τη ζωή των εξόριστων γυναικών στο νησί Τρίκερι από το 1948 στο 1952 κατά το τέλος του εμφυλίου πολέμου και τα χρόνια που ακολούθησαν. Λοιπόν, έχει βαστεί σε ιστορική έρευνα βέβαια, μαρτυρίες, γράμματα, συνεντεύξεις συγγενών, τραγούδια και ποίημα των εξορίστων, αλλά και την προσπάθεια βέβαια των δημιουργών αυτού του θεατρικού, έτσι, να συνομιλήσουν μαζί τους, προσεγγίζοντας, λέει, τις γυναίκες αυτές όχι ως ηρωικά μνημεία, αλλά ως ανθρώπους. Σε μια συνθήκη εξορίας μπορούν η συλλογική ζωή και η έννοια της κοινότητας να αποτελέσουν ζωγόνο, πηγή και μορφή αντίστασης. Να πω ότι έχουν βέβαια μελετήσει και πάρα πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί για το θέμα, έχουν συνεργαστεί και με ιστορικούς και με την δική μας εβδομάδα προφορικής ιστορίας Βόλου. Έτσι, να πω ότι τη σύλληψη και δραματουργία έχει η κυρία Ελευθερία Κωνσταντοπούλου, τη σκηνοθεσία Ιθανό Μεταξά, ενώ συνεργάτη σκηνοθέτη σκηνικά Φώτα Οδυσσέα Ζήκα, έρευνα Γιώργος Πουλόπουλος, Ελευθερία Κωνσταντοπούλου, βίντεο ντοκιμαντέρ Γιώργος Πουλόπουλος, σύμβουλος δραματουργίας Αλέξανδρος Μυστριώτης, επιστημονική συνεργάτη γνωστή ιστορικός Στασούλα Ιβερβενιώτη, μουσική Σταύρος Ρουμελιώτης, ερμηνεύουν Σοφία Ιωάννου Ερατό Καραθανάς, Ελευθερία Κωνσταντοπούλου, Δήμητρα Μάζη και Θεανό Μεταξά. Την επιμέλεια κειμένων είχε Ελευθερία Κωνσταντοπούλου και Θεανό Μεταξά, την οργάνωση παραγωγής η Γιούλη Αθουσάκη, την οπτική ταυτότητα Ελένη Πουλοπούλου, τεχνική υποστήριξη Φώτα Ήχος Μάνος Γεωργακόπουλος και η ΑΜΚΕ είναι η Black Box Theater Company. Λοιπόν, εμείς με ποιον θα μιλήσουμε τώρα? Θα μιλήσουμε με την κυρία Θεανό Μεταξά και θα μιλήσουμε επίσης και με την κυρία Ελευθερία Κωνσταντοπούλου. Και θα αρχίσω από τη δεύτερη, η οποία, όπως διαβάζω και εδώ, είχε τη σύλληψη και έκανε, είναι και δραματουργός για το, και είχε και την ιδέα για να γίνει αυτό το θεατρικό. Καλημέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Καλημέρα σας.
1: Και κυρία Μεταξά, είστε στην ίδια τηλεφωνική γραμμή, έτσι? Λοιπόν, πάμε να μας πείτε λίγο πώς συλλάβατε αυτή την ιδέα. Ασχολείστε με αυτό το θέμα, σας ενδιαφέρει, τι γίνεται?
2: Η αλήθεια είναι πως δεν γνώριζα για το θέμα πριν ένα χρόνο περίπου. Είχαμε πάει με τον σύντροφό μου, τον Γιώργο Πουλόπουλο, που κάνει και το βίντεο ντοκιμαντέρ στην παράσταση, στον τόπο, στο Τρίκερι, πρώτη φορά. Εγώ είχα πάει ξανά δηλαδή πριν, αλλά ήξερα το μέρος μόνο για τις παραλίες, είχα πάει καλοκαίρι για να φάω ψάρια και να κάνω μπάνιο κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
2: Του οποίου Γιώργου η γιαγιά ήταν εξόριστη στον τόπο αυτό. Οπότε πήγαμε πρώτη φορά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Και όταν πήγα εκεί, μαζί με κάποια βιβλία που είχαν μαρτυρίες και φωτογραφίες, συνειδητοποίησα ότι τον τόπο αυτό αυτές οι γυναίκες όχι μόνο ήταν εξόριστες, αλλά βρήκανε και κάποιους τρόπους να δημιουργήσουν μια κοινότητα, και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι είχαν και θέατρο και κάνανε μάλιστα πρόβες για μια παράσταση στον Προμηθέα Δεσμότη, όπου δεν κατάφερε να την ανεβάσουν ποτέ. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς από την πλευρά του θεάτρου θεώρησα ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια παράσταση και για να μοιραστούμε και για να μάθουμε κι εμείς πράγματα και για να μοιραστούμε με τον κόσμο πράγματα για γυναίκες εξόριστες και όχι για άντρες εξόριστους, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για τις γυναίκες. Και βρεθήκαμε μετά με την Θεανό Μεταξά και αποφασίσαμε να την δημιουργήσουμε μια παράσταση με θέμα αυτό.
1: Ναι, δεν είναι απλό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να μάθεις τι ακριβώς συνέβη, να γίνει η ζήμωση και να βγάλεις και ένα θεατρικό, ας πούμε. Δεν είναι απλό, υποθέτω. Αυτό το γεννήσατε μαζί, να το πω έτσι, με την κυρία Μεταξά, το θεατρικό, τους διαλόγους, τα πάντα. Πώς είναι στημένο, για πείτε μας.
3: Ναι, κάπως ξεκινήσαμε είχαμε την επιθυμία να μάθουμε τι συνέβη πραγματικά στο Τρίκερι και αυτή η αντίθεση που είπε η Ελευθερία, ότι μπορεί να φαίνεται σαν ένα τόπο διακοπών για όταν πηγαίνει κάποιο εκεί, αλλά έχει υπάρξει τόπο εξορία και εγκλισμού. Αλλά σε αυτό το. Από την αρχή μας ενδιέφερε κάπως το πώς να πεις μια ιστορία ακραίας κακουχίας, στην οποία όμως γυναίκες, άνθρωποι δεν το έβαλαν κάτω. Μας ενδιαφέρε πολύ, δηλαδή, αυτό, ούτε να μείνουμε στο ότι να δούμε αυτές τις γυναίκες σαν μνημεία, ούτε σαν ήρωες, ούτε να μείνουμε στο ότι όχι, έπαθαν οι καημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Και μας ενδιαφέρε πολύ να δούμε αυτές τις μορφές συλλογικής αντίστασης που ανέπτυξαν από την αρχή.
1: Ναι. Άρα δηλαδή πώς το προσεγγίζετε το θεατρικό, γιατί από ό,τι κατάλαβα και είπατε κι εσείς, έχει και μέσα και οπτικο-ακουστικό, δηλαδή έχει και ένα ντοκιμαντέρ, είστε μέρος του θεατρικού, είστε μέρος του ντοκιμαντέρ, πώς το έχετε δέσει?
2: Αρχικά ο βασικός όξενος μας βοήθησε πάρα πολύ ήταν η έρευνα ακριβώς, ναι. Γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε πράγματα και όσο μπαίναμε στο θέμα και όσο μπαίνουμε ακόμα στο θέμα, τόσο καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρα πολύ υλικό και μαθαίνουμε ακόμα πράγματα. Και μέσα από το κομμάτι της έρευνας και το ντοκιμαντέρ που αφορούσε τη γιαγιά του Γεώργιου Πουλόπουλου, που ο ίδιος έψαχνε ίχνη τις ιστορίες της γιαγιάς της, καθώς ήταν μια γυναίκα που δεν είχε μιλήσει για το θέμα της εξορίας και έφυγε από τη ζωή το 2014. Ταυτόχρονα με αυτό προσπαθήσαμε μαζί με τη Θεανό να δημιουργήσουμε κείμενα που ήταν βασισμένα και σε μαρτυρίες, κείμενα και δικά μας με βάση το πώς καταλαβαίναμε το θέμα. Δηλαδή και κείμενα, ας πούμε, τα πρώτα που συναντήσαμε της Βίργος Βασιλείου, εξορίστων, ναι. Βικτωρίας Θεοδόρου, αλλά ψάχναμε και πιο αποσιωπημένες ιστορίες και μας βοήθησε πολύ και η συνάντηση και μνήμης το Τρίκερι τον Ιούλιο.
1: Η περσινή και η φετινή λέτε ή η περσινή τώρα, σε ποια αναφέρετε?
3: Η φετινή πήγαμε. Mm-hmm. Και ναι, μας βοήθησε και σε αυτό και με ηχητικά που ακούγαμε πολύ υλικό, δηλαδή ανθρώπων που δεν υπάρχουν αλλού οι καταγραφές και ναι. Καταλάβαμε ότι ψάχναμε, ας πούμε, και με τη μαμά του Γιώργου, τη γιαγιά του Γιώργου που έλεγε Ελευθερία, που είναι μια αποσιωπημένη ιστορία. Επίσης, ναι. Μας βοήθησε πάρα πολύ η επιστημονική μας συνεργάτη, η Νίτα Σούλε Βερβενιώτη, η οποία είχε πάρα πολύ υλικό, το οποίο μας το έδωσε πολύ γενναιόδωρα και μέσα από αυτό βρήκαμε ιστορίες που δεν είχαν εκδοθεί, γιατί αυτό καταλαβαίναμε ότι κάποιες γυναίκες εξέδωσαν, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες είτε δεν μίλησαν ποτέ γι' αυτό, είτε δεν κατάφεραν να εκδώσουν κάτι. Η Αγγελική Γαρίδη, που ήταν και αυτή η θεία της, ήταν η Ελένη Γαρίδη, που ήταν και αυτή εξόριστη στο Τρίκερι. Και σιγά σιγά, βήμα-βήμα, προσπαθήσαμε και εμείς να ανεχνεύσουμε και τις συνδέσεις που έχει η ιστορία της εξορίας τότε. Mm-hmm. Το γεγονός ότι δεν έχουμε μιλήσει για τον εμφύλιο στην πραγματικότητα πάρα πολύ σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα στις ζωές μας. Ναι, και οι συναντήσεις και με τα Σούλα Βερβενιώτη βοήθησαν πολύ και σε σχέση με το ότι η περίοδος, όταν λέμε εμφύλιος, πάντα έχει να κάνει πάντα με το πριν, ποια είναι η σχέση με τη μεταξική περίοδο, ποια είναι με πιο πριν. Ναι, όπως επίσης αυτό που ακούσαμε να λέει ότι δεν έχουμε διαχειριστεί το τραύμα του εμφυλίου ως κοινωνία, αυτό ήταν κάτι από τους προβληματισμούς που μας έβαλε σε πολλές συζητήσεις. Το βασικό κομμάτι ήταν η μνήμη. Πώς μπορούμε πραγματικά να ανιχνεύσουμε τη μνήμη για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε κάποια εφόδια για το παρόν μας και το μέλλον μας. Και τη μνήμη, αν δεν τη γνωρίζεις, αυτό νομίζω ήταν και το μεγάλο σοκ, ότι δεν γνωρίζαμε κάποια πράγματα τόσο σημαντικά και ιδιαίτερα για γυναίκες, γιατί είμαστε γυναίκες. Και πώς, αν σιγά σιγά ανιχνεύσουμε τα πράγματα, μπορούμε με κάποιο τρόπο να γίνουμε πλουσιότεροι στο τώρα.
1: Πιστεύετε ότι το θέατρο είναι ένας τρόπος για να προσεγγίσεις αυτά με μια ευαισθησία και να μπορέσεις να προκαλέσεις το ενδιαφέρον περισσότερων ανθρώπων, παραδείγματος χάρη, από ότι μπορεί να το κάνει ένα βιβλίο, δηλαδή. Άρα μπορεί να δουλέψει αυτό λίγο και σαν εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Ναι, φυσικά. Το θέατρο είναι ένας τρόπος για μένα, τώρα αυτό είναι προσωπικό, να δημιουργήσεις ιστορίες επί σκηνής και να μοιραστείς με το κοινό μια ζωντανή εμπειρία, mm-hmm. όπου όλοι μαζί θα μπορέσουν να, μέσα από αυτή την εμπειρία, να μάθουν κάτι. Το πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον όπως το βιώσαμε εμείς, ήταν ότι ο τρόπος που μαθαίνουμε ιστορία στο σχολείο ήταν κάπως μαθαίνουμε την ιστορία από πολύ συγκεκριμένες εξηγήσεις και με έναν τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όταν μπήκαμε στη διαδικασία λοιπόν να ερευνήσουμε, γιατί έπρεπε να καταλάβουμε ώστε να μπορέσουμε να μοιραστούμε ή να δημιουργήσουμε μια σκηνή, καταλάβαμε ότι ο τρόπος που μαθαίνεις ιστορία μπορεί να είναι πολύ πιο δημιουργικός μέσω mm-hmm. του θεάτρου από ό,τι μας έχουν μάθει, παραδείγματος χάρη, στα σχολεία.
1: Yeah.
2: Και παραδείγματος χάρη, θέλαμε με έναν τρόπο να πούμε πώς φτάσαμε εμείς στο Τρίκερι και προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα χρονικό. Και ενώ στην αρχή είχαμε τις ημερομηνίες και τα γεγονότα, μετά σκεφτήκαμε έναν τρόπο να φτιαχτεί η ιστορία ενός κοριτσιού που με πολλά γεγονότα που ήδη ξέρουμε ότι έχουν συμβεί, αλλά σαν να είναι που είναι και μυθοπλασία αυτό. Και σε αυτό είναι πολύ κοινή η προσέγγιση. Μας βοήθησε πολύ, δηλαδή, και στο Τρίκερ και η Μένη Τσίγκρα και η Άννα Πιάτ που κάναμε μια συζήτηση εκεί. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή, στην προσέγγιση και της ομάδας προφορικής ιστορίας Βόλου, νομίζω, η προσέγγιση, αυτό που λέτε, δηλαδή, αν είναι εκπαιδευτικό ή όχι, είναι κάτι παρόμοιο και η λειτουργία στο θέατρο, δηλαδή, πώς μπορείς να φτιάξεις μια ιστορία χωρίς να γίνεται στήρα, να περάσει, να αναπαράγει στήρα γνώση.
1: Η επιλογή του χώρου τώρα για να το ανεβάσετε έχει κάποια σχέση, ο αρχαιολικός χώρος Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τήρινθας?
2: Εμείς θέλαμε ιδανικά να ήμασταν στο Τρίκερι ή στο Βόλο.
1: Μπορεί να το κάνετε κάποια άλλη στιγμή. Εμείς θα το θέλουμε, ναι.
2: Οι ομάδες στο θεσμό Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμό, πηγαίνουν κάθε μία σε έναν άλλον αρχαιολογικό χώρο. Εμείς συναντάμε τώρα την Τήρινθα και στην αρχή στεναχωρηθήκαμε, αλλά έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα ότι βλέπουμε τα κυκλόπια τείχη που δημιουργήθηκαν για να προστατεύουν μια εξουσία από εξωτερικούς κινδύνους, ενώ στο Τρίκερι αντίθετα ο κίνδυνος για την εξουσία βρίσκεται μέσα και δεν πρέπει να βγει έξω. Που τα τείχη στο Τρίκερι είναι τα σειρματοπλέγματα και είναι η θάλασσα. Και αυτό είναι μια σκέψη που όταν πρωτοήρθαμε στην Τήρινθα είπαμε κάθε ιστορία μπορεί να ταξιδεύει κάπου αλλού και να συνδέεται.
1: Άρα σκηνοθετικά νομίζω θα είχατε έμπνευση και από αυτό για να μπορέσετε να στήσετε την παράσταση.
2: Ναι, σίγουρα. κάθε μέρος. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, ότι η παράσταση αυτή θα δοθεί 22 και 23 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Μυκηναϊκής Ακρόπολης Τήρινθας, σε 9 το βράδυ. Έχετε εδώ πέρα στην ιστοσελίδα του Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες, χάρτες στο πώς μπορεί να έρθει κανείς, έτσι. Νομίζω τους συντελεστές τους είπα όλους στην αρχή, δεν ξέχασα κανέναν. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία και φυσικά μακάρι να μπορέσετε να έρθετε να το παίξετε αυτό και στο Τρίκερι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Φίλες, φίλοι, εμείς για όσους ανοίξετε πριν από λίγο τα ραδιόφωνά σας, μιλούσαμε με την κυρία Θεανό Μεταξά και την Ελευθερία Κωνσταντοπούλου, οι οποίες και παίζουν στην παράσταση, αλλά είναι και μία δραματουργός και άλλη σκηνοθέτης αυτής της παράστασης για τις εξόριστες γυναίκες στο Τρίκερι, που έχει τίτλο «Πώς ευρεθήκαμε εδώ πέρα».

φίλες, φίλοι, σε αυτό το σημείο εγώ σας αποχαιρετώ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες σέρα. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Από το μη άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το κύμα ζέστης αναμένεται να έχει διάρκεια υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το πυροσβεστικό σώμα εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. 110 drones της πυροσβεστικής σε 24ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, οι 270 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 36 σε πρόθεση. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και του Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το Οικονομικό Επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Μπλόκος στους κακοπληρωτές ρεύματος. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά εισάγεται μηχανισμός καταγραφής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση, τη ρύθμιση του χρέους. Δείγμα υπευθυνότητας η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποιεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Τους κάλεσε να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Την εκτίμηση ότι το Ιράν θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και άλλες 3 χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την απόφαση να προχωρήσει στην κατασκευή περισσότερων από 1.200 κατοικιών επίκων στην ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανατολικά της Ιερουσαλήμ.
0: Ο καιρός.
1: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν έως το τέλος του Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πλέουν βορείως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας «Say Chess».
6: «Say Chess».
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 οι δύο συχνότητες μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Παρασκευή σήμερα, 21 του μήνα. 10 μέρες να φύγει ο Αύγουστος. Το φάγαμε το καλοκαίρι. Χαμπάρι δεν πήραμε. 233 ημέρες περάσαν από την αρχή του έτους, 6 και 44 η Ανατολή, 20 και 12 η Δύση. Χρόνια πολλά στον Ιούδα που γιορτάζει σήμερα και γιορτάζει και ο Ιουδίθ. Χρόνια πολλά. Στις λοιπές επαιτίους να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα και τιμή στα θύματα της τρομοκρατίας, να τα λέμε και αυτά. Αποστόλου Θαδαίου γιορτάζει η Εκκλησία, να μην τα ξεχνάμε.

27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Βόλο, 57% η υγρασία. Διαβάζουμε διάφορα, βεβαίως ο κύριος Τακούδης μας τα είχε πει, δεν μασάμε από τέτοια. Κάψονας λοιπόν και θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα τουλάχιστον με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι πλησιάζει προς το τέλος, οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται πως θα διατηρηθούν για αρκετές μέρες ακόμη, προκαλώντας συνθήκες έντονης ζέστης. Ο Βόλος είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, οπότε δεν αναμένουμε εδώ να χτυπήσει η σαραντάρια. Όμως η διατήρηση των ελάχιστων θερμοκρασιών σε υψηλά επίπεδα τις βραδινές και πρωινές ώρες αναμένεται να μας ταλαιπωρήσουν. Σύμφωνα τώρα με το meteo.gr, η θερμοκρασία στο Βόλο αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα Παρασκευή, οπότε ο υδράργυρος θα δείξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο το θερμόμετρο θα ανέβει στους 35 και η ελάχιστη δεν θα πέσει κάτω από τους 22 βαθμούς. Τώρα όσον αφορά την Κυριακή, ο υδράργυρος θα δείξει 35, όμως η αίσθηση θα είναι 38 και η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι στους 24. Κολλημένος αναμένεται στους 36 βαθμούς Κελσίου να μείνει ο υδράργυρος και την επόμενη εβδομάδα έως και την ερχόμενη Τετάρτη. Τώρα στη Λάρισα, που έχει ιστορικό ισχυρών καυσώνων, αναμένεται να βιώσει παρατεταμένη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, και όχι μόνο η Λάρισα αλλά και η Δυτική Θεσσαλία. Και σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από τους 36 με 40 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με ποιο μοντέλο βλέπετε τον καιρό. Η διάρκεια είναι αυτή που αποτελεί το βασικό στοιχείο του φαινομένου. Η απουσία βροχοπτώσεων ενισχύει την εικόνα μιας ξερής και θερμής περίοδου.

0: Μια σημαντική ημέρα είναι σήμερα, η μέρα που η Μιχεία έπαψε να είναι έγκλημα. Πέρασαν 44 χρόνια από το αυτόφορο με το Σεντόνι, από τις εφόδους των Detective στα ΦΕΚ του 1922. Απίστευτες ιστορίες. Πέραν τα χρόνια, ευτυχώς χωρίς προβλήματα, λέμε, να ευχηθούμε το καλύτερο. Στη συνέχεια έχω καλέσει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είναι η κυρία Κλητία Γιαλαμά, είναι εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ στο Βόλο. Κυρία Γιαλαμά, χαίρομαι που είστε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της εκπομπής σας.
0: Δική μας χαρά. Με τι ασχολείται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εδώ στο Βόλο?
1: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι, όπως γνωρίζουμε, ο παλαιότερος, έτσι, ο αρχαιότερος, ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός. Είναι από το 1806. Ερυθρός Σταυρός είναι, όπως γνωρίζουμε, ο παλαιότερος, έτσι, ο αρχαιότερος, ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός. Είναι από το 1864. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι από το 1870.

0: Πλάι μας είναι εδώ στο τοπικό τμήμα είναι ο κύριος Δημήτρης Κουτρούμπας, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος μαζί με όλο το διοικητικό και τα διοικητικά που έχουν περάσει κατά καιρούς μας βοηθούν στο έργο μας. Και φυσικά χωρίς την πραγματική και διαρκή στήριξη της κεντρικής μας διοίκησης, όπως του πρόεδρου μας, του κ. Αυγερινού, ο οποίος κρατάει έναν ζωντανό οργανισμό που αγκαλιάζει την κοινωνία 365 μέρες το χρόνο.
1: Αυτό το διάστημα εσείς με τι δραστηριοποιείστε?
0: Εμείς εκτός από το κοινωνικό μας έργο που ανέλησα πιο μπροστά, έχουμε την έκτακτη ανάγκη, όπως τα πρόσφατα γεγονότα με την πυρκαγιά. Βέβαια δεν θα ξεχάσουμε και τα γεγονότα του 23, έτσι, που συγκλώνησαν εδώ τον τόπο μας. Εκτός από αυτό, με την έκτακτη ανάγκη, τα οποία μεταβήκαμε όσο δυνατόν γρηγορότερα και στοχευμένα, πήγαμε σε περιοχές οι οποίες είχαν τις εστίες όπως ξέρανε όλοι. Και φυσικά είμαστε αρρωγοί, έτσι, στη δημόσια, στην πυροσβεστική, στην αστυνομία. Πάμε πάντοτε με τις εντολές τους και με την καθοδήγησή τους. Ας μην ξεχνάμε, έτσι, την τεράστια εξέγερση και του εθελοντισμού. Έχουμε προγράμματα πρώτων βοηθειών, τα οποία εμείς, ας πούμε, υλοποιούμε κάθε μέρα του χρόνου, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο. Έχουμε εκπαίδευση εθελοντών, τα οποία εκπαιδεύουμε τους εθελοντές μας, γιατί οι εθελοντές για να πάνε να συνδράμουν σε όλα αυτά πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι αρκεί μόνο η εγγραφή τους στο τμήμα. Απαιτεί υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και φυσικά έχουμε και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών. Έχει κάνει ο Ερυθρός Σταυρός σύμβαση με το Υπουργείο και κάνουμε μαθήματα για το πρόγραμμα αυτό, αν το έχετε ακούσει, την Ταντάδες της Γειτονιάς.
1: Μάλιστα,
0: το οποίο
1: βεβαίως
0: το παρέχουμε δωρεάν σε αυτούς που θέλουν να γίνουν φροντιστές. Παρ' όλα αυτά έχουμε δύο πιστοποιημένα προγράμματα, ένα 12ωρο το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα ό,τι αφορούν τις πρώτες βοήθειες και ένα 6ωρο το οποίο είναι το BLS, έχει τις βασικές πρώτες βοήθειες, έτσι ώστε να μάθει ο κόσμος ο Ερυθρός Σταυρός δεν θωρακίζει μόνο τους δικούς του ανθρώπους, θωρακίζει όποιον θέλει πραγματικά να μάθει και να βοηθήσει, γιατί βλέπουμε την αξία των πρώτων βοηθειών. Βλέπουμε τα περιστατικά καθημερινά που και εσείς μας μεταδίδετε μέσω των ειδήσεων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πόσα περιστατικά συμβαίνουν κάθε χρόνο και περιστατικά τα οποία δεν μαθαίνει ο κόσμος, και είμαστε πραγματικά περήφανοι. Θα πω ένα περιστατικό, γιατί ειλικρινά μου έμεινε από το σχολείο του γιού μου, που πηγαίνουμε κάθε χρόνο και κάνουμε πρώτες βοήθειες, μας καλεί ο διευθυντής, και ένας φίλος του γιού μου γύρισε και είπε στο γιο μου ότι, ξέρεις, ήρθε πέρυσι η μαμά σου να μας κάνει πρώτες βοήθειες και μετά από μερικές μέρες πνίγηκε η μαμά μου και την έσωσα. Και αυτό, ειλικρινά, αυτό μας ικανοποιεί περισσότερο από όλα.
1: Βέβαια, αυτή είναι η ικανοποίηση. Τι λέτε τώρα?
0: Εκπαιδεύουμε παντού. Πολίτες, σχολεία, συλλόγους, φορείς μαγνησίας, εργοστάσια, που πλέον είναι και ο νόμος ότι όταν είναι πάνω από 50 άτομα η επιχείρηση, το 50% πρέπει να έχει πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Εκπαιδεύονται πάρα πολλά εργοστάσια από τη βιομηχανική μας περιοχή και πριν βγει ο νόμος και τώρα που βγήκε ο νόμος, προς τιμή τους που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους. Οπότε, έτσι, να δημιουργήσουμε μια ανθεκτική κοινωνία όπου κάθε συμπολίτης μας θα ξέρει να σώσει μια ζωή.
1: Να ξέρουμε τα βασικά. Ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου συμβεί ή να συμβεί στην οικογένειά σου, στο περιβάλλον σου.
0: Ακριβώς αυτό, στη γειτονιά σου, στην εργασία σου. Εκεί που θα πας να κάνεις τις διακοπές σου. Οπότε νομίζω ότι όλος ο κόσμος πρέπει να θωρακιστεί σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά, εντάξει, όταν κάποιος θέλει να γίνει και εθελοντής, μέσα από τις γνώσεις τις οποίες προσφέρονται δωρεάν στον
1: Τι χρειάζεται εδώ, να κάνει για να γίνει κάποιος εθελοντής στο τμήμα του Ερυθρού Σταυρού?
0: Καταρχάς να έχει διάθεση για εθελοντική εργασία, πρώτο. Και δεύτερον, είναι μια ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών, να έχει βγάλει απολυτήριο λυκείου Εντάξει, δεν μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν πανεπιστήμιο, αν δεν έχει κάτι άλλο, και ακόμα και το πολιτήριο λυκείου είναι...

0: αποδεκτό.
1: Και πόσες ώρες χρειάζεται τη μέρα να διαθέτουμε?
0: Είναι 4 μήνες η εκπαίδευση, είναι 2 φορές την εβδομάδα, 3 ώρες κάθε φορά. Συνήθως γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη, που είναι και κλειστά τα μαγαζιά για εργαζόμενους που εργάζονται αυτές τις υπόλοιπες ημέρες, απογεύματα. Και μαθαίνουν τα πάντα, ό,τι αφορά στοιχεία βέβαια. Έρχονται γιατροί, καταξιωμένοι γιατροί της πόλης μας και διδάσκουν για καρδιολόγος, θα περάσει ορθοπαιδικός, θα μάθουν ανατομία, φυσιολογία, νοσηλευτική, πρώτες βοήθειες. Και μέσα μετά από τις δράσεις μας και θα κάνουν και την πρακτική τους άσκηση, ώστε να είναι έτοιμοι όταν θα αναλάβουν ως εθελοντές πλέον εκπαιδευμένοι, να μπορούν να αντεπεξέλθουν σωστά σε ένα περιστατικό.
1: Κυρία Γελαμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
0: Εμείς
1: σας περιμένουμε και εδώ στη δική μας επιχείρηση, ακόμα ένα φροντιστήριο.
0: Βεβαίως. Όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Ελπίζω μη μας βάλετε να κάνουμε κάρπα ο ένας τον άλλον με καρδιοαναπνευστικά. Θέλω να σας πω, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

Από ένα σημείο και μετά νιώθω ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Το κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό λες, τι έγινε, δεν πέρασε καμιά μέρα. Σε αυξημένη λοιπόν ετοιμότητα βρίσκεται σήμερα η πολιτική προστασία και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μαγνησία. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κατατάσσει την περιοχή μας σε κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλού, τόσο για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλμυρού, όσο και για τις βόρειες σποράδες. Η περιφέρεια Θεσσαλίας τώρα καλεί τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ενώ εφαρμόζονται και προληπτικά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές. Τι και αν τα λέμε κάθε μέρα. Άνοιξα το πρωί την τηλεόραση και ξύπνησα με αυτές τις συμβουλές. Είχε βγει στο Earth News ο υπεύθυνος τύπου του γραφείου τύπου της πυροσβεστικής και έλεγε αυτά ακριβώς τα πράγματα. Λέει, δεν νοείται να περιμένουμε σαραντάρια και να βγαίνουμε στην Ήπεθρο και να βάζουμε barbecue.

Κατά τα λοιπά, στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε η Ιταλίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε σοβαρά στην Αλόνισο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε στον Αφιένα όταν επιχείρησε να περάσει από ιστιοπλοϊκό στη θάλασσα. Με την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Βόλο με σκάφος και στη συνέχεια στο Αχιλοπούλιο. Τώρα, ακόμα μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την ογκολογική περίθαλψη στο Αχιλοπούλιο. Αποτελεί η διαδικασία προκήρυξης καινής οργανικής θέσης παθολογικής ογκολογίας με βαθμό συντονιστή διευθυντή. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε χθες από την βουλευτή κυρία Μακρύ, η οποία το κοινοποίησε με δελτίο τύπου. Αφορά ένα κρίσιμο πεδίο για την εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών της Μαγνησίας. Και αφού πιάσαμε τα του νοσοκομείου, προς ολοκλήρωση βαίνουν οι εργασίες ανακαίνησης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου, έργο προϋπολογισμού άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στόχος είναι το νέο ΤΕΠ, όπως ονομάζονται, να εγκαινιαστεί πριν από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να θέτουν ζητήματα στελέχωσης, τις δυσκολίες που συνεπάγεται η μετακόμιση και τεχνικά θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων το σύστημα μεταφορών δειγμάτων.

Είμαστε 21 Αυγούστου, αυξημένη τουριστική κίνηση στο Πήλιο, αλλά τα προβλήματα της άναρχης στάθμευσης στα χωριά του Πηλίου δεν σταματούν. Έτσι λοιπόν, θα αναφέρουμε ένα περιστατικό. Το πρωινό λεωφορείο του υπεραστικού κτέλ που εκτελούσε το δρομολόγιο Βόλος Βιζίτσα μέσα από τις πινακάτες δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του. Παράνομα σταθεμένα αυτοκίνητα στις πινακάτες δεν επέτρεψαν τη διέλευση του μεγάλου οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να αναγκαστεί να επιστρέψει στο Βόλο. Το περιστατικό αυτό επαναφέρει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο το ζήτημα της στάθμευσης και της πρόσβασης των λεωφορείων στα χωριά του Πηλίου κατά την τουριστική περίοδο.

Ακόμη ένα νέο μέτωπο ανοίγει γύρω από την ανάπτυξη των νεολικών εγκαταστάσεων στο όρος Όθρη. Ο Ελληνικός Ορβατικός Σύλλογος Αλμυρού έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε σχεδιαζόμενα αιωλικά πάρκα στο βουνό. Σε συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Κουρέτας εξέφρασε τη στήριξη της Περιφέρειας της Πρωτοβουλίας Προστασίας της Όθριος. Ο Σύλλογος αντιπροτείνει την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων που, όπως υποστηρίζει, προστατεύουν τον ορεινό χαρακτήρα της περιοχής.

0: Κάθε που φτάνει ο Αύγουστος, πάντα συζητάμε τα θέματα της φοιτητικής στέγης. Διαβάζω δημοσιεύματα που μιλάνε για γκαρσονιέρες έως 600 ευρώ στο Βόλο. Η πιο αρμόδια νομίζω ότι είναι να μας μιλήσει η κυρία Χαλκιά. Κυρία Χαλκιά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Χαίρομαι πάντα που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε, γιατί είστε πάντα εύστοχοι σε αυτά που μας λέτε. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Έχει φτάσει σχεδόν το τέλος, 10 μέρες πριν το τέλος του Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι αρκετοί γονείς θα ψάχνουν σπίτια πλέον. Δεν είμαστε στις αρχές, είμαστε προς το τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Τι γίνεται ακριβώς, τι φτάνει στα γραφεία σας?
1: Να σας πω, πριν από περίπου 15 μέρες είχαμε ξαναμιλήσει για τη φοιτητική στέγη στο Βόλο και τότε βρισκόμασταν ουσιαστικά στην αρχή της περίοδου αναζήτησης και είχαμε κάνει κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθεί η αγορά. Σήμερα λοιπόν μπορούμε πλέον να μιλήσουμε με λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια για το τι πραγματικά συνέβη σε αυτές τις ημέρες. Ήρθαν τελικά οι φοιτητές, ναι, η κίνηση υπάρχει. Αυτό όμως που επιβεβαιώνεται και φέτος είναι ότι οι οικογένειες δεν έρχονται όλες μαζί αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων όπως συνέβαινε παλαιότερα. Η προσέλευση είναι περισσότερο σταδιακή. Είναι μια αλλαγή που παρατηρούμε έντονα από το 2024 και μετά. Ένα μέρος των γονέων καθυστερεί συνειδητά την αναζήτηση για την ενοικίαση κατοικίας, προσπαθώντας να αποφύγει εφόσον μπορεί την επιβάρυνση ενός ή ακόμα και δύο επιπλέον ενοικίων μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό βέβαια, κύριε Ξινόπουλε, αγαπητοί ακροατές, δεν συμβαίνει μόνο στο Βόλο, συμβαίνει σε όλες τις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια.
0: Είχαμε πει όμως, κυρία Χαλκιά, στην προηγούμενη συζήτησή μας ότι υπάρχουν ακίνητα στο Βόλο.
1: Βεβαίως υπάρχουν ακίνητα και μάλιστα σήμερα το πρωί οι αγγελίες οι οποίες είναι δημοσιευμένες έως 60 τετραγωνικά για φοιτητές και όχι μόνο, είναι 657 αγγελίες. Πιθανό να είναι κάτι λιγότερα σε πραγματικά, γιατί μιλάμε για αγγελίες, γιατί πολλά ακίνητα πιθανό να είναι σε ένα και δύο πλατφόρμες ή δημοσιευμένα και να είναι πολύ λιγότερα στην πραγματικότητα. Ο Βόλος όμως είναι μια πόλη που σήμερα έχει επάρκεια σε διαμερίσματα και μπορεί να καλύψει τους φοιτητές μας. Δεν έχουμε έλλειψη. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι σήμερα οι γονείς οι οποίοι έρχονται στην πόλη μας και αναζητούν τα ακίνητα. Θα τους προτείναμε το εξής, ότι δεν χρειάζεται να έχουν πανικό, χρειάζεται όμως μια σωστή και οργανωμένη αναζήτηση, γιατί τα καλά ακίνητα στη σωστή τιμή και σε καλή θέση είναι αυτά που απορροφώνται πρώτα.
0: Σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε. Μπορούμε χαρακτηριστικά να δώσουμε ορισμένες τιμές για να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μία τιμή έχει πάρα πολλές παραμέτρους για να διαμορφωθεί, υπάρχουν μικρά στούντιο από περίπου 30 τετραγωνικά να είναι μία τιμή γύρω στα 280-300 ευρώ και εξαρτάται σε ποιο σημείο είναι, σε ποια κατάσταση είναι, αν είναι επιπλωμένο ή όχι, η τιμή του να είναι μέχρι και 400. Αυτό εξαρτάται πάντα από πάρα πολλά δεδομένα. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε μία τιμή ακριβής. Γιατί άλλα έχουν θέρμανση, άλλα δεν έχουν, άλλα είναι με καινούργια έπιπλα, πολύ μοντέρνα, πολύ σύγχρονα, άλλα όχι, άλλα είναι με λογαριασμούς μέσα, αυτά τα all inclusive που είχαμε ξαναπεί, που σημαίνει ότι είναι μέσα όλοι οι λογαριασμοί, αλλά είναι πολύ μικρών τετραγωνικών, μιλάμε για περίπου 20 με 23 τετραγωνικά. Είναι διαφόρων
0: λοιπόν,
1: τετραγωνικών και ποιοτήτων και εξοπλισμού.
0: Καλύτερη εικόνα φαντάζομαι θα έχουμε στα μέσα Σεπτέμβρη. Εκεί θα έχουμε την τελική εικόνα.
1: Στα μέσα Σεπτέμβρη θα έχουμε μια εικόνα ακόμα καλύτερη. Μπορώ να σας πω ότι κάποια στοιχεία, αν θέλετε, που πρέπει να προσέξουν οι οικογένειες των φοιτητών που έρχονται εδώ στο Βόλο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τι ζητάνε. Θέλουν αυτά που ζητούν οι οικογένειές τους, να είναι αξιοπρεπές και λειτουργικά τα σπίτια, κατά προτίμηση να είναι ανακαινισμένα ή σε καλή κατάσταση, με θέρμανση, χαμηλά λειτουργικά έξοδα, καλή πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και στις συγκοινωνίες. Και υπάρχει βεβαίως, όπως είπαμε, και το ενδιαφέρον για επιπλωμένα διαμερίσματα. Γενικότερα, όπου η οικογένεια γνωρίζει από την αρχή περίπου ποιο θα είναι το συνολικό κόστος. Και έχουμε και ένα μήνυμα για τους ιδιοκτήτες. Εδώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητιέται ευρύτερα στην αγορά ακινήτων, όχι στην πόλη μας, αλλά όλη στην ελληνική επικράτεια, είναι ο καλός μισθωτής. Πολλές φορές είναι σημαντικότερος από το υψηλότερο δυνατό μίσθωμα. Ένας ιδιοκτήτης δεν πρέπει να κοιτάζει μόνο εάν μπορεί να πάρει 20, 30 ή 50 ευρώ περισσότερο το μήνα. Πρέπει να εξετάζει ποιος θα κατοικήσει στο ακίνητό του, εάν υπάρχει συνέπεια στις υποχρεώσεις, εάν υπάρχει σωστή επικοινωνία και αν το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί με σεβασμό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Βεβαίως, τα σημαντικότερα νομίζω. Και καλά κάνετε και τα επισημαίνετε.
1: Βεβαίως, γιατί ειδικά στις φοιτητικές μισθώσεις, όπως συνήθως πίσω από έναν φοιτητή, 99,9% για να μην πω το 100% βρίσκεται η οικογένεια. Ένας σωστός και συνεπής μισθωτής μπορεί να αναποδειχθεί πολύ σημαντικότερη αξία από τον ιδιοκτήτη για μια μικρή διαφορά στο μηνιαίο μίσθωμα.
0: Αλήθεια είναι. Πώς θέλετε να κλείσουμε?
1: Αν σκεφτείτε ότι μόνο ένα μήνα αν μείνει ένα ακίνητο ανίκαιστο, ο ιδιοκτήτης που περιμένει το υψηλότερο μίσθωμα μπορεί τελικά να του κοστίσει περισσότερο από όσο θα κέρδιζε από αυτή τη διαφορά.
0: Σοφή η συμβουλή σας. Πώς κλείνουμε?
1: Κλείνουμε να μην βλέπουν οι γονείς που έρχονται στην πόλη μας ή οπουδήποτε, να μην επιλέγουν σπίτι αποκλειστικά από φωτογραφίες ή από αγγελία, να βλέπουν το ακίνητο και να γνωρίζουν ακριβώς τι περιλαμβάνει, το μίσθωμα, τα κοινόχρηστα, αν υπάρχει και ποια είναι η θέρμανση, ποια είναι η πραγματική κατάσταση του σπιτιού και φυσικά να υπάρχει ένα σωστό και ξεκάθαρο μισθωτήριο. Κυρίως να συνεργάζονται με επαγγελματίες μεσίτες που έχουν γεμί και γραφείο, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις προκαταβολές για τα ακίνητα που δεν έχουν δει ή τα οποία δεν έχουν εξακριβώσει ποιος πραγματικά το διαθέτει. Και το κλείσιμο είναι ότι από την πλευρά των ιδιοκτών θεωρώ ότι χρειάζονται επίσης προσαρμογή, σωστή τιμή, αξιοπρεπές ακίνητο και σωστή επιλογή μισθωτή. Γιατί τελικά μία υγιή μίσθωση, κύριε Ξινόπουλε, είναι αυτή στην οποία ο ιδιοκτήτης πέτυχε. Όχι απλώς το υψηλότερο ενίκιο, είναι αυτή στην οποία ένα χρόνο μετά και ο ιδιοκτήτης και ο μισθωτής είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους.
0: Σωστά τα λέτε, κύριε Χαρτιά. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Η επιτυχία μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Και πραγματικά χαίρομαι που τα λέμε. Θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο. Θα σας χτυπήσω κουδούνι το Σεπτέμβριο.
1: Όποτε θέλετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας.
0: Καλημέρα, εύχομαι.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Από Δευτέρα μεταφέρεται προσωρινά η πιάτσα ταξί Πανεπιστημίου, αλλαγή που ενδιαφέρει οδηγούς ταξί, αλλά και το επιβατικό κοινό στο Βόλο. Από Δευτέρα λοιπόν 24 Αυγούστου έως και την 3η 15 Σεπτεμβρίου η πιάτσα ταξί Πανεπιστημίου μεταφέρεται προσωρινά λόγω εργασιών του Δήμου. Για το διάστημα αυτό η εξυπηρέτηση θα γίνεται από την παλιά πιάτσα.

Ακόμα μια έκκληση να κάνουμε σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε για εθελοντική αιμοδοσία. Να έχετε το νου σας. Δύο λοιπόν νέες εθελοντικές αιμοδοσίες διοργανώνει ο Σύλλογος Θαλασσεμίας του Νομού Μαγνησίας και η κινητή μονάδα της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου του Βόλου. Θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου από τις 9 το πρωί έως την 1 το μεσημέρι. Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στον Αύγουστο, γιατί είναι περίοδος η οποία οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες, ενώ οι διαθέσιμες ποσότητες του αίματος περιορίζονται. Να θυμίσω και να το ξαναπώ ακόμα μια φορά, και χάπι της πίεσης να παίρνετε, αλλά και χάπι του θυροειδή, μπορείτε να δώσετε αίμα. Δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας. Μην φοβάστε, αν παίρνετε χάπι της πίεσης, να γίνετε αιμοδότες. Αυτό θα σας το πει ο γιατρός εκείνη την ώρα. Χρειαζόμαστε αίμα. Και μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Μπορεί να συμβεί στην οικογένειά μας, εμάς τους ίδιους. Είναι αμαρτία να μπορείς να δώσεις αίμα και να μην πηγαίνεις, να φοβάσαι.

0: Τώρα αναφέρθηκα στο παράνομο παρκάρισμα με αφορμή αυτό το γεγονός του υπεραστικού κτέλ στις Πινακάτες. Για να καταλάβετε τι σας λέω, περάστε από την Άφισο. Να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει με παράνομο παρκάρισμα. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να βάλει μία αρχή, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς να το πω, να βάλει μία τάξη στα πράγματα. Να υπάρχει πάρκινγκ του Δήμου και να παρκάρουν όλοι μπροστά από τα σπίτια τους και να παρκάρουν μπροστά στα μουράγια που είναι να περπατάει ο κόσμος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχουν άνθρωποι που όχι μόνο το δέχονται, μπορούν να το καταλάβουν. Θεωρούν δεδομένο ότι εφόσον έχω εδώ το σπίτι μου, θα παρκάρω πάνω στο πεζοδρόμιο. Θα παρκάρω μπροστά στα μουράγια, θα έρθει και ο γαμπρός μου, θα το βάλω και το αυτοκίνητο του γαμπρού μου δίπλα και δεν με νοιάζει αν άλλος έχει πρόσβαση ή δεν έχει πρόσβαση, ή αν περνάει ασθενοφόρο ή αν περνάει πυροσβεστική ή τι ακριβώς γίνεται. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να βάλει τάξη.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

Είναι η Άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου, κυκλοφόρησε το 1988 στο δίσκο Ασταθής Ισορροπία. Θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού ροκ ή έντεχνου πενταγράμμου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το μελωδικό και ελπιδοφόρο ύφος του. Το τραγούδι του εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Μάνο Χατζηδάκη ως κορυφαίο της δεκαετίας του 80. Αποτελεί μια μοναδική δημιουργία από τον Παναγόπουλο, γιατρός ο Παναγόπουλος. Και η αξία του καλλιτέχνη δεν κρίνεται από τον όγκο των τραγουδιών, κρίνεται από την διάρκεια του τραγουδιού. Φανταστείτε, ο Παναγόπουλος έκανε ένα τραγούδι.

όπως διαβάζω στο βιογραφικό του, διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της βιοφυσικής. Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι να πούμε, τι να πούμε άλλο, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Πάμε να κλείσουμε, πάμε να ακούσουμε τελευταίο τραγούδι. Να σας πω ότι θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Να σας πω ότι είναι η τελευταία μέρα που δουλεύω. Ξεκινάω άδεια. Μην κλαίτε. Θα τα ξαναπούμε.

Λοιπόν, πάμε να πούμε και για του καιρού. Η Παρασκευή φεύγει με άνοδο της θερμοκρασίας στη Θεσσαλία και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει, όπως σας είπα, κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες από την 1 έως τις 6 το απόγευμα, 37 με 38 βαθμούς στο εσωτερικό της Θεσσαλίας. Στο Βόλο τώρα περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με θερμοκρασία περίπου μέχρι τους 33-34 βαθμούς. Το Σάββατο η μέγιστη θα παραμείνει περίπου στους 34, ενώ την Κυριακή μπορεί να φτάσει και 35 βαθμούς στην πόλη του Βόλου. Τώρα στη Μαγνησία οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στις παιδινές και εσωτερικές περιοχές, ενώ οι παράκτιες θα είναι ελαφρώς υπιότερες. Στον Αλμυρό χρειάζεται επιπλέον προσοχή λόγω του συνδυασμού ζέστης και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Τώρα, όσον αφορά το Πήλιο, η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερη στα ορεινά, με γενικά έθριο καιρό. Στις βόρειες σποράδες, το βασικό στοιχείο της ημέρας είναι ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, αυτή την ώρα, ένδειξη για καιρικές συνθήκες που να δημιουργούν γενικευμένο πρόβλημα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Ωστόσο, τα πρωινά δεδομένα των ανέμων πρέπει να ελεγχθούν ξανά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 12 με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μείνετε εδώ. Αέρα Βόλου 100,7, 101,2. Παναγιώτης Σωτήρης επιμένει στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιμέλειες. Είμαι ο Γιάννης Κοινόπουλος και χαίρομαι που είμαστε μαζί παρέα.

Η πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πυροσβεστικοί 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Σε λειτουργία έχει τεθεί με απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μάνδρας Ιδηλίας ειδικό γραφείο υποστήριξης πυρόπληκτων για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και αναθεωρητικές αιμονές στο καθεστώς το Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνησης στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων λόγω των ανησυχιών ότι το αδιέξοδο στον πόλεμο του Ιράν θα συνεχίσει να διαταράσει τον εφοδιασμό. Στα 94 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε αποκρισμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει ή και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Δείγμα υπευθυνότητας, η πρόωρη εξόφληση του δημόσιου χρέους ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-27». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μελία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. 131 μετανάστες διασώθηκαν από το λιμενικό σε 2 ξεχωριστές επιχειρήσεις στη Γάβδο. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τους. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στην επαρχία του Ιντλίμπ στη Συρία. Ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και ξεκινάει η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. 12 λεπτά μετά τις 10, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, της τρέχουσας. Παρασκευή σήμερα θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις πολιτιστικές δραστηριότητες και την πολιτιστική κίνηση στην περιοχή, πλούσια και ενδιαφέρουσα. Είπαμε, ο Αύγουστος είναι μήνας των δράσεων, των εκδηλώσεων εκτός πόλεων, κατά κύριο λόγο. Στα ορεινά, στα παραθαλάσσια, πολλές και όμορφες εκδηλώσεις πάσης φύσεως.

0: Εξάλλου φαίνεται ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο, από εβδομάδα, αρκετός κόσμος θα επιστρέψει στις πόλεις. Η κίνηση στα αστικά κέντρα είναι ακόμα υποτονική, παρότι ο κόσμος σιγά σιγά επιστρέφει. Σιγά σιγά. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα είναι πιο ζωηρή η κίνηση. Παρά το γεγονός ότι, όπως έχουμε πει, η θερμοκρασία θα ανέβει. Νομίζω ότι οι μετεωρολόγοι τα έχουν μαζέψει για παρατεταμένο και ιδιαίτερα ισχυροκαύσωνα. Να μιλάμε για μια περίοδο με υψηλές, ναι μεν, θερμοκρασίες για Αύγουστο. Νομίζω μέχρι Τετάρτη, Τρίτη Τετάρτη θα μας απασχολήσει κάπου εκεί. Τουλάχιστον αυτό είναι και το σίγουρο διάστημα για μια μετεωρολογική πρόβλεψη και βλέπουμε από εκεί και πέρα πώς θα κυλήσουν οι υπόλοιπες μέρες μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, δεν θα είναι και κάτι ιδιαίτερα προβληματικό. Βεβαίως οι ευπαθείς ομάδες, εντάξει, καλό θα είναι να είναι λίγο προσεκτικοί, γιατί είμαστε και στο τέλος του καλοκαιριού. Μια κούραση σχετική από τη ζέστη και όλη αυτή την κατάσταση υπάρχει. Πώς το κάνουμε. Οι πόλεις κρατούν θερμότητα επιπλέον και το θέμα είναι το βράδυ κατά πόσο μπορεί κάποιος να ξεκουράσει τον οργανισμό του σε συνθήκες έτσι, ικανοποιητικές από άποψη θερμοκρασίας. Τώρα, σε όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά, τα έχουμε συζητήσει. Η κατάσταση στον Περσικό κόλπο δεν φαίνεται να μπορεί να εξομαλυνθεί. Για οικονομικό πόλεμο μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ κατά του Ιράν, έτσι, οικονομικό πόλεμο κατά του Ιράν και κατά όσων χωρών διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Οι άνθρωποι των αγορών καυσίμων και ενέργειας τράφουν τα μαλλιά τους, δεν ξέρουν κατά πού να κάνουν από το, από τότε που ξεκίνησε η επίθεση, από τις αρχές Μαρτίου, τέλη Φλεβάρη. Και η κυβέρνηση σκέφτεται να δώσει παράταση στην επιδότηση στο ντίζελ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Επιδότηση που είναι στα 10 λεπτά ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Λέγει στις 31 Αυγούστου. Εντάξει, το ντίζελ είναι στα 2 ευρώ, έτσι. Το καλό ντίζελ που... τη λέξη καλό εντός εισαγωγικών. Που διαθέτουν τα πρατήρια αγρών καυσίμων εδώ στην πόλη της Λάρισας. Δεν μιλάω για νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές. Λοιπόν, και η κυβέρνηση λοιπόν προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης, μήπως και καταφέρει να συγκρατήσει λίγο τη τιμή στην Αντλία. Τα ελληνοτουρκικά επανέρχονται ως πεδίο πολιτικής, στο πεδίο της πολιτικής συζήτησης, της αντιπαράθεσης, αν και βέβαια ποτέ το ζήτημα των ελληνοτουρκικών δεν μπορούσε να είναι και δεν ήταν και δεν φαντάζομαι ότι θα είναι πεδίο υψηλής έντασης και αντιπαράθεσης πολιτικής στο εσωτερικό. Επανέρχεται ωστόσο. Και είναι σίγουρα ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει και σε δύο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από μόλις περάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο, έχουμε τα γένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα από εβδομάδα που θα μαζευτεί ο κόσμος θα αρχίσουν τα δελτία ειδήσεων, οι ιστοσελίδες, ό,τι τέλος πάντων κινείται γύρω από το χώρο της ενημέρωσης, να περιγράφουν τα σχέδια της κυβέρνησης για το οικονομικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Να διαβάζω τώρα, ας πούμε, την δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, του Υφυπουργού Πρωθυπουργού, που λέει ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Και βέβαια δεν προετοιμάζεται μόνο η κυβέρνηση για τη διεθνή έκθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν το δικό του σχεδιασμό με αφορμή το γεγονός της έναρξης των εγγενείων της διεθνούς έκθεσης, της παρουσίας των πολιτικών αρχικών, η διεθνή έκθεση που σηματοδοτεί ανέκαθεν την έναρξη της πολιτικής περίοδου, της νέας πολιτικής σεζόν και όλα αυτά σε μια περίοδο που θεωρείται ιονή προεκλογική. Άρα τα πολιτικά θα είναι και αυτά, αυτά που θα μας απασχολήσουν τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, πολλά είπα και διαμαρτύρονται εδώ φίλοι γνωστοί ακροατές. Την καλημέρα μας στο Βόλο, στο Γιάννη Ξινόπουλο, ο οποίος μας περιμένει να δώσουμε ταυτότητα της εκπομπής. Γιάννης Ξινόπουλος, Άρης Ψήκα στα μικρόφωνα. Δημήτρη Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου στη Λάρισα. Και Γιάννη, για να μας πεις και τον συνάδελφο τεχνικό που είναι σήμερα.
1: Και Παναγιώτης Σωτήρης.
0: Ο Παναγιώτης Σωτήρης.
1: Πατάει όλα τα κουμπιά, να ξέρεις, όχι μόνο τα άσπρα ή τα μαύρα, όπως τα πιάνα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είναι η ειδικότητά του.
0: Προσέξτε, προσέξτε κείμενο. Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Δόξα Θεός, μου έκανε εντύπωση η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της Μαντόνα. Να το πούμε και αυτό. Να δώσουμε συγχαρητήρια.
0: Μαντόνα, η οποία ήταν εδώ, στη χώρα μας.
1: Στη χώρα μας και
0: έκανε διακοπές.
1: Έκανε θρησκευτικό τουρισμό.
0: Κάποιες μέρες. Ναι, θρησκευτικό τουρισμό, καλά το λες.
1: Η Μαντόνα πήγε και στην Πάτμο. Μας έκανε εντύπωση γι' αυτό. Να πούμε ότι ο πρώην άντρας
0: της. Μετέωρα, έτσι.
1: Μετέωρα και Πάτμο, ναι. Ο πρώην άντρας της έχει επαφές με το Άγιον Όρος. Οπότε είπε και αυτή να μοιηθεί στην Ορθοδοξία. Συλληπιτήρια στον Κίσιγκερ. Πέθανε στα 92 η σύζυγός του, του έμνηστου υπουργού. 92 χρόνων. Μακάρι να φτάσουμε τα χρόνια της. Και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα παίζει Πετρούνιας.
0: Παίζει Πετρούνιας. Έχουμε τις τελευταίες ημέρες έτσι σημαντικές διακρίσεις Ελλήνων αθλητών. Ο Πετρούνιας πάει για το... για ένα ακόμα ευρωπαϊκό
1: να
0: χρυσό.
1: Να κάνει έκπληξη, είναι... είπε. Τώρα να δούμε τι θα κάνει.
0: Μακάρι. Το ευχόμαστε. Είχαμε την παρουσία του Τεντόγλου το τελευταίο διάστημα, την εντυπωσιακή εμφάνιση του Καραλή στο Άλμα Ισύψος. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι ο ελληνικός στίβος και ενόργανη γυμναστική περιμένουμε σήμερα τον Λευτέρη Πετρούνια. Είναι σε καλό δρόμο.
1: Είναι σε καλό δρόμο.
0: Ο Άλμα Ισύψος. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι ο ελληνικός στίβος και ενόργανη γυμναστική περιμένουμε σήμερα τον Λευτέρη Πετρούνια. Είναι σε καλό δρόμο.
1: Είναι σε καλό δρόμο.
0: Για να μην μιλήσω για υδατοσφαίριση.
1: Είναι

0: μαζεύουμε το κενό.
1: Ωραία.
0: Γιατί
1: ωραία.
0: Παλιότερα ερχόντουσαν να μείνουν μόνο στο Πήλιο, τώρα έρχονται να μείνουν στο Βόλο και εξορμούν στο Πήλιο. Μες. Δηλαδή έχουν τα καλά της πόλης, την παραλία, τα ουζερί, τις βόλτες, τα καταστήματα, και έχουν και τις αποδράσεις τις μονοήμερες, να βλέπουν και περισσότερες παραλίες, περισσότερα χωριά, γιατί το Πήλιο δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά πράγματα μαζί, αρκεί να έχεις χρόνο να περιηγηθείς.
1: Βέβαια. Ωραία. Γιάννη μου, τα λέμε στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ωραία θέματα έχεις ετοιμάσει.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Άρη.
1: Σε ευρωπαϊκό. Στην Αθήνα παρατηρείται μια συνατική, να πω γιατί να είμαστε ακριβείς. Παρατηρείται μια έξαρση των κρουσμάτων και βεβαίως και στα άλλα περισσότερα. Όταν υπάρχει κάτι στην Αττική, είναι πανελλαδικό θέμα. Αυτό το σχόλιο αφορά τη στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η Θεσσαλία πάντα είχε κρούσματα Ιού Θετικού Νείλου. Θα δούμε στη συνέχεια πώς εξελίσσεται η κατάσταση.
0: Πριν πάμε σε τραγούδι, θα ήθελα να σου πω κάτι. Σήμερα είναι η μέρα που η Μυχεία έπαψε να είναι έγκλημα. Πέρασαν 44 χρόνια χωρίς αυτόφορο, χωρίς εντόνι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. 20 Αυγούστου
1: 44 χρόνια, 1982.
0: Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσης ο νόμος 1972 που καταργεί την ποινική δίωξη για Μυχεία.
1: Και βεβαίως, τώρα που το είπες, έρχεται στο μυαλό όλων μας η ταινία «Η Βίλα των Οργείων».
0: Αυτό.
1: Έτσι, Ζάβαλος, Βίλος Εντώνη. American Bar και όλες αυτές οι θρυλικές ατάκες που έχουν μείνει.
0: Γεια σου, Άρη. Πραγματικά χαίρομαι που κάνουμε εκπομπή μαζί.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Γιάννη. Τα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Εγωπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας και από το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου. Ενώ βεβαίως ψηφιακά από την πλατφόρμα ertecho.gr. Ο γιος του Δυτικού Νείλου και το πόσο απασχολεί και τους επιστήμονες μετά την έξαρση των κρουσμάτων, κυρίως σε περιοχή της Αττικής, απασχολεί την επικαιρότητα. Η Θεσσαλία πάντα είχε μια σχέση, καλή στενή σχέση, να βάζω τη φράση εντός εισαγωγικών, με τον γιο του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, για να συζητήσουμε το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα, Άρη μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Με υγεία και
0: υγεία.
1: Χαμόγελα, γιατί τα χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας που είναι τόσο πιεστική.
0: Έτσι. Είχαμε σχέση με τον Δυτικό Νείλο πάντα εμείς, έτσι, σαν περιοχή.
1: Ναι, πάντα η περιφέρεια.
0: Κυρίως, και να πούμε, Λάρισα κυρίως, ναι, Τρίκαλα, ναι. Την Καρδίτσα κατά δεύτερο λόγο, λιγότερο σε μαγνησία, σωστά.
1: Ναι, μαγνησία σχεδόν μηδαμινά. Ανέκαθεν είχε μηδαμινά κρούσματα. Κυρίως η περιφερειακή ενότητα Λάρισας είναι λίγο ανεβασμένη. Είμαστε, χωρίς να θέλουμε να προβληματίσουμε σε έντονο βαθμό τους συμπολίτες μας, τους πολίτες της Θεσσαλίας, είμαστε μέχρι τώρα στα περσινά δεδομένα. Yeah. Αυτή τη στιγμή έχουμε 22 κρούσματα σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα περισσότερα βέβαια στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.
0: 11. Πανισά είναι στην Λάρισα.
1: Είναι στην Λάρισα, έχουμε κυρίως 13 κρούσματα σχεδόν στην πόλη της Λάρισας. Συνολικά έχουμε 18 από τα 22 στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.
0: Συγγνώμη, 22 έχουμε στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε επίπεδο Θεσσαλίας έχουμε...
1: Σε επίπεδο Θεσσαλίας είναι 22. Είναι 22. Δηλαδή, οι άλλες περιφερειακές ενότητες, Καρδίτσας, παράδειγμα, έχει 4 κρούσματα. Τρικάλων έχει 1 κρούσμα και 17 κρούσματα είναι στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.
0: Λοιπόν, 17 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, εκ των οποίων τα 13 στο Δήμο Λαρισαίων.
1: Ναι, Δήμο Λαρισαίων. Ναι.
0: Λοιπόν, 4 κρούσματα στα Τρικάλα, σωστά.
1: Ναι.
0: Και 7 είπατε.
1: Όχι, 4 στην Καρδίτσα.
0: 4 στην Καρδίτσα, ναι.
1: Και 1 στα Τρίκαλα.
0: Και 1 στα Τρίκαλα, μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ είναι η εποχή που έχουμε έξαρση πάντα κρουσμάτων λόγω κλιματικών συνθήκων και άλλων.
0: Όταν λέτε εποχή, λέτε Αύγουστο ή Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Ναι, αρχές, δηλαδή μέσα Αυγούστο και μετά μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, έχουμε μια έξαρση συνήθως κάθε χρόνο των κρουσμάτων. Γι' αυτό ζητάμε και την στήριξη των συμπολιτών μας στο πρόγραμμα κονοποκτονίας που εφαρμόζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Το πρόγραμμα κονοποκτονίας είναι αυτό που εφαρμόζεται ασχέτως αν υπάρχει δυτικός νείλος ή όχι. Εφαρμόζεται κάθε χρόνο. Ξεκινάει αρχές της άνοιξης.
1: Ναι, ξεκινάει Μάρτιο με Απρίλιο και τελειώνει τέλη Νοεμβρίου. Αν και θα πρέπει στα επόμενα χρόνια, επειδή λόγω κλιματικών συνθήκων, το ερευνούμε να πάει μέχρι τέλη του χρόνου, ναι, να πηγαίνει. Ναι. Γιατί έχουν αλλάξει κλιματικές συνθήκες, η ζέστη παραμένει, οι συνθήκες παραμένουν και το εξετάζουμε και από αυτή την πλευρά. Να είναι...
0: Αυτό είναι το βασικό όπλο και αφορά το ζήτημα της κολυκοπακτονίας, ασχέτως αν υπάρχουν κρούσματα, ναι, δεν υπάρχουν κρούσματα.
1: Ανεξαρτήτου ιού Δυτικού Νείλου, είναι βασικό πρόγραμμα κονοποκτονίας. Όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Τώρα, το θέμα των κρουσμάτων και της διαχείρισης του θέματος το έχει καταρχήν ο ΕΟΔΗ, έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και συνεργάζεται με τις περιφέρειες.
1: Συνεργάζεται με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ενημερωνόμαστε εμείς με τον υπεύθυνο που έχουμε γιατρό για συντονιστή του προγράμματος, κονοποκτονία στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ενημερωνόμαστε από τον ΕΟΔΗ για τα κρούσματα και προχωρούμε στις ανάλογες ενέργειες.
0: Οι οποίες ποιες είναι, ας πούμε, αν εμφανιστούν 3 κρούσματα σε έναν Δήμο.
1: Αν εμφανιστούν τα τρία κρούσματα, ενημερωνόμαστε με αποτέλεσμα να γίνει ULV, δηλαδή είναι ειδική κονοποκτονία για το συγκεκριμένο κουνούπι που έχει τον ιό, είναι φορέα στο ιού του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Κάνουμε κυρίως βραδινές ώρες, αφού ενημερώσουμε τον πληθυσμό, ότι τουλάχιστον προληπτικά, το τονίζω αυτό, τα σκευάσματα δεν είναι επιβλαβή, αλλά προληπτικά λένε τουλάχιστον για μία ώρα όταν θα γίνεται ο ψεκασμός αυτό, να είναι οι άνθρωποι να είναι μέσα στα σπίτια και να κλείσουν τα παράθυρα. Το air condition βέβαια μπορούν να το λειτουργήσουν, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια ώρα.
0: Για μια ωρέτσα την ώρα που γίνεται.
1: Μια ώρα στο βράδυ, την ώρα που ψεκάζεται. 10 με 11. είναι μία από τις πολλές οδηγίες του ΕΟΔΗ, έτσι προληπτικά πάντα για να μειώσουμε την έκθεση σε κίνδυνο και άλλου πληθυσμού.
0: Και αυτό είναι παραλαμβανόμενο σε κάθε, ή γίνεται μια φορά δηλαδή με το...
1: Αυτό, το ULV γίνεται όταν υπάρχει κρούσμα.
0: Όταν υπάρχει κρούσμα.
1: Όταν, εικονοποκτονία συνεχίζεται, γιατί μπορούμε να ψεκάσουμε και σε φρεάτια, βγάζουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας και ανάλογα, γιατί έχουμε κάποιες παγίδες, έχουμε κάποιες δειγματοληψίες, παίρνουμε με βάση προηγούμενα έτη επιδημιολογικά στοιχεία και εντομολογικά, όπου δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα ή συλλάβουμε στις παγίδες, εντός εισαγωγικών συλλάβουμε ένα κουνούπι που έχει ιώδη τικουνίλου, ρίχνουμε ειδικά το βάρος και προς τα εκεί. Είμαστε σε επικοινωνία και με τους Δήμους, γιατί στους Δήμους υπάρχει και ο ανάλογος αντιδήμαρχος που ασχολείται με τα θέματα αυτά, και ζητούμε και τη στήριξη των συμπολιτών μας, γιατί είναι κομβικό να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει το κομμάτι του, δηλαδή όταν υπάρχει αγαστή συνεργασία θα έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Θα πούμε, θα σχολιάσουμε λίγο για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες.
1: Θέλω να κρύβω άριμο να τονίσω και κάτι. Εκτός από τα συνεργεία που υπάρχουν, που μπορεί οι συμπολίτες μας να ενημερώνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχω και το τηλέφωνο του γραφείου μου, είναι πάντα ανοιχτό, μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος πολίτης όταν υπάρχει, βλέπει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αμέσως εντός της ημέρας ή το πολύ μέχρι την επόμενη θα σταλώ συνεργεία να δούμε αν πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Οι ψεκασμοί αυτοί, οι ULV, γίνονται εκεί που υπάρχει νερό, φαντάζομαι, έτσι, εκεί.
1: Η ULV γίνεται μόνο όταν έχουμε ιώδη τικουνίλου.
0: Ναι.
1: Η άλλη κονοποκτονία γίνεται στο περιαστικό σύστημα, έτσι ώστε να εξαλείψουμε το εισαγικό, να εξάλειψει εντελώς δεν μπορεί να γίνει, να μειώσουμε τον πληθυσμό των γκουνουπιών. Σε περιοχές, επειδή η Θεσσαλία μας έχει και ποτάμια, έχει και λίμνες, έχει και κανάλια, εκεί που δεν μπορούμε να πάμε έχουμε ειδικό εξοπλισμό ντρόν που γίνονται ψεκασμοί.
0: Από πάνω.
1: Ναι, από πάνω για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποιες αποστάσεις.
0: Αυτό λέω, ότι οι ψεκασμοί γίνονται κυρίως όπου υπάρχει δάτινο στοιχείο, ενώ στάσιμο. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, εκεί
0: επικεντρωνόμαστε. Κατά κύριο λόγο.
1: Εκεί επικεντρωνόμαστε, αλλά δεν είναι μόνο σε υγρότοπους και με ψηλή βλάστηση. Μπορεί να υπάρχει με ψηλή βλάστηση η οποία ευνοεί την ανάπτυξη ή τα κουνούπια, επειδή τα αυγά των κουνούπιων μπορούν να ζουν χρόνια και να βρεθούν σε ανάλογες συνθήκες. Σε ένα ξεραμένο ποταμό, παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσουν να έχουμε πάλι θέμα. Εκεί μπορούμε να παρεύουμε, γιατί μετά από μια βροχή μπορεί να έχουμε ανάλογα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν?
1: Οι πολίτες πρέπει να συνεργαστούμε. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Θεσσαλίας. Ζητάμε να παίρνουν κάποια μέτρα, γιατί θα τοποθετηθώ σε πάρα πολλά περιστατικά που μας έχουν τύχει και έχω γίνει και εγώ ίδιος δέκτης εδώ στο γραφείο μου, να μας παίρνουν συμπολίτες μας, να μας λένε ότι υπάρχει μεγάλη όχληση, ή ένας συμπολίτης μας μου είχε πει ότι την προηγούμενη χρονιά νόσησε σύζυγος με ιό του δυτικού Νείλου, πηγαίνοντας στο σπίτι, εφόσον μας επιτρέπει να μπούμε στην άμυνα κτλ. Βλέπουμε ότι μπορεί να ήταν αιστεία απικίας κουνουπιών. Γιατί, τι εννοώ με αυτό, πρέπει οι συμπολίτες μας τον καζόν, παράδειγμα, ή τα φυτά που έχουν, να τα ποτίζουν, τα λουλούδια, να τα ποτίζουν πρωινές ώρες και όχι βραδινές, γιατί ευνοεί την ανάπτυξη. Τα πιατάκια αυτά που έχουμε στις γλάστρες πρέπει να βιάζεται το νερό, γιατί, να σου πω κάτι, ένα πιατάκι από μιας γλάστρας μπορεί να γεμίσει τετράγωνα, να γίνει υπάρχει απικία κουνουπιών, καθώς επίσης και τα φρεάτια και οι υδρορροές. Πρέπει να δώσουμε ειδικό βάρος. Ή όταν έχουμε κάποια ζώα στην αυλή μας, τα οποία κότες, φτηνά ή οτιδήποτε, όταν βάζουμε νερό, καλό είναι να το αδειάζουμε κάθε μέρα για να μην δημιουργούνται αιστείες. Αυτό μας βοηθάει να μην έχουμε αιστείες μέσα στο σπίτι μας. Είναι βασικό, δηλαδή, κάποια απλά μέτρα να...
0: Λοιπόν, στα αστικά κέντρα, προσοχή στα ποτίσματα εκεί, με το, στα φυτά, στις γλάστρες, όπου ό,τι έχει ο καθένας, ή σε γκαζόν, πρωινές ώρες.
1: Και στα φρεάτια που έχουμε εκεί, να είναι καλά κλειστά, ή υδρορροές, να καθαρίζονται και υδρορροές, γιατί μπορεί να έχουμε μεγάλες απικίες.
0: Ναι. και τα πιατάκια από τις γλάστρες κάθε μέρα να τα αδειάζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω σημαντικό, για τις κυρίες, τις νοικοκυρές.
1: Καλό είναι να κουρεύουμε και τον καζό, να μην υπάρχει ψηλή βλάστηση εκεί, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όταν είναι αναπτυγμένο τον καζό, είναι διάφορα φυτά, μπορεί να δημιουργήσουν απικίες εκεί.
0: Και όπου υπάρχουν ζώα, συχνή αλλαγή στο νερό.
1: Στο νερό. Και να μην υπάρχουν, δηλαδή, να υπάρχουν βαρελάκια με νερό στάσιμο. Δηλαδή, δεν θέλουμε στάσιμα νερά, ας το πούμε. Ναι,
0: αυτό, αυτό, αυτό. Λοιπόν, ένα θέμα που είδα κάτι στους γόνους που πήγε λίγο πίσω ο ψεκασμός. Εκεί είχε κόσμο το 15 Αύγουστο, είδα.
1: Εκεί είχε κόσμο το 15 Αύγουστο.
0: Στην Ελευθερία, το διάβασα εφημερίδα, να το πω.
1: Είχε κόσμο το 15 Αύγουστο. Κάποιοι συμπολίτες μας αντιδρούν, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι δεν είναι τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε βιολογικά, ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους και διάφορα τέτοια. Ναι. Αυτά δεν στέκουν. Θέλω να το τονίσω ότι αν γινόταν, δεν είμαστε για να επιφέρουμε βλάβες στους συμπολίτες μας, γιατί και εμείς οι ίδιοι στην περιοχή που μένουμε γίνονται ανάλογες διεργασίες. Και δεν είναι κάτι που γίνεται από τώρα. Έχει πάρα πολλά χρόνια που υπάρχουν οι οδηγίες αυτές στο ΙΟΔΙ.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να τους διαβιώσω, τα σκευάσματα δεν είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, απλώς προληπτικά ζητούμε όταν γίνεται ο ψεκασμός μία ώρα στα σπίτια. Γιατί σκέψου τώρα να κάνουμε ένα ψεκασμό και να είσαι στον δρόμο να μπεις μπροστά όταν ψεκάζω.
0: Απλή λογική τώρα αυτό, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Απλή λογική, γιατί πρόκειται για τη δημόσια υγεία. Και ειδικά θέλω να το τονίσω αυτό, όταν υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, συμπολίτες μας, που έχουν υποκείμενα νοσήματα, καρδιοπάθειες, καρκινογενέσεις ή και μικρά παιδιά, εκεί ο κίνδυνος είναι λίγο πιο μεγάλος. Ναι. Γιατί αν κάποιο κουνούπι που είναι φορέας του ιού του Δυτικού Νείλου τσιμίσει κάποιο και δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, είναι επικίνδυνο σε αυτές τις ηλικίες και σε αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε και τους συμπολίτες μας, δηλαδή να νοιαστούμε ο ένας για τον άλλον.
0: Κυρία Αποστόλου, σας ενημερώνει ο ΔΥΕ για το αν κάποια κρούσματα νοσηλεύονται ή κτλ. Ή μένετε.
1: Ναι, υπάρχει. Δεν μας λένε ονοματεπώνυμο.
0: Όχι, βέβαια, προφανώς.
1: Είναι το ιατρικό απόρριτο.
0: Ναι,
1: μας λένε ότι αν νοσηλεύτηκε και αν έχει πάρει εξετάσεις.
0: Είχαμε νοσηλείες.
1: Είχαμε νοσηλείες.
0: Και θανάτους.
1: Τονίζω πάλι προσοχή στους μεγάλους ηλικία με υποκείμενα νοσήματα και στα μικρά παιδιά. Το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να μας γίνει βίωμα.
0: Ξέρετε αν είχαμε και θανάτους στη Σελέα?
1: Είχαμε 2 θανάτους.
0: Για φέτος μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, για φέτος.
0: Ναι.
1: Για φέτος. Και είναι αυτό.
0: Στη Λάρισα.
1: Όχι, ήταν ένα Καρδίτσα, ένα Λάρισα. Μες. Δηλαδή, μιλάμε γι' αυτό εφιστώ την προσοχή. Ήταν μεγάλες ηλικίες, υπέργυροι πάντα, αλλά γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε και αυτήν την ομάδα συμπολιτών μας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που γίνονται δεν γίνονται για να δημιουργήσουν προβλήματα στον πληθυσμό. Γίνονται για να προστατεύσουν. Είναι προληπτικά. Οι οδηγίες αυτές έχουν επιστημονικές βάσεις. Δεν είναι μ' άρεσε εμένα ή σε ένα άρημο και πάμε να ψεκάσουμε κτλ.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, 22 κρούσματα σε Θεσσαλία μέχρι τώρα. Στα ίδια επίπεδα περίπου με πέρσι.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα είμαστε στα ίδια και ευελπιστώ να παραμείνουμε εκεί.
0: Το πρόγραμμα γονεοποκτονίας εμφανίζεται, συνεχίζεται κανονικά.
1: Δεν σταματάμε καθόλου.
0: Δεν σταματάει καθόλου.
1: Καλό είναι τους συμπολίτες μας, αν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μας ενημερώνουν είτε το συνεργείο, είτε και εμάς και το γραφείο μου εδώ. Θα κινηθούμε άμεσα. Δηλαδή η συνεργασία θα είναι αγαστή, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θέλετε να μας πείτε ένα τηλέφωνο σταθερό?
1: Ναι, είναι το γραφείο μου αυτό, 241-3-506-374.
0: Ωραία.
1: Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει, θα βρει την απόκριση.
0: Ο Ντάνιελ, τώρα τελευταίο ερώτημα, έπαιξε ρόλο στην... Πολύ το φοβηθήκαμε τότε, έτσι.
1: Περιμέναμε τρομερές καταστάσεις, δηλαδή από πλευράς ιού Δυτικού Νείλου, αλλά επειδή κάναμε και κάποια προγράμματα, ειδικά door by door, μπήκαμε το 24.
0: Στα παρακάρλια, θυμάμαι.
1: Στα παρακάρλια και τα λοιπά, έγινε ενημέρωση, όπως και φέτος στα παρακάρλια το κάναμε και, και εδώ στα παράλια της Λάρισας, ενημερώσαμε μεσηλόγους και τα λοιπά.
0: Στο Δήμο Ταμπών κατά κύριο λόγο.
1: Εκεί ενημερώσαμε, ενημερώσαμε τους κατοίκους ή τότε στα παρακάλια μπήκαμε σπίτι, βοηθήσαμε, όπως και τώρα η συνεργασία είναι με τους Δήμους και εδώ στη Λάρισα με την αντίστοιχη αντιδήμαρχο, συνεργαζόμαστε άψογα, έχουμε προτείνει συνεργασία, συνεργαζόμαστε όπου χρειαστεί, παρεμβαίνουμε και εμείς, γιατί εντάξει η περιφέρεια είναι πιο, έχει πιο εξειδικευμένες καταστάσεις, έχει πιο πολλά μέσα λόγω όγκου.
0: Και δυνατότητες.
1: Ναι, και δυνατότητες, με αποτέλεσμα είμαστε παρόν. Υπάρχει αγαπητή συνεργασία με όλους. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία. Και λήξη συναγερμού, φαντάζομαι, μέσα Σεπτεμβρίου. Και
1: Όχι, όχι, όχι. Λήξη συναγερμού.
0: Για τον ιό, για τον ιό, λέω.
1: Για τον ιό μπορεί να έχουμε μετά ανάλογα τις κλιματικές συνθήκες και αργότερα.
0: Ανάλογα και πώς θα πάει και ο καιρός.
1: Περιορισμένα κρούσματα ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Αλλά κυρίως έχουμε τώρα μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Δηλαδή εκεί είναι το μεγάλο πικ.
0: Μάλιστα. Να
1: δώσω και ένα μήνυμα, Άρη μου, λίγο τώρα, γιατί να πάμε σε κάτι άλλο.
0: Ό,τι θέλετε, πείτε μου.
1: Επειδή θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες της Θεσσαλίας και όχι μόνο που βρίσκονται εδώ, αν μπορούν αυτούς τους μήνες να αιμοδοτούν. Γιατί λόγω καλοκαιριού έχουμε μεγάλη έλλειψη σε μονάδες αίματος από ό,τι ενημερώνουμε από τις αιμοδοσίες. Οι συνάδελφοί μας εκεί δίνουν ένα τρομερό αγώνα για να καλύψουν ανάγκες και επειδή το αίμα σώζει ζωές, καλό τους συμπολίτες όποτε και όποτε θέλουν, όποτε μπορούν, να πηγαίνουν να αιμοδοτούν.
0: Γιατί πολύ καλά κάνετε και μεταδίδετε αυτό το μήνυμα. Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν ελλείψεις. Καλό είναι να υπερθυμίζουμε στους πολίτες.
1: Και η αιμοδοσία σημαίνει ζωή, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και τι είναι 10 λεπτά από το χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστόλου.
1: Έγινε, Άρη μου, χάρηκα πολύ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, την Περιφερειάρχης Υγείας, επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κάναμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για την κατάσταση που βρίσκεται στη Θεσσαλία. Είχαμε δύο θανάτους στην περιοχή μας, ένα στην Καρδίτσα, ένα στα Τρίκαλα, από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Έχουμε 22 κρούσματα, την πλειονότητα εκ των οποίων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και από εκεί η πλειονότητα στον Δήμο Λαρισαίων.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία, στις ραδιοφωνικές συχνότητες. Συζητήσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου και πάμε σε ένα επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Έχει να κάνει με, με τα εργατικά ατυχήματα. Ο Γιάννης Ξενόπουλος φιλοξενεί εδώ στην εκπομπή μας την κυρία Μάγδα Ηλιδάκη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
1: Σωστά. Είναι η κυρία Μάγδα Ηλιδάκη. Η αφορμή της συζήτησης Άρη με την κυρία Ηλιδάκη και την ενοχλήσαμε είναι γιατί έγινε ένα ατύχημα στον οργανισμό καθαριότητας εδώ του Δήμου Βόλου. Ευτυχώς, με ευτυχή κατάληξη τέλος πάντων να πούμε. Αλλά πάντα τα εργατικά ατυχήματα έρχονται μπροστά. Κυρία Ηλιδάκη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εργατικά ατυχήματα και καλοκαίρι, λοιπόν. Τι έχουμε να πούμε?
2: Δεν είναι το μοναδικό αυτό. Έγινε στο Συνεργείο Καθαριότητας, μάλλον στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, ένα ατύχημα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό ατύχημα. Απλά με αφορμή λάβατε γνώση για αυτό το ατύχημα και μιλάμε τώρα για τα ατυχήματα. Έχουμε ατυχήματα, ευτυχώς τα περισσότερα είναι ελαφριά. Να σας πω ότι από τις αρχές του έτους είχαμε 70 ατυχήματα, εκ των οποίων τα 7 ήταν σοβαρά και είχαμε και ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.
1: Τραγικό.
2: Ναι.
1: Τι μπορούμε να πούμε για τα εργατικά ατυχήματα? Έχετε στατιστικά? Ξέρουμε σε ποιες περιοχές γίνονται? Τι μπορούμε να πούμε ενημερωτικά για αυτά?
2: Μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, αν σκεφτείτε ότι έχουμε σοβαρά ατυχήματα με ακόμη και σε χαμηλής επικινδυνότητας επιχειρήσεις, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ ή ένα εμπορικό κατάστημα. Εξαρτάται από τη δραστηριότητα, εξαρτάται από τον τρόπο που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, εξαρτάται από τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν οι εργοδότες. Αυτό στατιστικά που μπορώ να σας πω είναι ότι έχει παρατηρηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο ότι έχουμε αυξάνονται τα ατυχήματα παραμονή των διακοπών, είτε είναι οι καλοκαιρινές διακοπές, είτε είναι οι διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα. Ίσως ναι. Αυτό έχει σχέση με την ψυχολογία του εργαζόμενου, δεν το γνωρίζω, δεν έχουν γίνει τέτοιες αναλύσεις, αλλά στατιστικά δυστυχώς έχουμε ατυχήματα, ειδικά παραμονές των καλοκαιρινών διακοπών.
1: Εδώ στο Βόλο έχουμε και αρκετή, εκτός από τουριστικά και γραφεία, έχουμε και αρκετά βιομηχανικά.
2: Βιομηχανίες,
1: σωστά.
2: Βέβαια.
1: Εκεί σε τι κατάσταση είμαστε?
2: Για όλες τις βιομηχανίες μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχουν και βιομηχανίες οι οποίες απαιτείται να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη, να κάνουν περισσότερη προσπάθεια όσον αφορά τη λήψη των μέτρων ασφαλείας. Κοιτάξτε, σύμφωνα με την νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν τεχνικό ασφάλειας και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 50 άτομα και πάνω ή είναι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν χημικά ή έχουν αυξημένους κινδύνους, άσχετα με τον αριθμό των εργαζομένων, απασχολούν και γιατρό εργασίας. Αυτός ο θεσμός εφαρμόστηκε από το 1985 στην Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικός θεσμός, ο οποίος δυστυχώς τίνει να γίνει τυπικός. Δηλαδή έχουμε καταγγελίες ακόμα και από τεχνικούς ασφαλείας οι οποίοι λένε ότι κάνουμε τον έλεγχο, έχουμε υποδείξεις, αλλά ο εργοδότης μας λέει τι να γράψουμε στο βιβλίο υποδείξεων για να μην φανεί σε έναν δειγματοληπτικό έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας ότι έχουν κάποιες έχουν παραβάσει πολλές και οι εκκρεμότητες, αυτό ακριβώς.
1: Στην περίπτωση όμως εργατικού ατυχήματος, ο ίδιος είναι υπόλογος και πάει
2: μέσα. Εννοείται ότι την ευθύνη, την απόλυτη ευθύνη την έχει ο εργοδότης για τα μέτρα ασφαλείας. Αλλά υπάρχουν και ατυχήματα που οφείλονται σε απροσεξίες του ίδιου του εργαζόμενου, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή και οι ίδιοι εργαζόμενοι θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να τηρούν τους εξοπλισμούς που τους παρέχει και αν τους παρέχει ο εργοδότης, τα μέσα ατομικής προστασίας θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ερχόμουν ένα πρωινό, τελευταία, 7 η ώρα στη δουλειά και συνάντησα στο δρόμο δύο εργαζόμενους οι οποίοι κούρευαν τα χόρτα από κάποια πεζοδρόμια. Λοιπόν, ξέρω ότι έχουν προσωπίδες με δίχτυ μεταλλικό για να μην πετάγονται
1: χόρτα
2: πετρούλες στο πρόσωπό τους και τα λοιπά.
1: Σωστά.
2: Παιδιά, γιατί δεν τα φοράτε, γιατί ζεσθενόμαστε. Τα έχετε, τα έχουμε. Πρέπει όμως να τα φοράτε. Είναι 7 η ώρα το πρωί. Δεν ανέβηκε ακόμη
1: η θερμοκρασία.
2: Θερμοκρασία. Ναι, δεν μπορούμε να τα φορέσουμε γιατί ζεσθενόμαστε και μας ενοχλούν. Υπάρχουν δηλαδή και οι εργαζόμενοι.
1: Δεν είναι δικαιολογία, γιατί
2: οι οποίοι
1: αυτή η δικαιολογία
2: εννοείται
1: και...
2: ότι δεν είναι δικαιολογία.
1: Συντροχέα με τα κράνη δηλαδή τώρα. Εντάξει.
2: Εννοείται. Και μια που αναφέρατε τα κράνη, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι τα τροχέα. Να σας πω ότι από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα είχαμε 34 τροχέα ατυχήματα τα οποία συνέβησαν είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε κατά τη διάρκεια της αποχώρησης ή της μετάβασης της εργασίας,
1: ναι.
2: Εργαζόμενος. 34 τροχέα είναι πάρα πολλά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά είναι πάρα πολλά αυτά τα τροχέα. Και είναι μόνος εργαζόμενος.
1: Σκεφτείτε
2: είναι και τα
1: ότι...
2: τροχέα που γίνονται σε τρίτα άτομα.
1: Γεγονός είναι τα ατυχήματα, δεν τα προβλέπουμε, γι' αυτό και λέγονται ατυχήματα. Αλλά γενικότερα στη Μαγνησία, σε τι κατάσταση είμαστε σε σχέση και με τους υπόλοιπους νομούς?
2: Στατιστικά των υπολείπων νομών δεν ξέρω. Μπορώ να σας πω σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Τα ατυχήματα μέχρι τώρα είναι 70, που από την εμπειρία μου να σας πω, μέχρι τέλος του έτους μπορεί να έχουμε και λιγότερα από ό,τι είχαμε πέρυσι, από ό,τι είχαμε πρόπερσι. Βέβαια, δηλώνονται πλέον όλα. Κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σαν επιθεώρηση εργασίας να δηλώνονται όλα τα εργατικά ατυχήματα, γιατί μπορώ να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ατυχήματα τα οποία τα κρύβαν οι εργοδότες και δεν δηλώνονταν. Με πίεση προς τον εργαζόμενο να μην δηλώσει το ατύχημα για να μην πάει η επιθεώρηση εργασίας και τους επιβάλλει κάποια ποινή ή τους κάνει υποδείξεις. Μπορώ να πω ότι έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν δηλώνονται τα ατυχήματα και εκεί επιβάλλονται βέβαια οι ποινές που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία, αλλά δηλώνονται όλα πλέον, ακόμη και ένα μικρό κόψιμο του δακτύλου θα δηλωθεί στην επιθεώρηση εργασίας.
1: Πώς θέλετε να κλείσουμε, κυρία Λιδάκη, αυτή την συζήτηση, με ευχές, με προτροπές, με υποδείξεις?
2: Με προτροπή προς τις επιχειρήσεις ότι θα πρέπει να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο θεσμό του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, ότι θα πρέπει να τους συμβολεύονται σε ό,τι υποδείξεις κάνουν, αλλά και οι τεχνικοί ασφαλείας και οι γιατροί εργασίας θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει, και τους εργαζόμενους ότι θα πρέπει να προσέχουν, πηγαίνουν στη δουλειά τους υγιείς και αρτιμελείς και θα πρέπει να επιστρέφουν από τη δουλειά τους στο σπίτι τους υγιείς και αρτιμελείς. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρετε, είμαστε μόνο 4 υπάλληλοι στο τμήμα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στη Μαγνησία. Είμαστε υποστελεχωμένοι, αλλά ωστόσο πάντα υπερβαίνουμε των ικανοτήτων μας και πάντα οι έλεγχοι είναι πολύ περισσότεροι από τους προγραμματισμένους ελέγχους που μας βάζει η αρχή. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε, κυρία Λιδάκη. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν ατυχήματα.
2: Εννοείται, αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχή. Ναι.
1: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι, αν δεν πήρατε την άδειά σας. Και όσοι θα πάρουν τώρα να προσέχουν, γιατί όπως είπατε, όταν φεύγουμε για άδεια είμαστε πιο επιρρεπείς στα ατυχήματα.
2: Έτσι, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Θα συνδεθούμε σε 11 ακριβώς με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής σας έχουμε δωράκια. Δωράκια. Τι δωράκια, νομίζουμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Έχουμε 7 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που παρουσιάζει το Εθνικό Θέατρο στο Δίο, στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, στο νομό Πιερίας, στις 22 Αυγούστου, αύριο, στις 9 το βράδυ. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει το αριστούργημα του Ευρυπίδη Άλκηστη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Έχουμε 7 διπλές προσκλήσεις να μας δώσετε. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τηλεφωνικά δεν χρειάζεται να πάτε. Θα μας πάρετε τηλέφωνο, θα μας πείτε το όνομά σας και θα πάτε στο 2 για να μπείτε και να παρακολουθήσετε την παράσταση. Λεπτομέρειες σε λίγο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, είπε όμως ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στους αποδέκτες των παρεμβάσεων συμπεριέλαβε συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα διαθέσιμα χρήματα να μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα όπως το Σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομαία που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί και ανεθεωρητικές αιμονές, το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντά η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχωράμε στην υλοποίηση του χωροταξικού, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Σταθερά ανωδική πορεία θα ακολουθήσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η πυροσβεστική 110 drones θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο ντίζελ κίνηση στην Αντλία και μετά το τέλος Αυγούστου προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν σε υψηλά 3 εβδομάδων. Στα 94 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Τα μεσάνυχτα λήγει προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με λία που αγγίζει τις 300.000 ευρώ διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία. Θύμα φέρεται να έπεσε 78χρονος, ο οποίος πίστεψε ότι επένδυε σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρείας του εξωτερικού. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. «Είστε μαζί μας ή εναντίον μας στην οικονομική συντριβή του Ιράν», προειδοποίησε τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλει η Τεχεράνη. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσης στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 22 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Δίων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Και για αυτό το μέρος έχουμε 7 προσκλήσεις για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας, εκεί Λεπτοκαριά, Λιτόχρο, λίγο παραπάνω, στο 2. Αύριο είναι η παράσταση αυτή, στις 9 το βράδυ. Παρουσιάζεται το αριστούργημα του Ευρυπίδη Άλκηστης. Έχουμε 7 διπλές προσκλήσεις. Μας καλείτε στο 24 10 62 70 20. Δίνετε απλώς το ονοματεπώνυμό σας. Εμείς θα μεταφέρουμε τη λίστα με τους δικαιούχους, θα το πω έτσι, των προσκλήσεων στους διοργανωτές και θα σας περιμένουν οι προσκλήσεις έξω από το Αρχαίο Θέατρο. Λοιπόν, 24 10 62 70 20. Θα πούμε στη συνέχεια λίγα περισσότερα πράγματα για την τραγωδία, για το αριστούργημα του Ευρυπίδη Άλκηστης, παράσταση του Εθνικού Θεάτρου αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο στο Δίον. Λοιπόν, και φεύγουμε από το Εθνικό Θέατρο και την παράσταση Άλκηστης. Πάμε στο Νότιο Πύλιο και ειδικότερα στο Χόρτο, όπου έχουμε φεστιβάλ που διοργανώνεται αυτές τις ημέρες. Έχει ο Γιάννης Συνόπουλος τον κύριο Νίκο Ανδρασκέλα στο τηλέφωνο καλεσμένο να μας μιλήσει για το φεστιβάλ.
1: Σωστά, Άρη,
0: έτσι να πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με πολιτιστική δραστηριότητα, έτσι Γιάννη.
1: Ο κύριος Ανδρασκέλας μας μιλάει πολύ καιρό για το φεστιβάλ στο Χόρτο. Καλό είναι όταν έρθεις να πάμε. Γιατί και
0: να πάμε στο Χόρτο, μου αρέσει.
1: Χωριό,
0: η περιοχή γενικά μου αρέσει αυτή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και ο κύριος Ανδρασκέλας πάρα πολύ ευγενής. Θα μας περιποιηθείς, το λέω με σιγουριά. Και
0: είμαι
1: να σου πω ότι έχει ξεκινήσει το 42ο Φεστιβάλ Χόρτου από πολύ νωρίς και θα κρατήσει μέχρι και πολύ αργά. Κύριε Ανδρασκέλα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είμαστε σε μια μόνιμη, έτσι, σε ένα πυρετό από εργασίες, καθότι οι καλλιτέχνες φιλοξενούνται όλο το καλοκαίρι από τις αρχές του Ιουλίου μέχρι και, όπως είπατε, τα μέσα Οκτωβρίου, που θα έχουμε μουσική δωματίου. Έχουμε τη χαρά, έτσι, το παραθαλάσσιο μέρος αυτό που βρίσκεται στο Πύλιο, στο μυθικό βουνό.
1: Στην αγκαλιά του Παγασιτικού, στο βουνό των Κεντάβρων, να τα λέτε όλα σωστά.
2: Έτσι, ναι, είναι τόσο όμορφος αυτός ο τόπος που μόνο τέτοιες εικόνες και αφορμή γίνεται για να ταξιδεύουμε. Έχουμε αυτή την περίοδο τα σεμινάρια που γίνονται. Ξεκινάει απόψε το masterclass για τραγουδιστές και συνοδούς πιανίστες, με υπεύθυνους καθηγητές τον Νικόλα τον Σπανό και τον Αναστάσιο Στρίκο, και οι δύο ζουν στη Βιέννη και δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο, και καταφέραμε να τους έχουμε μαζί μας φέτος. Ένα τετραήμερο σεμινάριο που απευθύνεται σε τελειόφοιτους και σπουδαστές μουσικούς, το οποίο ξεκίνησε βέβαια και χθες με τη συναυλία τους στην αίθουσα Γιώργος Χατζηνίκος στο Χόρτο, παρουσία και της πρέσβυρας της Αυστρίας στην Ελλάδα, που έγινε και σε συνδιοργάνωση αυτή η συναυλία. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για την αυριανή συναυλία που θα γίνει στο Ανοιχτό Θεατράκι με τους Plaza Ensemble της Θεσσαλονικής, εξαιρετική ομάδα μουσικών, και την Έλσα Μουρατίδου, με ένα πρόγραμμα που έχει τη βάση του στη Μεσόγειο, στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι, την ποίηση. Να πούμε ότι είναι ο Θανάσης ο Μπιλιλής στο πιάνο, ο Άκης Αρχοντής στο βιολί, ο Κώστας Τσούγκρας στο ακορδεόν και ο Γιάννης Πολυμονέρης κοντραμπάσο και μαντολίνο. Όλες οι συναυλίες είναι στις 9 η ώρα. Μέσα στην εβδομάδα έχουμε και 12 μουσικούς από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης και από τη Μογγολία, που θα στήσουν ένα jazz μπαλέτο του Charles Mingus, που θα παρουσιαστεί το επόμενο Σάββατο, 29 Αυγούστου, στο Υπαίθριο Θεατράκι, και αφορά το έργο του ο Άγιος και η Αμαρτωλή, έτσι ονομάζεται το έργο που είχε δημιουργήσει έτσι τα τέλη του 20ου αιώνα. Και αυτό γίνεται στη συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκέτε, είναι και αυτό μεγάλη μας τιμή. όπως και το χοροδιακό που ακολουθεί η χοροδιακή εβδομάδα, που πλέον έχει γίνει πολύ δημοφιλής, είναι 12η χρονιά που πραγματοποιείται στο Χόρτο. Υποστηρίζεται από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και έτσι καταφέρνουμε να έχουμε μαζί μας έναν πυρήνα 24 μουσικών από το Tübingen της Γερμανίας, από το Πανεπιστήμιο της Tübingen, μαζί με τον διευθυντή της μουσικής, τον Φίλιπ Άμελουγκ, που θα προετοιμάσει με μουσικούς από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης ένα χοροδιακό πρόγραμμα. Θα διαρκέσει για μία εβδομάδα και θα παρουσιαστεί στις 5 Σεπτεμβρίου στο Χόρτο.
1: Πάρα πολύ μεγάλο το πρόγραμμά σας. Αρκετά έντεχνο. Εύχομαι πραγματικά να μαζεύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερους ανθρώπους. Στην αρχή όταν ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα δεν είχαμε καταλάβει την διάστασή του. Όσο περνούν τα χρόνια τόσο καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται εκεί.
2: Είναι συγκίνηση για μας. Αυτά τα 42 χρόνια δεν είναι τυχαία, γιατί η Χατζηνίκου μαζί με τον αδερφό της που το έστησαν αυτό, το επέλεξαν να το κάνουν ως παράδειγμα μιας αποκεντρωμένης πολιτιστικής δραστηριότητας που θα προσφέρει στον υγιή τουρισμό αφορμές και διάσταση ο κόσμος να επιλέγει και να αγκαλιάζει τα μέρη και να γίνεται, να συμμετέχει. Αυτό που είναι μοναδικό, αυτό που ζούμε εμείς, είναι ότι οι συναυλίες είναι ένα προϊόν που ζυμώνεται εδώ κατά τη διάρκεια που ο κόσμος κάνει τις διακοπές του, το ζει, βλέπει τους μουσικούς, βλέπει τους ηθοποιούς, τους συμμετέχοντες καθημερινά μέσα στις δραστηριότητές τους, να έχουν τις πρόβες τους. Πολλές φορές έρχονται σαν ακροατές όσοι παραθερίζουν εδώ και το βλέπουμε τη στιγμή που γεννιέται μέχρι την ολοκλήρωσή του στην συναυλία.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω ποιοι έρχονται στις συναυλίες. Έρχονται πιο πολλοί κόσμος ο οποίος παραθερίζει ή έρχονται και από τα λοιπά χωριά ντόπιοι κάτοικοι?
2: Η δυναμική του φεστιβάλ, ξαναλέω, είναι κυρίως λόγω των χρόνων μετά από 40 χρόνια, είναι ότι δεν σταματάει το φεστιβάλ με το που λύγει τον Οκτώβριο, αλλά κάθε μήνα φιλοξενούμε καλλιτέχνες που ακριβώς επειδή δεν μπορούν να χωρέσουν μέσα στις ημερομηνίες του καλοκαιριού, έχουμε την χαρά να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο χειμώνα. Εκεί το κοινό φυσικά, όπως και το καλοκαίρι, είναι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, από τη Λάρισα μέχρι το Τρίκερι, και επιλέγουν να έχουν αυτή την ψυχαγωγία στην καθημερινότητά τους.
1: Την ευχηθούμε.
2: Να τα ξαναπούμε, να τα ξαναπούμε και του χρόνου, να ευχηθούμε η νέα γενιά και τα παιδιά να βρίσκουν πρόσβαση, να γεύονται την τέχνη και να την παίρνουν στη ζωή τους.
1: Κυρία Δρασκέλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, κάθε επιτυχία στη συνέχεια από εδώ και πέρα του Φεστιβάλ Χόρτου. Να είστε καλά και να μας δίνετε ωραίες ειδήσεις.
2: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Σας ευχαριστώ.

Λοιπόν, να πούμε ξανά για τις προσκλήσεις που δίνουμε για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου με το αριστούργημα του Ευρυπίδη Άλκηστης αύριο Σάββατο 22 του μηνός, 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο του Διού, στην Πιερία. Μπορείτε να μας καλείτε στο 24 10 62 70 20. Μας δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και οι προσκλήσεις θα σας περιμένουν στο χώρο του θεάτρου, στο Δίον. Είναι μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Όπως αναφέρει το Εθνικό Θέατρο, είναι μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο, ένα έργο διφυές, μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτηση, στην τριπτική τραγωδία και στην απροσδόκητη κωμικότητα. Ο άθμητος θα σωθεί από τον θάνατο μόνο αν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστης, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως αντάλλαγμα. Η θυσία της εκτελήσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία, μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη. Η Άλκηστης, το ανηλαιές και ειρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευρυπίδη, είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί? Τι σηματοδοτεί η εγκοφαντική σιωπή της Άλκηστης και ποιο είναι το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας? Η παράσταση ενορχιστρώνεται από τον Δημήτρη Καρατζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συμπλέκονται οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, ωριακό, διαρκώς μεταβαλλόμενο. Ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε σκοτεινό πεδίο του υποσυνειδήτου, όπου τα πάντα παραπέουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την πτώση, σε λεμιτόμο για την Άλκηστη και τελικά σε μουσικό όργανο πένθους. Με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η σπουδαία άναρχη σύνθεση του αρχαίου τραγικού μετουσιώνεται σε σκηνικό επιχείρημα που δεν αφήγεται απλώς στον μύθο, αλλά θέτει κέρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης και όχι μόνο ηρωίδας. Αύριο λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, στις 9 το βράδυ, η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου. Έχουμε μερικές ακόμα διπλές προσκλήσεις. Μας καλείτε στο 24 10 62 70 20. Δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και οι προσκλήσεις θα σας περιμένουν έξω από το χώρο του θεάτρου. Δεν χρειάζεται να κάνετε στο ταμείο, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Αν με ένα τηλέφωνο παίρνετε μια διπλή πρόσκληση για αυτήν την εξαιρετική παράσταση. Δεν κάνετε τίποτα άλλο. Αν με ένα τηλέφωνο παίρνετε μια διπλή πρόσκληση για αυτήν την εξαιρετική παράσταση.

Λοιπόν, συνεχίζουμε σε ρυθμούς πολιτισμού. Είδαμε, ακούσαμε και το φεστιβάλ Χόρτου. Σας δίνουμε προσκλήσεις για το φεστιβάλ Χόρτου στο Νότιο Πύλιο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Σας δίνουμε προσκλήσεις για την διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου Ευρυπίδη Άλκηστης αύριο στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου στις 9 το βράδυ. Να συνεχίσουμε λέγοντας ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, από τις 24 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, το 14ο Παρθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης. 70 ποιητές από Ελλάδα και εξωτερικό θα συμμετάσχουν.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι από εβδομάδα έχουμε τις πρώτες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 14ου Πανθεσσαλικού Φεστιβάλ Ποίησης. Θα φιλοξενηθούν περισσότερο από 70 ποιητές και ποιήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κεντρικός θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ, το μεταφράζοντας στη Θεσσαλία, ποίηση, τοπίο, οικαστικός διάλογος. Επίσημη έναρξη στις 25 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι Τρίτη, στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου της Λάρισας, με τις εκδηλώσεις να απλώνονται σε όλη τη Θεσσαλία αλλά και στην Αθήνα. Να πούμε τώρα για την λίγο πράγματα για την ιστορία του φεστιβάλ, φιλοξενώντας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θάνο Γόγο. Τώρα, κατά την άποψή μας, καταρχήν να πούμε ότι είναι συνεκδότης του περιοδικού, του λογοτεχνικού περιοδικού Θράκα. Η Θράκα, που είναι και μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία έχει την έδρα της Λάρισα, διαχειρίζεται και τον εκδοτικό οίκο. Και στην ουσία είναι ο πυρήνας της δημιουργίας αυτού του φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια. Στη συνέχεια υποστηρίχθηκε ως διαδικασία και από θεσμικούς φορείς και από φορείς της αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία 3 χρόνια στηρίζει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλημέρα κύριε Γόγο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές και ακροατίες.
0: Δεν ξέρω αν η περιγραφή ήταν έτσι σωστή και επαρκής.
1: Ήταν. Η Θράκα ουσιαστικά ξεκίνησε σαν ένα λογοτεχνικό περιοδικό και με το πρώτο έτσι φεστιβάλ, που ήταν ένα φεστιβάλ τελείως low budget, που ήταν η συνάντηση των Θεσσαλών ποιητών, και αρμονικά εξελίχθηκε βήμα-βήμα σε μια αστική μικροσκοπική εταιρεία, η οποία έχει εκδοτική δραστηριότητα, διοργανώνει πλήθος λογοτεχνικών δράσεων όπως εργαστήρια, επισκέψεις σχολεία, έχουμε λογοτεχνικά residency και συνεργασίες με πολλούς φορείς από το εξωτερικό, και φυσικά και το φεστιβάλ που βήμα-βήμα έγινε ένα από τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά φεστιβάλ της χώρας και είναι ορατό πλέον και στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Είναι μια διαδικασία η οποία κυριολεκτικά προήλθε από τα κάτω, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτή τη φράση. Νομίζω ότι το περιγράφει σωστά όλη τη διαδικασία, πώς γεννήθηκε τουλάχιστον και πώς έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα στο φεστιβάλ. Λοιπόν, πάμε να πούμε για το φεστιβάλ τώρα, για το περιεχόμενο, για τις εκδηλώσεις, για τις συμμετοχές.
1: Ουσιαστικά αρχίζει με 2 εισαγωγικές εκδηλώσεις, μία στις 24 Δευτέρα, μία στο Ζάτοπεκ, στο βιβλιοπωλείο Ζάτοπεκ στην Αθήνα, και μία στην Μακρινίτσα, στο Πήλιο, και όπου διαβάζουν Έλληνες και ξένοι ποιητές. Μετά συνεχίζεται, γίνεται η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ στο Διαχρονικό Μουσείο
0: στη Λάρισα, την Τρίτη.
1: Λάρισας, στις 7.30 ώρα, όπου μαζί με θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την χοροδία, τη βραβευμένη χοροδία Ιντερνασιόν με τον μαέστρο τον κύριο Κτιστάκη. Θα διαβάσουν αρκετοί και αρκετές ποιήτριες σημαντικοί από το εξωτερικό, όπως η Μίριαμ Ρέγες, ο Ροντρίγκο Νούνιες. Θέλω να σημειώσω ότι πλέον το φεστιβάλ έλκει σημαντικούς ποιητές από όλο τον κόσμο και αναγνωρίσουμε από όλο τον κόσμο. Π.χ. δύο φορές συνεχόμενες φέρνουμε το κρατικό βραβείο της Ισπανίας. Δηλαδή την καλύτερη ποιήτρια σύγχρονη της, π.χ. είχαμε πέρυσι τη Γιολάτα Καστάνιο, φέτος τη Μίριαμ Ρέγες. Είναι μια ευκαιρία που θα έχουν οι πολίτες να παρακολουθήσουν υψηλή ποιήση σύγχρονη που γράφεται σήμερα, όχι πριν 100 χρόνια, γιατί η γλώσσα είναι ζωντανή.
0: Και εξελίσσεται, ναι. Και συνθήκες διαφορετικές.
1: Ναι, και να δουν και οπτικά, δηλαδή να δουν πώς είναι αυτοί οι ποιητές πριν πεθάνουν, όταν είναι ακόμα σχετικά παραγωγικοί και νέοι.
0: Ναι, αντιληπτό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τη θέση της ποίησης σε ένα χώρο, σε μια περίοδο όπου επικρατεί ο κινησμός αφενός, ο ατομικισμός κατά κύριο λόγο, ανθρωποφογία εν πολλής, δηλαδή το... πώς το λένε, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, το πω πολύ απλά και λαϊκά. Δεν ξέρω, η ποίηση σε αυτό το περιβάλλον, εγώ θα έλεγα ότι είναι, ίσως είναι και στάση και αντίσταση κατά κάποιο τρόπο.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι, ξέρετε γιατί η ποίηση είναι όπως είμαστε κι εμείς. Ένα ποίημα μπορεί να είναι κάτι πολύ κοινικό. Μπορεί να είναι, δηλαδή, θυμάμαι κάποιος μου έλεγε για κάποιον ποιητή ότι προσπαθούσε να κάνει ποίημα πώς πέθανε ο γιος σου τη στιγμή που πέθαινε.
0: Σκληρό.
1: Δηλαδή είναι μια επιστήμη του λόγου. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι γλώσσα. Η πίστη δεν μπορεί να σώσει κάποιον, αλλά μπορεί να είναι πολύ καλό παυσίπονο ή μπορεί να βρει κάποιος παρηγοριά σε αυτή. Είναι, υπάρχουν διαφορετικά είδη πίστης. Μέχρι το 1800 κάτι ήταν όντως η πίστη που ξυπνούσε το όμορφο και το ωραίο. Σήμερα υπάρχουν, ακολούθησαν τόσα ρεύματα, π.χ. ο Ρεμπό ή ο Μποντλέρ, είπαν ότι η πίστη μπορεί να είναι και το σκοτεινό. Και έτσι εξελίχθηκαν και όλες οι υπόλοιπες τέχνες πέρα από την ποιήση. Δηλαδή, όταν ακούμε ένα συγκρότημα όπως τους Cure, π.χ. που είναι Dark Wave, αυτοί οι λογοτέχνες τότε επηρεάσαν όλα αυτά τα είδη της τέχνης.
0: Ναι, προφανώς. Και σήμερα πού βρισκόμαστε? Δηλαδή, ας πούμε, το κρατικό βραβείο της Ισπανίας, πού κινείται η βραβευτήσα? Ναι.
1: Είναι μια πολυτεξευμένη ποιήτρια, οπότε μεγάλωσε στη Λατινική Αμερική. Ασχολείται πάρα πολύ με την οπτική ποιήση. Έχει μπει και το performance. Και ασχολείται και με τα φεμινιστικά θέματα, όπως και αυτή, όπως και η Γιολάντα Καστάνιο που είχαμε πέρυσι. Δηλαδή προσπαθεί κάπως να δώσει τη θέση της γυναίκας σήμερα με την... είναι μια διεκδικητική, δεν μπορώ να πω τη λέξη, συγγνώμη, ποιήση. Αλλά είναι προσιτή στον απλό άνθρωπο. Γράφουμε τρόπο ώστε να μπορεί να είναι κατανοητή. Επίσης η Γιολάντα Καστάνιο έγραψε ποίημα για τα μετέωρα, δηλαδή η επίσκεψή τους στην περιοχή μας αποτελεί και μια επιτυχία εξωστρέφειας της περιοχής μας. Ναι. Δηλαδή όταν η περιοχή μας μεταφράζεται μέσα σε ποίηματα και προβάλλεται σε άλλες 30 γλώσσες, γιατί αυτού του είδους οι ποιητές και οι ποιητρές είναι από φεστιβάλ σε φεστιβάλ, από χώρα σε χώρα και τα ποίηματά τους μεταφράζονται και εκδίδονται σε όλο τον κόσμο. Που αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν μετρέται με αριθμούς τουριστικούς, αλλά μετρά.
0: Κάναμε την παρένθεση αυτή, ενώ περιγράφαμε λίγο, μιλούσαμε για τις εκδηλώσεις. Είπαμε για την επίσημη έναρξη, είπαμε για την πρώτη μέρα, για τις δύο εκδηλώσεις, σε Αθήνα Μακρινίτσα, για την επίσημη έναρξη στην Τρίτη. Θέλετε να μας πείτε κάποιες από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που κρίνετε εσείς στον πλαίσιο του φεστιβάλ?
1: Για μένα είναι πολύ σημαντική εκδήλωση στην Φυλακτή, στη Λίμνη Πλαστήρα. Είναι στην ημέρα Χρήστος Γιαματής.
0: Ναι.
1: Έχει το όνομα.
0: Πότε είναι?
1: Είναι στις 26 Οκτώβου. Παράλληλα γίνεται και στη Λάρισα η εκδήλωση με βιβλιοπαρουσίαση της Μίριαμ Ρέγιας και του Ροντρίγκο Νούνιες, αλλά οι υπόλοιποι πάμε στη Φυλακτή, όπου η μέρα είναι αφιερωμένη στον Χρήστο Διαμαντή, έναν μουσικό και ποιητή που πέθανε πολύ νέος από COVID, ο οποίος ήταν συνεργάτης του φεστιβάλ και ως καλλιτέχνης, αλλά και στην οργανωτική ομάδα. Πέθανε νομίζω 32 ή 33 ετών. Και πήγαμε το φεστιβάλ από την Καρδίτσα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό του, και είναι κάτι που μου μένει εκτός του προσωπικού, ότι βλέπουμε γιαγιάδες και παππούδες να περπατάνε από όλο το χωριό, που δηλαδή αυτό το κοινό είναι 100 κάτι άτομα και το χωριό έχει 100 ανθρώπους που μένουν εκεί. Και το περιμένουμε κάθε έτος ότι είναι η μέρα της ποιήσης, και βλέπεις ένα ποιοι άνθρωπο ηλικιωμένο να συγκινείται και να διαβάζει, επειδή έχουμε πάντα και τις μεταφράσεις, το ποίημα μιας Λετωνής avant-garde ποιήτριας. Είναι για μένα η πιο ξεχωριστή βραδιά.
0: Θα μπορούσε να γίνει και ντοκιμαντέρ όλη αυτή η δουλειά, τώρα που όπως το περιγράφετε, ενώ να οπτικοποιηθεί τέλος πάντων με κάποιο τρόπο.
1: Το άλλο το σημαντικό σε αυτό είναι ότι όλοι ταξιδεύουμε με ένα πούλμαν. Δημιουργούνται πάρα πολλές συνεργασίες, αλληλεπιδράσεις, γιατί όλοι οι ποιητές ταξιδεύουν μαζί, τρώνε μαζί και μένουν σε μέρη μη αστικά, κυρίως εκτός από τη Λάρισα. Επισκέπτονται π.χ. τα μετέωρα, οπότε είναι ένα φεστιβάλ ιδιαίτερο, σαν ένα καραβάνι ποιητών.
0: Μάλιστα. Και φτάνουμε μέχρι νομίζω αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι
1: η λήξη στις 28, όπου αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στη θεματική του φεστιβάλ, όπου ποιητές και ποιήτριες θα διαβάσουν σε ένα μικρό μαραθώνιο ποίησης ένα ποίημα που σχετίζεται κάπως ανοιχτά με την Θεσσαλία. Και μετά έχουμε μια μεταφεστιβαλική εκδήλωση στις 2 Σεπτέμβρη στο ΖΑΤΟΠΕΚ πάλι, που είναι συνδιοργάνωση με το Σωματείο των Ελληνοποιητών, και εκεί συμμετέχουν ο Don Scofield από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Alvin Pang από τη Σιγκαπούρη και η Άννα Φιντουλίδη, η Φωτεινή Καπελάκη, η Πινελόπη Ζαρθούκα, ο Νικόλας Κουτσοδότης, ο Δημήτρης Πέτρου και ο Λάμπρος Παπαδήμας. Και έτσι κλείνει το φεστιβάλ μας με αυτή την μεταφεστιβελική εκδήλωση.
0: Και φαντάζομαι ότι λίγες μέρες μετά ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο, γιατί αναμφίβολα, όπως τα ακούμε και όπως μας τα περιγράφετε, θέλει αρκετή οργανωτική δουλειά από τώρα όλη αυτή η υπόθεση, έτσι.
1: Είναι 70 ποιητές, τόση μουσική, ναι. Εικαστική, γιατί έχουμε και μια εικαστική έκθεση στην Έναρξη, που είναι τα Carpostal του Κάπος, έρθουν τώρα οι τρίτοι στο Διαχρονικό Μουσείο, θα την παρακολουθήσουν, θα τη δουν. Είναι πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλά logistics, αυτή είναι...
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή πίσω από τα μεγάλα φεστιβάλ η δουλειά, ναι, είναι πολύμηνη και
0: βέβαια,
1: είναι κυρίως πρακτικά ζητήματα.
0: Βέβαια, οργανωτική που λέμε. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για να είμαστε τυπικοί, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν ξεχνάω κάποιον, βεβαίως πέρα από τη Θράκα.
1: Είναι
0: από
1: και
0: τη
1: στο
0: Θράκα.
1: Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, μπήκε από φέτος.
0: Είναι και στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, νομίζω, για 3-4 χρόνια σε τέτοιο χρονικό βάθος. Εύχομαι καλή επιτυχία, ευχόμαστε ολόθερμα.
1: Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την προβολή του φεστιβάλ μέσα από την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Κόκο. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία και πάλι.
1: Γεια σας.

Ελάχιστες προσκλήσεις έχουν μείνει για τη θεατρική παράσταση που παρουσιάζει το Εθνικό Θέατρο στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, αύριο στις 9 το βράδυ. Είναι το αριστούργημα του Ευρυπίδη Άλκηστης. Μας καλείτε στο 2410-62-70-20, δίνετε το ονοματεπώνυμό σας και παραλαμβάνετε τις προσκλήσεις σας αύριο από το Ταμείο του Θεάτρου. Επαναλαμβάνω, 2410-62-70-20 για την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου Άλκηστης. Είναι τραγωδία του Ευρυπίδη, παρουσιάζεται αύριο στο Αρχαίο Θέατρο του 2.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή μας και μένουμε στο χώρο του πολιτισμού, στο χώρο των τεχνών και καλωσορίζουμε μαζί με τον Γιάννη Ξενόπουλο, τη γνωστή ηθοποιό, την κυρία Ιρώμα Νέ, η οποία ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο Βόλο στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστα. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Αλήθεια, είναι μια δράση από το Διπεθέ Κρήτης. Νικορέστης Χανιωτάκης είναι ο σκηνοθέτης, υπογράφει την σκηνοθεσία. Συνθέσεις από τον Γιώργο Ανδρέου και η κυρία Ιρώμα Νέ είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο της και την καλή της διάθεση. Κυρία Μανέ,
2: καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο που κάνατε. Είστε καλά? Όντως είμαστε στο Βόλο το Σάββατο το βράδυ. Εγώ είμαι ήδη στο Πήλιο, μιας και εδώ έρχομαι πολύ συχνά, έχουμε σπίτι εδώ στις Μηλιές, οπότε
1: μπορούμε
2: είναι μεγάλη
1: να
2: χαρά
1: θεωρήσουμε,
2: όποτε
1: κυρία
2: βρίσκομαι
1: Μανέ,
2: εδώ.
1: Ότι είστε πηλιορίτισσα.
2: Όχι απόλυτα, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί είμαι χιώτισσα η καταγωγή, αλλά είμαι και πηλιορίτισσα. Έχω δύο αγαπημένους τόπους.
1: Δύο βάρκες,
2: βεβαίως.
1: Πατάτε σε δύο βάρκες.
2: Έτσι. Λοιπόν, είναι, το ένα είναι νησί και το άλλο είναι βουνό, οπότε εντάξει, το ισορροπούμε.
1: Τι μπορούμε να πούμε για την παράστασή σας? Καταρχάς, είναι μια καταξιωμένος ο θείασος όλος.
2: Ναι, η παράστασή μας, να αρχίσω από αυτό, είναι μια παράσταση εφρόσινη, δροσερή, καλοκαιρινή. Διαχειρός Μπόστ το κείμενο σε έμετρο 15 σύλλαβο, με κάποιες προσθήκες σημερινές, ας πούμε, όσο μπορούσαμε να έρθει στην χρονική στιγμή που διανύουμε, από τον σκηνοθέτη μας, τον Νικορέστη Χανιωτάκη. Είναι η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, αλλά καμία σχέση δεν έχει με το σεξπυρικό κείμενο. Είναι γεμάτη ανατροπές, γεμάτη στοιχεία χιουμοριστικά, που η εμπειρία μας έχει δείξει αυτό τον καιρό που έχουμε παίξει την παράσταση σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ότι έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, γιατί σκορπίζει άφθονο γέλιο. Ο θείασος είναι επίσης αυτό που είπατε και εσείς, και καταξιωμένος και γνωστός. Ο Ρωμαίος είναι ο Σακελαρίου, ο Άκης, εντάξει, εγώ κάνω την Ιουλιέτα, την Παραμάνα την κάνει ο Γιάννης Ζουγανέλης, Μερκούτιο κάνει ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, μετά έχουμε τον Δαβίδ Μαλτέζε, τον Παναγιώτη Γουρζουλίδη, τον Βασίλη τον Παπαδημητρίου, την Νίνα Φωσκόλου, έναν πραγματικά
1: Αρετή Πασχάλη, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Γιάννης Δρακόπουλος βεβαίως παίζει τον Πάτερ.
2: Ακριβώς, ο Γιάννης
1: Λαβρέντιο.
2: Δρακόπουλος παίζει τον Πατήρ Λαβρέντιο. Πολύ ωραία τα λέτε, τον Πατέρα Λαβρέντιο. Έχουμε λοιπόν έναν πολύ ωραίο, δυναμικό και γνωστό και αγαπημένο θείασο στους θεατές μας, που περιμένουν από εμάς να τους χαρίσουμε έτσι δύο ώρες χαράς και γέλιου. Και αυτό συμβαίνει.
1: Είναι δύσκολο στις μέρες μας να προσπαθείς να κάνεις κωμωδία?
2: Νομίζω όχι στις μέρες μας. Πάντα είναι δύσκολο να κάνεις κωμωδία. Η κωμωδία είναι ένα πολύ απαιτητικό και ιδιαίτερο είδος. Νομίζει ο κόσμος ότι είναι απλό, γιατί γελάει με την καρδιά του και σου λέει για να γελάω εύκολα θα γίνεται. Αλλά δεν είναι έτσι. Η κωμωδία θέλει αριθμό, θέλει στόχο, θέλει συμπυκνωμένη δράση.
1: Θέλει σωστούς χρόνους στην ατάκα.
2: Έτσι ακριβώς, αυτό που λέμε, το timing το σωστό, ναι. Θέλει πολλά, δηλαδή δεν είναι ένα είδος που λες, εντάξει μπορώ να το... Δεν είναι αυτό που λέμε, θα πω ανέκδοτα και θα γελάσει ο άλλος. Είναι μια διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ απαιτητική για τον ηθοποιό.
1: Και προέρχεται
2: για
1: μέσα
2: να φτάσει το θεατή,
1: από...
2: δηλαδή να χαίρεται ο θεατής.
1: Από πολλή δουλειά, να... από ομαδική δουλειά, διότι το θέατρο δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει ένας, είναι ομαδικό.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Η παράστασή σας πού έχει πάει και έρχεται Βόλο?
2: Έχει πάει, τώρα είχαμε κάνει μια παύση για τον 15 Αύγουστο. Έχουμε πάει σε διάφορα, από Κρήτη, πήγαμε Γιάννενα. Έχουμε παίξει στην Αθήνα, έχουμε δηλαδή και έχουμε και άλλες παραστάσεις. Θα πάμε μετά από το Βόλο, θα πάμε Τρίκαλα, θα πάμε Λάρισα, θα πάμε Καβάλα, θα πάμε Θεσσαλονίκη, Σέρες. Έχουμε ακόμα και τη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή που θα πιάσουμε τώρα σιγά σιγά. Και μετά θα επανέλθουμε στην Αττική, στην Αθήνα, για να κλείσουμε εκεί την περιοδία μας.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι είναι 22 Αυγούστου και να πούμε ότι η ώρα έναρξης είναι 9. Να πούμε ότι η εισιτήρια, όσοι δεν έχετε αγοράσει, more.com, μπορείτε να μπείτε, Μπόστ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
2: Να πω ακόμα ότι το ενδυματολογικό κομμάτι το έχει κάνει η Ιωάννα Καλαβρού, την κίνηση την έχει κάνει η Φέδρα Νταϊόγλου και ο Θίασος της σκηνής έχει τραγουδάει ζωντανά και έχουμε και όργανα που παίζονται επί σκηνής ζωντανά. Δηλαδή η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παράστασής μας, και η κινησιολογία και ο χορός.
1: Να ρωτήσω, κυρία Μανέ, στην παραμονή σας στο Πήλιο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι γίνεται, τι εικόνες παίρνετε? Παίρνετε εικόνες του ότι είμαστε απομονωμένοι, ότι έχει τουρισμό πολύ, ότι θέλει προσοχή?
2: Κοιτάξτε, είμαι πολύ λίγο, δεν είχα την πολυτέλεια να είμαι πολύ λίγο εδώ. Αλλά έτσι κι αλλιώς έρχομαι πολλά χρόνια στο Πήλιο, πάντα έχει κίνηση το χωριό, τουλάχιστον οι Μιλιές που είμαι εγώ, πάντα έχει κίνηση, δεν είναι ότι είναι ένα χωριό που δεν έχει τουρισμό. Εγώ το βλέπω πολύ ζωντανό, πολύ, πολύ ωραίο, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται. Δεν είναι, δηλαδή, δεν σου δίνει καμία αίσθηση, τουλάχιστον το δικό μας το χωριό,
1: απομονωτισμού,
2: απομόνωσης, όχι, καμία σχέση. Οι παραλίες είναι φύσκα, όπου έχω πάει.
1: Για μπάνιο που δηλαδή, πάτε, γιατί νομίζω ότι πάτε και προς το Αιγαίο.
2: Δεν πάμε Αιγαίο, ναι, εμείς πάμε Αιγαίο, αλλά κατεβαίνουμε και στην Άφησο, στην Καλυφτέρη, σε αυτά δηλαδή τα μέρη. Πάμε και από εκεί, αλλά πάμε και Αιγαίο, πάμε και Ξινόβρηση, πάμε και όλα αυτά τα ωραία. Καλαμάκι και Τέφτα, τα ωραία μέρη του Πήλιου. Τώρα το Πήλιο έχει πολύ ωραία μέρη, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Όπου είναι πιο κοντά, εμείς επιλέγουμε να πάμε για να μην έχουμε μεγάλες διαδρομές και να χορτάσουμε τη θάλασσα.
1: Κυρία Μανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή διαμονή. Εύχομαι αύριο να εισπράξετε πραγματικά πολύ χειροκρότημα, γιατί το αξίζετε.
2: Και πιστεύω ότι θα συμβεί, γιατί πάντα όταν έρχομαι στο Βόλο, η αλήθεια είναι, χαίρομαι πολύ και χαίρονται και οι θεατές. Το κοινό μας ακολουθεί, μας στηρίζει, δεν έχω παράπονο. Όσες φορές έχω παίξει εδώ, έχει πολύ κόσμο. Και πιστεύω και εύχομαι ότι θα γίνει και αύριο το βράδυ το ίδιο.
1: Σας ευχαριστώ και θέλω να μας δίνετε ωραίες ειδήσεις, να μας δίνετε την ευκαιρία να μιλάμε μαζί σας. Να είστε
2: ευχαριστώ
1: καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς. Γεια σας.

Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 12. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ατζέντα των θεμάτων που είχαμε ετοιμάσει σήμερα μαζί με τον Γιάννη Ξενόπουλο για την εκπομπή που μόλις ολοκληρώνεται. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο, μια όμορφη μέρα, ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο.

Είμαστε μαζί σας από τις 10 το πρωί, μέσα από την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ο Γιάννης Σινόπουλος και ο Άρης Ψήκας στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Τσολάκης και ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος εδώ από το στούντιο της Λάρισας, η τεχνική μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης στο στούντιο του Βόλου, ο τεχνικός μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και στις 12 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων από την τοπική επικαιρότητα, από την περιφερειακή ειδησιογραφία. Στις 12 ακριβώς σύνδεση με το RT News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνατε. Προσοχή λίγο εκεί με τις υψηλές θερμοκρασίες, ώστε αισθάνεστε λίγο περισσότερο ευάλωτοι. Μια περίοδος λίγων ημερών με υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι σήμερα. Και σιγά σιγά τελειώνει και ο Αύγουστος και ημερολογιακά τουλάχιστον το καλοκαίρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, για τη χαρά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εντοπίστηκε νεκρή 73χρονη Θεοδώρα Ντρίτσιου που αγνούταν από τις 3 Αυγούστου. Η σωρό της βρέθηκε σε ερωτευτικό κανάλι στη Λάρισα και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μαγνησία, καθώς αλμυρός και βόρειες σποράδες βρίσκονται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ προληπτικά μέτρα και απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε η Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στον Αφιένα στην Αλόνισο, επιχειρώντας να περάσει από ιστιοπλοϊκό. Αρχικά έλαβε πρώτης βοήθειας και στη συνέχεια διακομίστηκε με σκάφος στο Βόλο. Προκυρήσεται καινή οργανική θέση παθολογικής ογκολογίας με βαθμό συντονιστή διευθυντή στο νοσοκομείο Βόλου. Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική για την ενίσχυση της ογκολογικής περίθαλψης και εξυπηρέτησης των ασθενών της Μαγνησίας. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε 20χρονος κρατούμενος μετά από συμπλοκή με συνομιλικό του στο τμήμα νέων της Κασαβέτιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να χτύπησε τον άλλον με κοντάρι σκούπας. Στο Συμβούλιο Επικρατείας προσφεύγει ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αλμυρού κατά των σχεδιαζόμενων αιωλικών έργων στην Όθρης. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας εξέφρασε τη στήριξη της περιφέρειας στις πρωτοβουλίες προστασίας του βουνού. Από την Δευτέρα 24 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου μεταφέρεται προσωρινά η πιάτσα ταξί Πανεπιστημίου στο Βόλο λόγω δημοτικών εργασιών. Η εξυπηρέτηση οδηγών και επιβατών θα γίνεται από την παλιά πιάτσα. Το πρωινό λεωφορείο Οκτέλ Μαγνησίας δεν κατάφερε να φτάσει στη Βυζίτσα καθώς παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα στις πινακάτες εμπόδισαν τη διέλευση. Το περιστατικό αναδεικνύει ξανά το πρόβλημα στάθμευσης στο Πήλιο. Εθελοντικές αιμοδοσίες διοργανώνονται τη Δευτέρα 24 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου από τις 9 έως την 1 το μεσημέρι. Την πρωτοβουλία οργανώνουν ο Σύλλογος Θαλασσεμίας και η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου. Στο επίκεντρο παραμένει η πρόταση για λιμενικές υποδομές στην Κάτω Γλυφούρα, κοντά στην Κάτω Γατζέα. Το έργο προϋπολογίζεται στα 3,95 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει 82 θέσεις σκαφών, ενώ παραμένουν ζητήματα ιδιοκτησίας. Σημαντικά ζητήματα για τη Σκιάθο, με ανοιχτή δημιουργία νέας μαρίνας, τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών στις Κουκουναριές και την αποκατάσταση της αυθημερών ακτοπλοϊκής σύνδεσης με το Βόλο, αναμένεται να τεθούν επιτάπητος κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Ναυπηλείας κ. Γκίκα στο νησί στις 29 και 30 Αυγούστου, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Βόλου ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας. Από 24 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το 14ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης με περισσότερους από 70 ποιητές από Ελλάδα και εξωτερικό. Εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στη Λάρισα αλλά και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας. Και τέλος, συναυλία με τη Μελίνα Ασλανίνου διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι του Αγιώκαμπου στα παράλια του Δήμου Αγιάς. Αυτές ήταν μέχρι στιγμής οι κυριότερες θεσσαλικές ειδήσεις.

0: at the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τονίζοντας ότι τα διαθέσιμα χρήματα θα μοιραστούν όσο γίνεται πιο δίκαια. Όσο αποδίδουν τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή, τόσο σταδιακά πρέπει να εξετάζουμε την αφαίρεση των τεκμηρίων. Σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, όπως το σπίτι μου, εφόσον εξασφαλιστούν οι πόροι. Για τις τουρκικές κινήσεις στα θαλάσσια πάρκα, είπε ότι είναι παράνομες και δεν παράγουν αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την Τουρκία δρομέα που τρέχει μόνος του στον κήπο του και το μετάλλιο το δίνει στον εαυτό του. Το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, απαντάει η Αθήνα στην αντίδραση της Άγκυρας για την ανακήρυξη των 2 θαλάσσιων πάρκων, αλλά και για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει λόγο για αναθεωρητικές αιμονές. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και δεν θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της γείτονος χώρα. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση. Κοκτέιλ ζέστης, υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας θα γίνει αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τοπικά προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, καθώς η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η απότομη ζέστη θα έχει διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση θα ξεκινήσει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. 110 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα θα βρίσκονται σε 24-ωρη επιτήρηση, ανέφερε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Όπως τόνισε, από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 272 αφορούν περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια και 36 σε πρόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοπιός, η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να καταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Την εκτίμηση ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπομείνει για μήνες το καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.T. Vance. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να αναλάβουν δράση εναντίον οποιασδήποτε χώρας, φιλικής ή εχθρικής, που προσφέρει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Οι Αμερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καταγγέλλει Τεχεράνη. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω και της προαναγγελίας νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά της Τεχεράνης, που εντείνει την ανησυχία για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς. Πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει, αναφέρει η ΑΔΔ. Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού είναι κορυφαίο αίτημα. Τονίζει και καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν την πρώτη ηχηρή απάντηση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό έκρηξης που σημειώθηκε στη Συρία. 5 άτομα αγνοούνται και 8 έχουν τραυματιστεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις στην Ανατολική Ελβετία. Η φωτιά εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε στο 2ο όροφο του κτιρίου πάνω από εστιατόριο. Ένα Ελνίνιο χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή αναπτύσσεται στον Ειρηνικό ωκεανό και ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που υπάρχουν συστηματικές μετρήσεις, προειδοποιεί η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
2: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άπνοια, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα επανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Πάμε για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, για το εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα ertecho.gr. Το 21 Αυγούστου λοιπόν σήμερα και το ημερολόγιο της μουσικής κρύβει μερικές φοβερές συμπτώσεις. Από τη μία έχουμε τη γέννηση του ανθρώπου που έδωσε μυαλό και παγκόσμιο όραμα στο βρετανικό punk του Joe Strummer των The Clash, και από την άλλη έχουμε την επέτειο θανάτου ενός από τους πιο αρχοντικούς και δωρικούς, έτσι τα λέγαμε, εκπροσώπους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, του Μιχάλη Μενιδιάτη. Σήμερα λοιπόν σε αυτή τη μεσημεριανή μας ώρα θα περάσουμε τα σύνορα, δηλαδή θα ακούσουμε τις μελωδίες που επηρέασαν τη ροκ σκηνή, αλλά θα κάνουμε και μια στάση στα δικά μας αυθεντικά λιμάνια. Θα ξεκινήσουμε με το ριφ που άλλαξε την ιστορία του ραδιοφώνου για πάντα. Από το 1979 λοιπόν ξεκινάμε, The Clash και London Calling.

London Calling λοιπόν για το ξεκίνημά μας, αλλά να πούμε ότι οι Clash δεν έμειναν κλεισμένοι στο στενό καλούπι του punk. Χρησιμοποίησαν τη μουσική τους για να μιλήσουν για πολλά θέματα, για την ανεργία, για το ρατσισμό, για την κοινωνική απομόνωση, και αυτή ακριβώς η στρατευμένη, αν θέλετε, στάση γοήτευσε και 4 άλλα νεαρά παιδιά από το Δουβλίνο, που εκείνα τα χρόνια προσπαθούσαν να βρουν τη δική τους τη φωνή, και μιλάω για τους U2. Ο ίδιος ο Μπόνο έχει δηλώσει κάποια στιγμή ότι η Clash ήταν το απόλυτο προσχέδιο για αυτούς. Ήταν η απόδειξη ότι μία rock μπάντα μπορεί να έχει και κοινωνική συνείδηση και να αλλάξει κατά μία έννοια τον κόσμο. Οπότε πάμε και στο 1983, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές και μελωδικές πολιτικές κραυγές της rock σκηνής, U2 και Sunday Bloody Sunday. Και Sunday Bloody Sunday.

Ακούσαμε τους U2 στο Sunday Bloody Sunday, αλλά να πούμε επίσης ότι η επιρροή των Clash, για τους οποίους μιλάμε σήμερα με αφορμή την επέτειο γέννησης του Joe Strummer, δεν περιορίστηκε μόνο στις μεγάλες rock αρένες. Στις αρχές δεκαετίας του 80 στο Manchester, ο Morrissey και ο Johnny Marr έφτιαχναν τους Smiths. Αν και ο ήχος των Smiths ήταν πολύ πιο μελωδικός, γεμάτος έτσι με γλυκές κιθάρες του Marr, η αντισυμβατική ηρωνική ματιά τους για τη θατσερική τότε Βρετανία είχε τις ρίζες της απευθείας στον Joe Strummer. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα από τα πιο αγαπημένα και ρυθμικά indie pop κομμάτια της δεκαετίας του 80, The Smiths και Big Mouth Strikes Again.

Και από το Μάντσεστερ να πάμε και να περάσουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί στα μέσα πάλι της δεκαετίας του 80, η αμερικανική underground σκηνή άρχισε να γεννά το alternative rock, το εναλλακτικό rock, έτσι, με ηγέτες τους R.E.M. από τη Τζόρτζια. Ο Μάικλ Στάιπ και η παρέα του επηρεάστηκαν πολύ βαθιά από τον ακτιβισμό του Τζο Στράμερ. Οι R.E.M. πήραν τη σκυτάλη και μίλησαν και αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την πολιτική, διατηρώντας όμως έναν απόλυτα μελωδικό, φωτεινό και διαφορετικό από τους κλάσ ραδιοφωνικό ήχο. Πάμε λοιπόν στο 1988 και θα ακούσουμε το Orange Crush.

Orange Crush από τους σπουδαίους R.E.M. και να επιστρέψουμε πάλι στους πρωταγωνιστές της ημέρας που είναι η Clash. Το 1982 λοιπόν, με το album Combat Rock, κατάφεραν κάτι που φάνταζε αδιανόητο. Να παραμείνουν πιστοί στις ιδέες τους, αλλά ταυτόχρονα να κατακτήσουν την κορυφή των chart και το παγκόσμιο ραδιόφωνο. Το κομμάτι λοιπόν που θα ακούσουμε για τη συνέχεια έχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και χορευτικά riff όλων των εποχών, γραμμένο από τον Mick Jones, είναι σαφώς η μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία και βεβαίως μιλάω για το Should I Stay or Should I Go.

το Should I Stay or Should I Go είναι ένα τραγούδι που δεν παλιώνει ποτέ. Και τώρα πάμε να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή έτσι στην εκπομπή, γιατί ήξερε κανείς σας ότι ο Τζο Στράμερ είχε μια τεράστια παθιασμένη σχέση με την Ελλάδα? Κι όμως, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, απογοητευμένος από τη μουσική βιομηχανία, ο Τζο Στράμερ πήρε την κιθάρα του και ήρθε στην Κρήτη. Έζησε για μήνες σε ένα μικρό χωριό, το Βαφέ Χανίων. Έπινε τις τσικουδιές του, τραγουδούσε με τους ντόπιους στα καφενεία, ερωτεύτηκε πραγματικά την ελληνική φύση και την ελληνική φιλοξενία, και όπως έλεγε και ο ίδιος, εκεί ξαναβρήκε την ψυχή του. Αυτή η αγάπη λοιπόν για την αυθεντικότητα μας φέρνει ουσιαστικά στο δεύτερο μεγάλο όνομα της σημερινής μέρας, θα μας κάνει μια γέφυρα, και θα πάμε στον Μιχάλη Μενιδιάτη, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2012. Ένας άνθρωπος που επίσης υπηρέτησε την απόλυτη αυθεντικότητα, αλλά στο ελληνικό λαϊκό πάλκο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε για αρχή το τραγούδι «Μην περιμένεις πια». Τη μουσική και τους στίχους του κομματιού έχει γράψει ο σπουδαίος Απόστολος Καλδάρας. Ένα τραγούδι που μιλά για την προδοσία και το οριστικό πια. Τέλος μιας αγάπης.

Ο Μιχάλης Μενιδιάτης μεσουράνησε σε μια εποχή γιγάντων, όπου το λαϊκό τραγούδι ήταν ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Στις δεκαετίες λοιπόν του 60 και του 70, δίπλα του στεκόταν φίλοι και συνοδοιπόροι που έγραψαν και αυτοί τη δική τους αυτόνομη ιστορία, και ένας από αυτούς, ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου, ο οποίος με τη στιβαρή λαϊκή του παρουσία σφράγισε την νυχτερινή Αθήνα και τον ελληνικό κινηματογράφο. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο καθηλωτικά κινηματογραφικά ζεϊμπέκικα όλων των εποχών, γραμμένο από το Μίμη Πλέσα και το Λευτέρη Παπαδόπουλο για την ταινία «Ορατό της Μηδέν». Στράτος Διονυσίου λοιπόν, και «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».

Έχει φωτιά στη στράτα μου λοιπόν από τον αξέχαστο στράτο Διονυσίου και για να νιώσουμε ακόμα καλύτερο έτσι, το κλίμα εκείνων των χρυσών χρόνων, αρκεί να γυρίσουμε το φανταστικό έτσι στο μυαλό μας γραμμόφωνο σε έναν άλλο τεράστιο καλλιτέχνη της ίδιας γενιάς, τον Πάνο Γαβαλά. Ο Πάνος Γαβαλάς και ο Μιχάλης Μανιδιάτης μοιραζόντουσαν την ίδια αισθητική, τραγουδούσαν τον καημό και το παράπονο με μια σπάνια αριστοκρατική, θα μπορούσαμε να πούμε, αξιοπρέπεια, χωρίς δηλαδή υπερβολικούς μελοδραματισμούς. Ο Πάνος Γαβαλάς μαζί με τη Ρία Κούρτη σάρωναν πραγματικά τα jukebox της εποχής και γέμιζαν τα κοσμικά κέντρα. Ας θυμηθούμε αυτή την υπέροχη διαχρονική μελωδία λοιπόν. Πάνος Γαβαλάς και Φεύγω, γεια σου, γεια σου.

Από την αριστοκρατία λοιπόν του ελληνικού πάλκου πάμε να γυρίσουμε στο Λονδίνο για να δώσουμε και ένα διαφορετικό ρυθμό έτσι μουσικά. Να πούμε ότι οι κλάς έγιναν θρύλοι επειδή δεν φοβήθηκαν ποτέ να πειραματιστούν. Μπορεί να ξεκίνησαν από το πανκ, αλλά στην πορεία αγκάλιασαν πολλά είδη μουσικής, τη ρέγγε, το σκα, το ντάμπ, ακόμα και το φανκ. Αυτό λοιπόν το πάντρεμα των ήχων και των πολιτισμών τους έκανε ουσιαστικά ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Πάμε για τη συνέχεια στη μεγαλύτερη, πιο ξεσηκωτική ίσως και πιο φανκι ραδιοφωνική τους επιτυχία από το 1982, Rock the Casbah.

Καθώς περνούσαν τα χρόνια και μπαίναμε στη δεκαετία του 2000, η κληρονομιά του Joe Strummer και των Clash πέρασε στην indie rock έκρηξη της Μεγάλης Βρετανίας. Στο Sheffield λοιπόν, ένας νεαρός, ο Alex Turner, των Arctic Monkeys, δανειζόταν από τον Strummer εκείνη την κοφτή, γρήγορη, στιχουργική της καθημερινής παρατήρησης του δρόμου. Το ντεμπούτο του το 2006 έγραψε ιστορία πραγματικά, έχοντας έτσι την ορμή του κλασικού βρετανικού ήχου. Εμείς όμως θα πάμε και θα σταθούμε σε ένα επόμενο τους άλμπουμ, το AM του 2013, όπου υπάρχει ένα από τα πιο επιτυχημένα τους κομμάτια, το Do I Wanna Know.

φτάνουμε στο κλείσιμο της μεσημεριανής μας ώρας. Σήμερα 21 του Αυγούστου προσπαθήσαμε να ενώσουμε δύο κόσμους που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν ξένοι, αλλά στο βάθος τους μοιράζονταν την ίδια αλήθεια και την ίδια αυθεντικότητα. Τον Τζο Στράμερ, τον The Clash και τον Μιχάλη Μενιδιάτη, μαζί βεβαίως με τους μεγάλους συνοδοιπόρους τους. Άνθρωποι που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην μουσική σκηνή. Και κάπως έτσι με αυτές τις σκέψεις θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι. Εσείς παραμένετε εδώ, καθώς σε πολύ λίγο συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 21 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεβαίνει ο υδράργυρος από σήμερα, έρχονται σαραντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κλειστός θα είναι ολόκληρος ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης την 3η 25 και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Θύμα απάτης έπεσε ένας 80χρονος στις Σέρες. Του άρπαξαν 80.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και όπως είπαμε σε κλειό καύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας θα παραμείνει για περίπου μία εβδομάδα με την πιο δύσκολη περίοδο να τοποθετείται από τις 23 μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Το θερμό αυτό κύμα μπορεί να μην καταγράψει ακραίες τιμές ρεκόρ, ωστόσο η αυξημένη υγρασία του Αυγούστου και η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση. Αύριο Σάββατο αναμένεται ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Οι δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στον Κορινθιακό, νότια της Πελοποννήσου και στην περιοχή της Κρήτης. Οι άνεμοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες, θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί και θα ανεβάσουν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά. Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ πολύ τοπικά είναι πιθανόν να αγγίξει ή και να ξεπεράσει οριακά τους 40, φτάνοντας και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

0: Να αφήσουμε τώρα τα του καιρού αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες θα επικρατήσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς θα είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης κλειστός την 3η 25 Αυγούστου αλλά και την 5η 27 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα για την εκτέλεση εργασιών. Μεγάλη εκτιμάται ότι θα είναι η ταλαιπωρία των οδηγών. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
1: Ακριβώς. Είναι μια ταλαιπωρία που υφίσταται εδώ η περιοχή το τελευταίο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση η αποπεράτωση του βόρειου οδικού άξονα στο δικό μας το κομμάτι είναι σημαντική, γιατί θα μειωθούν, θα ελαστοποιηθούν τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα και θέλουμε ένα σύγχρονο δρόμο. Η Κρήτη έχει μείνει πίσω άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση όμως είναι και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Διότι έχουμε μεγάλα παράπονα από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Αγίου Νικολάου, αλλά και τη Ιεράπλα και τη Αιτία. Γιατί υπάρχουν πολλοί ώρες καθυστερήσεις. Η ανακοίνωση που έχουμε από την κατασκευάστρια εταιρεία αναφέρει ότι για τα μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω τη διαδρομή Παλαιά Εθνική Οδός Λακώνια, Κόμβος, Κρητάς, Άγιος Νικόλαος. Το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι ότι θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η προαίρεση και αυτό δηλαδή που, το συμπληρωματικό έργο που ήταν στην αρχική σύμβαση που είχε υπογράψει η ανάδοση εταιρεία. Η προαίρεση είναι ο παλιός αθηνικός όπου θα διαπρατηνόταν και θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να γίνεται από εκεί η κίνηση και να προχωρήσουν τα έργα γρήγορα. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία και μια διαδρομή περίπου 50 λεπτών να γίνεται στο διπλάσιο χρόνο. Και βέβαια και υπάρχουν και σημεία πολύ επικίνδυνα όσον αφορά τον ίδιο το δρόμο, όπως κατασκευάζεται το βράδυ, με τις αλλαγές που έχουν συμβεί μέχρι να αποπαρατωθεί, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που είναι πολύ στενός, με κορίνες στο δρόμο όπως και με ελλειπή φωτισμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αναφέρει ο κόσμος συχνά και οι επαγγελματίες οδηγοί και οι εμπορικοί σύλλογοι αλλά και οι τουρίστες στα παράπονα που κάνουν για την περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί, πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Από εκεί πέρα περιμένουμε να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του δρόμου. Το επόμενο διάστημα δεν είχαμε ενημέρωση για τέλος Αυγούστου, δεν τελικά να γίνει αυτό ή θα γίνει Σεπτέμβρη. Πάντως είναι σημαντικό να, τουλάχιστον τα 10 πρώτα χιλιόμετρα να δοθούν σε κυκλοφορία για να ανασάνει η περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: στους 182 ανέρχονται οι μετανάστες που έφτασαν στα νότια παράλια των Χανίων σήμερα. Στη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών που εντόπισε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex. Επίσης, στις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 51 ακόμη αλλοδαποί στην ακτή των Ανίδρων, στο Δήμο Καντάνου Σελίουνου. Η Κατερίνα Πολίζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις έπεσαν λίγο τα μελτέμια, ξεκίνησαν οι αφήξεις των μεταναστών. Είχαμε λοιπόν τρεις συνολικά βάρκες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες επέβαιναν 131 μετανάστες νότια της Γάβδου. Νωρίτερα το πρωί, μια βάρκα με 51 συνολικά μετανάστες προσάραξε στη δυσπρόσιτη παραλία των Ανίδρων, στον Δήμο Καντάνου Σελίνου. Κατά δήλωσή τους, μετανάστες, ανάμεσα τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος, κατάγονται από τον Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τώρα, λόγω του δυσπρόσιτου της περιοχής για τη μεταφορά τους, χρησιμοποιήθηκαν τρία αγροτικά οχήματα που τους παρέλαβαν και τους οδήγησαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και να σας πω ενδεικτικά ότι ένα από τα τρία αγροτικά το οδηγούσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Περάκης. Συνολικά σήμερα βρέθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 182 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών αφήξεων. Στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγιά διαμένουν συνολικά 265 άτομα.
0: Μάλιστα. Τώρα, τώρα Κατερίνα, θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Καθώς το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Ρεφίμνου, προκάλεσε συγκίνηση η κίνηση ενός ανθρώπου, ο οποίος σταμάτησε καθώς εντόπισε στη μέση του δρόμου ένα όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης.
1: Είναι το βίντεο ενδεικτικό, το ανήμπορο αρπακτικό γηπαετός. Ήταν στη μέση του δρόμου, ανάμεσα σε αυτοκίνητα που έτρεχαν με ταχύτητα. Δεν είχε δύναμη ούτε να κουνήσει. Ο κύριος Γούνερης, Θανάσης Γούνερης, όχι μόνο σταμάτησε και το βοήθησε, σταμάτησαν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα καλοί άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία και είναι πολλοί. Ο κύριος Γούνερης ενημέρωσε άμεσα την Άνιμα και στην Αθήνα και κατόπιν καθήγησής τους κάλεσε τη δασική υπηρεσία Ρεθυμνού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήρθε άμεσα, έσπεσε αμέσως για να παραλάβει το ανήμπορο πουλί και τους ενημέρωσε ότι χρειάζεται νυδάτους και ηλεκτρολίτες, θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και όταν θα είναι έτοιμο θα απελευθερωθεί ξανά εκεί που πραγματικά ανήκει στη φύση ελεύθερο. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε ο κύριος Γούνερης για όλη αυτή την εμπειρία. Εκείνο όμως που ξέρω γράφει είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο, να μην χαθεί μια ζωή. Και ευχαριστεί τις αρχές ο άνθρωπος. Είχαμε και ένα δεύτερο γηπαετό και είναι ενδεικτικό του πώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και στην Κρήτη το φυσικό μας κόσμο. Στα Μάρμαρα, στην παραλία στα Μάρμαρα, νότια των Χανίων, στο Δήμο Σφακίων, όπου είχε βρεθεί πλήρως αφυδατωμένος, εκεί έτυχε να διαμένει για διακοπές και η πολύ γνωστή και αγαπημένη καλλιτέχνη η Άλκηση η Πρωτοψάλτη, που το ανέβασε στο, σε μέσο κοινωνική δικτύωση. Κάτοικος της περιοχής φρόντισε να ταΐσει και να ποτίσει το πουλί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η δίψα του. Και αυτό να πετάξει συνέχεια μετά από δύο εβδομάδες περίθαλψης να πετάξει ξανά στους ουρανούς στην Νότια Κρήτη. Είναι όμως ενδεικτικό και είναι σε απόλυτη αντιστοιχεία με αυτό που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όλο ένα και περισσότερο η άγρια ζωή και στην Κρήτη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θράξος χωρίς όρια για τους Ρωμά στην Γαστούνη, που μετά την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες, απειλούν τώρα την αστυνομία μέσω διαδικτύου. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Χρήστο.
2: Έτσι είναι ακριβώς, καθώς πριν ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τα όσα συνέβησαν στο αστυνομικό τμήμα της Γαστούνης, όπου Ρωμά επιτέθησαν σε αστυνομικούς μέσα στο χώρο της υπηρεσίας, τραυματίζοντας μάλιστα δύο από αυτούς και δημιουργώντας αρκετές ζημιές στο χώρο. Πριν λοιπόν κοπάσει αυτός ο θόρυβος, έχουμε και νέες απειλές από τους ίδιους που προκαλούν τώρα αυτή τη φορά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα σε λογαριασμούς του διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι αναρτώνται φωτογραφίες ατόμων Ρωμά, οι οποίες είναι επεξεργασμένες με τεχνική νοημοσύνη και εμφανίζονται ντυμένοι με στόλες της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα μπροστά σε περιπολικά και αστυνομικά τμήματα και μελεζάντες που πραγματικά προκαλούν την οργή όλων όσων τις βλέπουν, όπως το αντί για ελληνική αστυνομία το έχουν παραφράσει σε ελληνική Ρωμά, ότι ο νόμος αλλάζει να ξέρετε, ότι εμείς πλέον έχουμε το νόμο στα χέρια μας και μάλιστα. τέτοιες φράσεις που έτσι έχουν προκαλέσει και τη δυσφορία αλλά και την ανησυχία του κόσμου της περιοχής, γιατί όταν οι παραβατικοί φτάνουν σε τέτοια σημεία να προκαλούν ζημίες, να τραυματίζουν αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα και να συνεχίζουν απτόητοι να απειλούν για περαιτέρω ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία και εντείνει τις προσπάθειες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όλων αυτών των υπαιτίων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, τώρα να πούμε πως έχουμε μια επιτυχία, θα λέγαμε, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έφτασε στα ίχνη μιας μεγάλης πύρας διαρρηκτών, η οποία είχε ρημάξει την ηλία τους τελευταίους μήνες. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Είναι μια σοβαρή υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης στην ηλία. Κατάφεραν οι αστυνομικοί να την διακριβώσουν και ειδικότερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εκτινίασης Εγκλημάτων της Σίλιδας στην περιοχή της Αμαλιάδας. Έπειτα από έρευνα που έκαναν και έφεραν στο φως τη δράση της ομάδας αυτής, η οποία τουλάχιστον είχε κάνει 10 κτυπήματα σε διαφορετικές περιοχές του νομού με αρκετά μεγάλη ηλία. Σύμφωνα με την... είχαν χτυπήσει σε επιχειρήσεις, είχαν κάνει κλοπές οχημάτων και είχαν προκαλέσει και φθορές έτσι σε κατοικίες κλπ. Τώρα, όπως τονίζεται από την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα φαίνεται να είχε συγκροτηθεί από το Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Πραγματοποιούσε τα διαδοχικά χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Βόρεια Ηλία. Οι πέντε αναζητούνται προκειμένου να συλληφθούν, ενώ ο έκτος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε εσωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, καθώς μία θαλαμιγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Λευκάδα. Η Μαρίνα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχαμε τη σύγκρουση δύο σκαφών που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας Ανατολικά της Λευκάδας. Συγκεκριμένα σκάφος με σημαία Ιταλίας, το οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, συγκρούστηκε με ιστιοφόρο σκάφος με σημαία ΗΠΑ με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Από τη σύγκρουση δεν έχει αναφερθεί καταρχάς κανένα τραυματισμός, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρήπανση. Τα σκάφη κατευθύνονται προς το λιμάνι, το ένα στο Περιγιάλι, το άλλο στον Ιδρύ, στα δύο σκαφών του λιμενικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, έχει ξεκινήσει και την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν. Να λάβει κανείς υπόψη ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν αρκετά καλές. Mm-hmm.
0: Τώρα να πάμε στην επιστολή που έστειλαν προς το λιμενάρχη της Κέρκυρας εταιρείες κερκεριακές γραμμές αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων στο λιμάνι της Κέρκυρας.
3: Είναι ένα κατευθύνον έγγραφο προς το κεντρικό λιμενάρχη της Κέρκυρας από την κοινοπραξία Κέρκυρα Lines, που επισημαίνει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι και εγκυμονεί όπως υποστηρίζει άμεσους κινδύνους για τη σωματική κυριότητα και τη ζωή των ταξιδιωτών και των εργαζομένων στο λιμάνι. Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Η λιμενική αρχή έχει επισημαίνει εγγράφο από τις 30 Ιανουαρίου του 2026 προς τον οργανισμό Λιμένους Κέρκυρας τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούν στο σημείο, ζητώντας και την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και την τοποθέτηση προστατευτικής βάσης ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με την κοινοπραξία, παράτησε επαναλημμένες επισημάνσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο. Ενώ από την πλευρά του Όλκη ισχυρίζεται ότι υπάρχει εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, κάτι που δεν προκύπτει όμως στην πράξη, όπως σημειώνουν και οι κυριακές γραμμές. Σύμφωνα με την επιστολή προς το λιμενάρχη, αναφέρεται επίσης πως τα οχήματα που εισέρχονται από τη Νέα Πύλη με κατεύθυνση το παλιό λιμάνι πραγματοποιούν αναστροφή 180 μοιρών σε τροχιά που εκτρέπεται από την ασφαλή ροή. Τα οχήματα που προέρχονται από το παλιό λιμάνι κινούνται χωρίς αποσταθμισμένο ρεύμα, διασχίζουν τον ίδιο κόμβο με τα οχήματα που εξέρχονται από το νέο λιμάνι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο συγκεντρώνονται και πεζοί επιβάτες, ιδιαίτερα κατά τις αφήξεις και αναχωρήσεις των πλοίων της γραμμής Κέρκυρας Παξών, και έτσι δημιουργείται ένα κομφούζιο. Η κοινοπραξία καλεί το λιμεναρχείο να διενεργήσει άμεση αυτοψία, να ελέγξει αν υπάρχει μελέτη που ισχυρίζεται πως έχει εκτονίσει όλκε, να διαπιστώσει αν έχουν τοποθετηθεί απαραίτητες σημάνσεις και υποστατευτική μπάρα. Παράλληλα, ζητά και τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, υπογραμμίζοντας ότι εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης, η περαιτέρω αδράνεια χρόνια δεν αποτελεί πλέον αποδεκτή επιλογή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αλλοδαπός καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στο Μαυροβούνιο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Σέρβος, είναι ένας 38χρονος Σέρβος, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Επιχείρησε να ταξιδέψει για χώρα της Ευρώπης με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, αντιλήφθηκαν ότι τόσο το διαβατήριό του, όσο και η ταυτότητα και η άδεια οδήγησης με στοιχεία πολίτη Τσεχίας που τους υπέδειξε, θα ψεύτηκα. Ακολούθησε η ταυτοποίησή του και εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 38χρονος αναζητήθηκε από τις αρχές του Μαυροβουνίου ως ύποπτος τέλεχος της σωματικής βλάβης που προκάλεσε ανθρωποκτονία. Βρήκαν πάνω του 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, χρηματικό ποσό περίπου 4.700 ευρώ και 2 ρολόγια αξίας περίπου 90.000 ευρώ, τα οποία ερευνά την απόκτησή τους. Να σας πω και δύο ειδήσεις όμως της τελευταίας ώρας που έχουμε στο Ηράκλειο. Έχουμε νέες αφίξεις αλλοδαπών. Δύο περιπτώσεις έχουμε στα νότια του Ηρακλείου. Μία περίπτωση στους Καλούς Λιμένους στο Δήμο Φεστού με 44 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν ήδη μεταφερθεί, τους έχουν περισυνελέξει και τους έχουν μεταφέρει στο λιμάνι των Καρολιμένων. Και ένα δεύτερο με 33 μετανάστες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, αυτή είναι στην περιοχή της Ψαρής Χωράδας του Δήμου Βιάνου και αυτοί έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι της περιοχής. Ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έχουμε σε εξέλιξη από τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψη αλλοδαπών που έφτασαν με λέμβο στην παραλία Βάτος του Μύτου της Ιεράπετρας. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές από κατοίκους της περιοχής και είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση. Και η άλλη είδηση που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε άλλη μία περίπτωση, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, με μεγάλες ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών και εκατοντάδες φιάλες με το γνωστό ως αέριο γέλιο που εντοπίστηκαν στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της Ελλάς και της ΑΔΕ. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης. Ναι. Έχει συλληφθεί ένας 62χρονος ως ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πόλης.
0: Είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει στα Βρούλα χθες, όντως.
4: Είναι καινούριο. Καινούριο. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Έχουν κατασχεθεί 3.108 συσκευασίες που περιείχαν 3.856 λίτρα άγνωστο αλκοολούχου υγρού και έχουν κατασχεθεί και 664 μεταλλικές φιάλες υποξιδίου του αζότου, ως το γνωστό ως αέριο γέλιο. Πρόκειται, τέλος πάντων, θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαν οι ποσότητες που βρέθηκαν να παράσχουν περίπου 18.000 μπαλόνια και στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 4 μπαλόνια. Μάλιστα. Και είναι σε εξέλιξη η... 4.000 μπαλόνια. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, και από τις αστυνομικές και από τις λιμενικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και όπως είπαμε, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εμείς θα πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Αγρίνιο. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Αγρίνιο, το οποίο μολονότι έχει συνηθίσει σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό το τελευταίο κύμα καύσωνα προς τα τέλη του καλοκαιριού φαίνεται ότι έχει οδηγήσει πολλούς και τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο του, αφού η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, τους περισσότερους στα σπίτια με τα κλιματιστικά. Είναι

0: γιώτη το οποίο είχε κολλήσει στα βαθύ στο δρέπανο Αχαΐας και τελικά μετά από πολυήμερες προσπάθειες έχει αποκολληθεί το σκάφος, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτό έγινε, Βίκη, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα, μετά από πολλές προσπάθειες να ρημουλκηθεί αυτό το σκάφος. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο στο να προσαράξει σκάφος, γιατί υπάρχει ένα σημείο εκεί στο δρέπανο που λέγεται... είναι κάπως σαν ξέρα, όπως το λέμε, σαν γλώσσα ξέρας, έτσι. Το μονοπάτι της Παναγιάς είναι το όνομά του. Υπάρχει και σημαδούρα που προειδοποιεί όλους όσοι δεν ξέρουν ότι θα πρέπει να προσέξουν σε συγκεκριμένο σημείο. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να κολλήσει στα βαθύ το ιστιοφόρο αυτό, μέτρο 20 μέτρων, έτσι, ήταν μεγάλο ιστιοφόρο. Αμερικανικής σημαίας είναι καλά και οι 5 επιβαίνοντες, αλλά όπως είπα δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί και στις 4 Αυγούστου πάλι είχε προσαράξει ένα παρόμοιο σκάφος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Ο Δήμος Νέστου προχωράει σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 530.000 ευρώ. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω έξυπνων τεχνολογιών που συνδέονται σε μια κεντρική πλατφόρμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
2: Βίκη, υπογράφηκε η σύμβαση για το ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέστου. Πρόκειται για ένα έργο με 14 υποέργα. Τι αλλάζει όμως την καθημερινότητα των πολιτών? Θα δημιουργηθούν έξυπνες διαβάσεις πεζών που θα καταλαβαίνουν πότε θέλει να περάσει ένας πεζός ή ένα άτομο με αναπηρία. Θα ανάβουν αυτόματα τα φώτα και για να προειδοποιούν τους οδηγούς από μακριά. Επίσης, θα τοποθετηθούν έξυπνοι κάδοι σκουπιδιών. Θα έχουν ειδικούς αισθητήρες και θα ειδοποιούν μόνοι τους την υπηρεσία καθαριότητας όταν αυτοί γεμίζουν. Έτσι τα φορτηγά θα κάνουν πιο σωστά δρομολόγια. Σε ό,τι αφορά τους γονείς, μία νέα εφαρμογή στο κινητό θα τους ενημερώνει για τους παιδικούς σταθμούς. Θα βλέπουν αμέσως αν το παιδί τους έφτασε. Επίσης, ο Δήμος Νέστου θα αποκτήσει ψηφιακή οργάνωση. Τα δημοτικά οχήματα θα έχουν GPS για να ξέρουν οι υπεύθυνοι πού βρίσκεται το κάθε όχημα. Επίσης, θα υπάρχει ψηφιακή βοήθεια για τις ευπαθείς ομάδες αλλά και για τις λαϊκές αγορές, ενώ θα δημιουργηθεί επιπλέον μια εφαρμογή για τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα συστήματα θα ενώνονται σε μια κεντρική πλατφόρμα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένεση ρευστότητας επιχειρείται να δοθεί στην τοπική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας σε 265 επιχειρήσεις της περιφέρειας που θα στηριχθούν μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 μετά από 127 επιπλέον εγκρίσεις επιχειρηματικών σχεδίων. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δική. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στην έγκριση επιπλέον 127 αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατομμυρίων δραχμών προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο δύο συμπληρωματικών θέσεων, η μία με τον τίτλο «Επιχειρηματική ανάκαμψη» και η άλλη ως «Επιχειρηματική εκκίνηση», προκειμένου να δοθεί μια τονωτική ένεση ρευστότητα στην τοπική οικονομία. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο δράσεις, όπου 82 επιπλέον αιτήσεις από τις 127 αφορούν τη δράση της επιχειρηματικής ανάκαμψης, που αναφέρεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιφέρειας που ήδη αποσχολούν προσωπικό και συντηρούν τοπικές αλυσίδες αξίας και στηρίζουν τοπική οικονομία, και άλλες 45 επιπλέον αιτήσεις εγκρίθηκαν που αφορούν στη δράση επιχειρηματική εκκίνηση, καλλιεργώντας μια νέα γενιά επιχειρηματιών, νέες δηλαδή, και υποσύσταση επιχειρήσεις που δίνουν διέξοδο σε ιδέες σε νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Αυτά με τις 127 επιπλέον αιτήσεις που έτσι συνολικά φτάνουν τα 265 επιχειρηματικά σχέδια με αθρηστικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 41,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει να κάνει με μια παρέμβαση αυτή προκειμένου να υπάρξει μια νέα εκκίνηση κάποιων επιχειρήσεων και να στηριχτούν υφιστάμενες σημερινές επιχειρήσεις. Οι αποφάσεις αφορούσαν την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Δυτική Μακεδονία 2021-2027 και υπογράφτηκαν πρόσφατα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθουμε εδώ στις παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής, καθώς ανοίγεται μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετοί ίσως είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δροσιστούν σε μία από τις παραλίες. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.

0: Καλό μεσημέρι από την παραλία της Νέας Καλλικράτειας, που σφίζει από ζωή. Έχει κατακλειστεί όπως όλοι οι Χαλκιδικοί, όλες τις παραλίες Χαλκιδικής από κόσμο. Εδώ οι κοντινότερες παραλίες στη Θεσσαλονίκη, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Ηράκλεια, λίγο παραπάνω καθώς στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ πιο εύκολα, πιο προσβάσιμες να τις επισκεφτούν και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς με βουτιές στη θάλασσα. Mm-hmm. Το θερμόμετρο ακόμη βρίσκεται σε καλά επίπεδα, 32 βαθμούς, αλλά δεν αντέχεται η παραμονή κάτω από τον ήλιο. Είναι απαραίτητες οι ομπρέλες, είναι απαραίτητες οι βουτιές στη θάλασσα, γιατί η ζέστη είναι έντονη και όσο περνάει η μέρα, ακόμη εντονότερη. Μέχρι τώρα δείχνει γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο κόσμος παίρνει ανάσες δροσίες με βουτιές στη θάλασσα. Έχει γεμίσει εδώ η παραλία, όπως έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες της Χαλκιδικής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκαινιάστηκε στο ξύλο καστρό της Κορινθίας, στο κέντρο της Μυκηναϊκής Ναυτικής Τέχνης. Ένας ξεχωριστός χώρος πειραματικής αρχαιολογίας, έρευνας και εκπαίδευσης. Να πάμε στην Ερτρίπολη. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στον συγκεκριμένο χώρο παρουσιάζεται τμήμα Μυκηναϊκού πλοίου. Έχουμε εργαλεία ναυπηγικής και στοιχεία που φωτίζουν τη ζωή και τα θαλάσσια ταξίδια της εποχής του Χαλκού, θα λέγαμε. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών για την περιοχή. Έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τα εγκαίνια πρόσφατα. Ένα ταξίδι λοιπόν από την αρχαιολογία στην πράξη και από την έρευνα στην εμπειρία, όπως λένε οι διοργανωτές. Το κέντρο Αριστοναύτες, έτσι λέγεται, πήρε το όνομά του, Βίκη, από το αρχαίο λιμάνι εκεί στο Ξυλόκαστρο. Φιλοδοξεί να μοιήσει τον επισκέπτη στον κόσμο των πλοίων, των θαλάσσιων ταξιδιών, την εποχή του Χαλκού. Επίσης, ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι έφτιαχναν τα πλοία, αλλά και τις τεχνικές που περιγράφονται στην Οδύσσια για την κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα. Βλέπει κάποιος επίσης εργαλεία, υλικά, τρόφιμα, φυτά που αναφέρονται.
1: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς είναι στην γραμμή. Μάλλον έχει κάποιο θέμα η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σταύρο.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους στροφάδες του σεπτού σκηνώματος του προστάτη και πολιούχου της Αγίου Διονυσίου κατά το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Αυγούστου. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα βρίσκεται στο νησί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής η Μιλένα Αποστολάκη. Να πάμε εμείς στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Πόσο με ενημερώνουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνομιλήσουμε με τον Σάκη. Να συνεχίσουμε εμείς.

0: Να περάσουμε εμείς και να πάμε μέχρι τον Βόλο και την Ελένη Μανώλη, καθώς έχουμε τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφορικά με τις δράσεις υπέρ της προστασίας του οικοσυστήματος στο όρος Όθρης, τις οποίες εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με εκπροσώπους του Συλλόγου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κύριος στόχος είναι βέβαια να αποφευχθούν μεγάλες και άνερχες παρεμβάσεις και να αξιοποιηθεί βέβαια με ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού το βουνό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε η προοπτική εγκατάσταση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κορυφογραμμές της Όθρος, με τον Ορειβατικό Σύλλογο να εκφράζει βέβαια την έντονη αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και να υποστηρίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική. Και να σας πω ότι ήδη βέβαια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την επένδυση. Και ο Δήμος είναι αντίθετος. Όπως ανέφερε τώρα ο κ. Θανάσης Γκουντάρας, που είναι μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Αλμυρού και ήταν παρόν στη συνάντηση, η συζήτηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πέρυσι, όταν εκδόθηκε η πρώτη περιοδική αδειοδότηση για αιωλική εγκατάσταση. Από τότε, όπως είπε ο Σύλλογος, και η κίνηση πολιτών επιχείρησε να διαμορφώσουν προτάσεις για μια πιο ήπια ανάπτυξη του ορεινού όγκου, με επίκεντρο την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συνεργασία της Περιφέρειας και του Δήμου. Πρόκειται για 14 διαδρομές συνολικού μήκους 120 χιλιόμετρων που έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί. Η Όθρος, ωστόσο, σύμφωνα με το Σύλλογο, διαθέτει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ας πούμε, τα φαράγγια της μπορούν να αποτελέσουν πεδίο για οργανωμένες διασχίσεις, ενώ υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, κυρίως στην περιοχή της κορφής και της Ανάβρας, που ήδη προσελκύουν αναρριχητές. Σημαντικό κεφάλαιο επίσης αποτελούν και τα σπήλαια. Όπως είπε ο κ. Γκουντάρας, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού υπάρχουν περίπου 100 σπήλαια, από τα οποία 35 έχουν εξερευνηθεί και χαρτογραφηθεί από το Σύλλογο Σπηλογικών Ερευνών Μαγνησίας Χείρων, και ορισμένα από αυτά, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι επισκέψιμα. Στις προτάσεις επίσης περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ορεινής ποδηλασίας, η παρατήρηση σπάνιων ειδών όρνη Θοπανίδας, αλλά και η αξιοποίηση της ιστορικής διαδρομής της Όθριος. Το βουνό, για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελούσε τμήμα της γραμμής των πρώτων ελληνικών συνόρων μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, και στην περιοχή διατηρούνται κατάλοιπα παλαιών φυλακίων. Η ανάδειξή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ακόμη ιστορική διαδρομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό, εδώ το ξέρουν περισσότεροι με τις μονές Άνω και Κάτω Ξενιάς. Και στην ουσία γίνεται μια πρόταση όλη η περιοχή να χαρακτηριστεί γεωπάρκο. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν δίχτυ προστασίας απέναντι σε μεγάλες κλίμακας παρεμβάσεις και να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο για την ανάδειξη των φυσικών, γεωλογικών, ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του βουνού. Ο κ. Κουρέτας επίσης πρότεινε να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ανάλογα τώρα πότε θα προλάβουν να το οργανώσουν, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, και να προχωρήσουν και με αυτή τη λογική στο θέμα του γεωπάρκου. Αν και νομίζω και ο νέος νόμος είναι αρκετά πολύ πιο αυστηρός για το θέμα των αιωλικών πάρκων. Δεν επιτρέπει τίποτα σε κάτω από 1200 μέτρα υψόμετρο, και φυσικά αν είναι περιοχή Natura.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε και πάλι στην Έρτα, στη Ζάκυνθο και στο Ζακυνέκα, καθώς όπως είπαμε η Ζάκυνθος θα γιορτάσει φέτος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, που γιορτάζει και φοράει τα καλά της. Απλά δεν είναι η ονομαστική γιορτή, δηλαδή δεν γιορτάζω για να μην βιαστείτε να μου πείτε χρόνια πολλά. Αυτό συμβαίνει στις 17 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν, με κάθε επισημότητα θα εορτάσει και φέτος η Ζάκυνθος τη μετακομιδή από τις νήσους τροφάδες που ανήκουν διοικητικά στη Ζάκυνθο, του Σεπτού Σκηνώματος του Προστάτη και Πολιούχου της Αγίου Διονυσίου, κατά το τρίμερο από 23 έως 26 Αυγούστου. Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κάθοδος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κυρίου Διονυσίου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό. Αμέσως μετά θα ψαλεί δοξολογία και θα ακολουθήσει η περιφορά του Σεπτού Σκηνώματος Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα τώρα, ανήμερα του εορτασμού, 24 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα αρχίσει η Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 24 Αυγούστου, ανήμερα του εορτασμού, κορυφώνεται ο εορτασμός στις 7.30 το πρωί. Θα ξεκινήσει η ακολουθία του όρθρου και αμέσως μετά θα τελεστεί πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Η κορύφωση όμως είναι στις 7.30 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία εκδήλωση του εορτασμού, η λιτάνευση του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ακίνθου. Παρουσία πλήθους κόσμου και πιστών, εκπροσώπων των τοπικών αρχών κτλ. Ο εορτασμός ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν θα έχουμε την εναπόθεση στην Ιερά Λάρνακα του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Διονυσίου. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο Άγιος από τη θύρα του ή όταν μπαίνει πάλι στη θύρα του, στη Ζάκη θα πέφτουν τα πατροπαράδοτα σμπάρα ή κοινώς ντουχεκές. Προσπαθούν να μας πάρουν τα σκάγια. Είναι πατροπαράδοτο έτοιμο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Δύο λόγια μόνο να πούμε. Κατά κόσμο Δραγανίγος Σιγούρος, από αριστοκρατική οικογένεια, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνασε στις νήσους Στροφάδες, επίσης στην Ιερά Μονή Αναφωνητρίας στη Ζάκυνθο, και έχει υπάρξει και επίσκοπος Εγγίνης και είναι γνωστός ως ο Άγιος της Συγγνώμης, καθώς συγχώρεσε και φυγάδευσε τον φωνιά του αδελφού του.
0: Μάλιστα.
2: Έχει μείνει γνωστός δηλαδή ως ο Άγιος της Συγγνώμης και το νησί αποτελεί πόλο έλξης αυτές τις μέρες για προσκυνητές από όλη την Ελλάδα. Ευκαιρία λοιπόν του εορτασμού στη Ζάκυνθο θα βρεθεί ως εκπρόσωπος του Πασόκ Χινάλη Μιλένα Αποστολάκη την Τρίτη και θα παραστεί τις εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ θα παρακολουθήσει και συνέδευση τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, προφανώς για την πολιτική επικαιρότητα κτλ.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, θύμα μιας απίστευτης αλλά και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε χθες ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών. Οι επιτίδιοι χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΒΙΕ και άρπαξαν από αυτόν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 δραχμών. Ευρώ. Πώς θυμήθηκα τις δραχμές, αν είναι δυνατόν. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη.
3: Βίκυ, φαίνεται με δραχμές, δεν γινόταν αυτές οι απάτες. Τώρα με το ευρώ εξελίχθηκαν και οι απατεώνες, από ό,τι φαίνεται.
0: Θυμηθήκαμε τις δραχμές και δείχνουμε και την ηλικία μας. Άλλωστε, Βασίλη, δεν θα έπρεπε.
3: Το κακό με τις δραχμές αυτό είναι, τότε το λέμε, δείχνουμε την ηλικία μας. Πάντως, Βίκυ, να σου πω, πολύ το παθαίνουμε αυτό. Βίκυ, να σου πω ότι πραγματικά όσες προσπάθειες και κάνει η Διεύθυνση Αστυνομία Σερών, και κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή το τελευταίο διάστημα έγιναν πάρα πολλές ομιλίες σε καπί, σε διάφορους όρους χώρους, πάνε άνθρωποι στην ασφάλεια και ενημερώνουν τον κόσμο, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι ικανοί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι απατεώνες και βέβαια ποντάρουν, θα λέγαμε, στον εθνιδιασμό και στο φόβο, κυρίως παίρνουν ηλικιωμένους, και έτσι την έπαθε ο Σεραίος 80 ετών έτσι, από μια επιχειρηματική οικογένεια, ο οποίος δυστυχώς έχασε τους κόπους μιας χρονιάς, 80.000 ευρώ, σε χρήματα και κοσμήματα. Και τι έγινε? Όλα έγιναν, εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα, που είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ και τον είπε ότι πρέπει, υποστήριξε με άκρος πιστικό και πήγοντα τόνο, ότι στο δίκτυο της περιοχής και της οικίας του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης ουσιαστικά φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο εσωτερικό του σπιτιού. Με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, χρήματα και κοσμήματα, αυτά θα καίγονταν, θα καταστρέφονταν. Τι να κάνει ο ηλικιωμένος? Μάζεψε ό,τι είχε και στο σπίτι μέσα στον πανικό του και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων. Τι έκανε δηλαδή? Τα συγκέντρωσε όλα, τον είπαν θα πάθα το τοποθετήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, θα τα πάρουμε εμείς, μην ανησυχείς, δεν θα καταστραφούν. Και όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, ήταν πλέον αργά, καθώς οι δράσεις είχαν γίνει άφαντοι. Ας ελπίσουμε η έρευνα να φέρει αποτέλεσμα, γιατί μερικές φορές φαίνει αποτέλεσμα, όχι μερικές φορές, αρκετές φορές, και να πιαστούν.
0: Αλλά
3: και
0: μακάρι, βέβαια, να πιαστούν,
3: όχι μόνο
0: έτσι
3: να πιαστούν οι δράσεις, είναι να βρεθούν και τα χρήματα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τι Την προσεχή Δευτέρα θα πρέπει οι γονείς που διαθέτουν vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Χίου να μπουν στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να κλείσουν ραντεβού. Η ταχύτητα πολύ πιθανό να κρίνει και αν το παιδί τους θα κάνει εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αφού οι προσφερόμενες για φέτος καινές θέσεις για τις εγγραφές είναι 150. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος πρόνοιος του Δήμου Χίου Αργύρης Γιαμάς, δεν είναι μόνο ότι θα μπορέσουν αυτοί που θα κλείσουν γρήγορα ραντεβού να επιλέξουν και το σταθμό το βρεφονηπιακό που βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους, έτσι ώστε να πάνε το παιδί τους ή τα παιδιά τους, αλλά θα έχουν και μεγαλύτερη τύχη για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη θέση. Όπως αναφέραμε ήδη, οι θέσεις δεν είναι πάρα πολλές, μόλις 150, αφού 350 είναι δεσμευμένες από την προηγούμενη χρονιά, ή για παιδιά που έχουν, για οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί και τώρα το δεύτερο, αυτόματα με το δελτίο αυτό βάουτσερ πηγαίνει και κάνει την εγγραφή του. Τα ήδη έχουν ανακοινωθεί βέβαια πανελλαδικά από την προηγούμενη Δευτέρα τα ονόματα αυτών που μπορούν να κάνουν τις εγγραφές. Χρειάζεται μονάχα η κωδική τάξη έτσι ώστε να κλειστεί το ραντεβού την προσεχή Δευτέρα και αυτά θα εκτελεστούν από την Τρίτη στις 25 μέχρι και την Πέμπτη 27 του μήνα. Εδώ τα γραφεία στη Χίο βρίσκονται επί της οδού Ριζάρη και Πασπάτη στην υπηρεσία πρόνοιας. Ένα άλλο στοιχείο που μας έδωσε ο κύριος Γιαμάς είναι ότι πέρυσι είχαμε έναν αριθμό παιδιών που δεν είχαν κάνει εγγραφή. Περίπου 30 παιδιά, παρόλο που είχαν οι οικογένειες στους βάουτζερ, δεν βρήκαν θέση σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι και φέτος ίσως κάτι ανάλογο να γίνει. Ενώ πολύ λίγες είναι οι θέσεις και κυρίως για τα νήπια άνω των 2,5 ετών που μπορούν με τροφία και χωρίς να διαθέτουν βάουτζερ να μείνουν και νέες κάποιες θέσεις να μπορέσουν έτσι να τις εκμεταλλευτούν οι γονείς. Αυτή την εικόνα θα την έχουν βέβαια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα ξεκινήσουν και τα μαθήματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα σύγχρονο δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών εντάσσονται δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, η Νικόπολη και η αρχαία Δοδόνη, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αίγης. Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤΙΟ Ανίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
5: Τώρα, Βίκη, μου ήρθε στο νου αυτό που είχε γίνει, το είχαμε αναδείξει και μέσα από το Εθνιούς και από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, Βίκη, όπου αρχές του καλοκαιριού είχε ανακύψει ένα ζήτημα στην περιοχή του Βράχου, του Δήμου Πρέβεζας, όπου εκεί η μερίδα των κατοίκων δεν ήθελε το σύστημα ντρόν επιτήρησης της πυροσβεστικής. Νομίζω το θυμάσαι πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεπεράστηκε το ζήτημα αυτό, αφού το ντρόν τοποθετήθηκε δίπλα ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια παρένθεση που νομίζω ήταν άξιο αναφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτό που ανέφερες, οι εργασίες εγκατάστασης του νέου αυτού συστήματος πυρανίχνευσης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η αρχαία Νικόπολη αναμένεται να περάσει σε επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα, τέλος Αυγούστου. Ενώ για την αρχαία Δοδόνη η αντίστοιχη διαδικασία προγραμματίζεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως το νέο αυτό δίκτυο θα καλύψει συνολικά 22 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και περιοχές ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας έτσι σημαντικά την προστασία τους απέναντι στον κίνδυνο των πυρκαγιών. Βασικό πλεονέκτημα, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, του συστήματος, είναι η δυνατότητα συνεχούς επιτήρησης και άμεσης μετάδοσης εικόνας και δεδομένων προς το πυροσβεστικό σώμα. 24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό άλλωστε αξιοποιούνται θερμικές και οπτικές κάμερες 360 μοιρών και ειδικό λογισμικό. Η χρησιμότητα της τεχνολογίας έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς κατά τη διάρκεια της πιλωτικής λειτουργίας του συστήματος στις Μυκήνες εντοπίστηκε στις 31 Ιουλίου πυρκαγιά στα πίκτια Αργολίδας με άμεση ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου και παροχή ζωντανής επιχειρησιακής εικόνας. Θα πρέπει να αναφέρουμε τέλος, Βίκη, πως το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Αιγής με στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στα πυρδασικές πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Ίσυρο εκδήλωση για την ένταξη του νησιού στο δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς σας μεσημέρι.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην Ίσυρο γίνεται η επίσημη γιορτή στο νησί για την ένταξη του γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Αυτό ήταν μια μακρά διαδικασία την οποία δούλεψε πολύ ο Δήμος της Νησίρου σε συνεργασία με επιστημονικό δυναμικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στην Ίσυρο η γιορτή για την ένταξη, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που θα προστατεύσει το ηφαίστειο και το γεωπάρκο της Νησίρου, αλλά και θα το αναδείξει ταυτόχρονα. Το απόγευμα, λοιπόν, η γιορτή θα βρίσκεται, πρέπει να σας πω για το λόγο αυτό, στην Ίσυρο, βρίσκεται μάλλον ήδη και θα είναι στη γιορτή, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη Νησίρου. Η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της και ο Δήμαρχος ο Χριστοφής Κορονέος τονίζουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και επιτυχία για το νησί, για έναν μικρό νησιωτικό δήμο, το ότι κατάφερε να πετύχει την ένταξη στο δίκτυο των γεωπάρκων της UNESCO. Και βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπαμε, και για την προστασία του μοναδικού αυτού γεωλογικού μνημείου, αλλά και για την περαιτέρω ανάδειξή του, όπως και γενικότερα την ανάδειξη του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τριπλή ανάπλαση μαμούθ σε τρεις περιοχές της Κομωτινής θα προχωρήσει ο οικείος δήμος με στόχο την αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας σε 10 οδούς της Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κομωτινής τα τεύχη τιμοκράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλης της Κομωτινής», το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2027 και αφορά, όπως είπε, στην αναμόρφωση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Τζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, τμήματος επίσης της οδού Ρίτσου, καθώς και της λεωφόρου Ηρώων. Το έργο, που χρηματοδοτείται με 8,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο συγχρηματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προβλέπει ειδικότερα αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για άτομα με αναπηρία και διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευση αυτοκινήτων 547 θέσεων, εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου με νέες φυτεύσεις δέντρων και τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης και ειδικών διαδρόμων τρεξίματος, αλλά και δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, Δίκη. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε 4.903 μέτρα, το μήκος των ποδηλατοδρόμων σε 3 χιλιόμετρα και 480 μέτρα, η συνολική αναβαθμισμένη επιφάνεια σε 47.695 τετραγωνικά μέτρα για ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής στην πόλη της Κομωτινής. Κάνει λόγο ο Δήμαρχος Γιάννης Γκαράνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με τη συμμετοχή πλήθους εθελοντών και εθελοντριών, έγινε χθες η μεγάλη πομπή λήξης των Ηρεών στο πλαίσιο του 20ου επετειακού φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια στο Πυθαγόριο Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του φετινού φεστιβάλ, αναπαριστώντας το τηλετουργικό κλίμα της αρχαιότητας. Οι αίριες, κρατώντας αναμένες δάδες, ξεκίνησαν από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του οικισμού, κατευθύνθηκαν προς το άγαλμα του Πυθαγόρα στο λιμάνι. Εκεί για μια ακόμη χρονιά το μουσικό συγκρότημα Λύραυλος, η Ζαφυρό Χατζηποτίου και η Τίνα Αλεξοπούλου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αποδίδοντας ύμνους αφιερωμένους στη θεά Ήρα και αναδεικνύοντας τη σύνδεση της αρχαίας παράδοσης με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι χορογραφίες της Έλενας Λιναρδάκη, οι οποίες πλαισίωσαν την τελετή και ενίσχυσαν το συμβολικό και του λειτουργικό χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα ακόμα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς οι ιέρεις επιβιβάστηκαν σε σκάφος και πραγματοποίησαν το συμβολικό περίπλο του λιμένα Πυθαγορείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θεαματικό φινάλε. Να σας πω ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής αναφέρθηκε στην προσπάθεια και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν όλα αυτά τα χρόνια στην επιτυχία του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια και παγκοσμίως αγκαλιάστηκε και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ο Σωτήρης Μαριουρής ανέφερε ότι του χρόνου θα παρουσιαστεί ταινία μυθοπλασίας «Η θαυμαστή καινούργια αγάπη» με πολλά σημεία που περιλαμβάνουν τα Ιρέα Πυθαγόρια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Από την καρδιά της Λάρισας, στην κεντρική πλατεία, ξεκινά σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της ένατης χορευτικής συνάντησης πολιτισμών, η οποία υποδέχεται χορευτές από το Νεπάλ, την Πορτογαλία, την Ινδία και την Αλβανία σε μια μεγάλη γιορτή χορού, μουσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής, η οποία και θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια όαση δροσιάς αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μια Λάρισα που αρχίζει σιγά σιγά έτσι να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είμαστε γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πιάσουμε από 40 μέχρι 41 βαθμούς με βάση την πρόβλεψη μετεωρολογικής υπηρεσίας. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την παρέλαση, η οποία θα καταλήξει όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είπες και εσύ, από τον Νεπάλ, την Ινδία, την Πορτογαλία και την Αλβανία, μαζί βέβαια εδώ με τοπικά συγκροτήματα από τους Δήμους που συμμετέχουν και στηρίζουν αυτήν την εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το Σύλλογο Χορευτικής Συνάντησης Πολιτισμών. 9.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας σήμερα οι πρώτες χορευτικές εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο τη Σκυτάλη παίρνει η κεντρική πλατεία στη Χάλκη. Την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Τυρνάπολης η εκδήλωση είναι 9.30 ώρα το βράδυ και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Δευτέρα στους Μήλους του Σικουρίου, στον Πυργετό την Τρίτη και την Τετάρτη βεβαίως ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις πάλι με επιστροφή στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από όπου ξεκινούν σήμερα. Και βεβαίως αυτό είναι μια πρώτη στάξιος ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση και την κουλτούρα από τις χώρες αυτές, αλλά και να. Τους τοπικούς συλλόγους βεβαίως, γιατί συμμετέχουν οι τοπικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Πλατίκαμπο, τον Τύρναβο και το Σικούριο εδώ. Χορός, τραγούδι και κέφι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Η 11η συνάντηση παραδοσιακών χορών πρόκειται να γίνει στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλό μεσημέρι.
10: Μια γιορτή λοιπόν όπου μικροί και μεγάλοι χορευτές ενώνονται χέρι με χέρι με τους επισκέπτες και τους φλωρινιώτες σκορπίζοντας χαρά, χαμόγελα και ζωντάνια όπως ακριβώς έκανε και ο Περικλής Τρίφων στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η 11η γιορτή παραδοσιακού χορού Περικλής Τρίφων, ενός ανθρώπου που αγάπησε το χορό όσο ο Περικλής. Στις εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στο παρκάκι του Αριστοτέλη στις 8 η ώρα το βράδυ, τα παιδιά και τα εφηβικά τμήματα του συλλόγου θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος τον κόσμο που θα παρευρεθεί παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς υπό τους ήχους της ορχήστρας του Δημήτρη Ψαθά. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που άλλωστε όπως έχουμε πει οι δίκοι κυρίες και κύριοι, ο μήνας Αύγουστος στην Φλόρινα ολοκληρώνεται με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα και τις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη, και να κλείσουμε εμείς με μια ιδιαίτερη εμπειρία, την οποία έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες στην Λέσβο, κάνοντας τη διαδρομή από το Σιγρή στην νησίδα Νησιώτη με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθμένα, που ανήκει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στους επισκέπτες του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στο Μουσείο Σιγρίου, να επισκεφθούν τα απολιθωμένα, τους απολιθωμένους κορμπούς και στο νησάκι απέναντι, στη Βυσσόπη, με το ομώνυμο σκάφος του μουσείου. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό να επισκέπτονται με το πλοίο, με το σκάφος Νησιώπη, το ομώνυμο νησάκι. να βλέπουν τους απολυθωμένους κορμούς που θα πρέπει να σας πω ότι είναι 20 εκατομμυρίων ετών, όσο είναι και η κορμή του γεωπάρκου του Συγκρίου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εισιτήριο δεν είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αλλά μπορείς να συμμετάσχεις σε όλες τις δραστηριότητες του μουσείου και ταυτόχρονα να επισκεφθείς και το νησάκι Νησιώπη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39. Βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται το ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, με τον Παύλο Μαρινάκη να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Και από το μέτωπο της οικονομίας στο μέτωπο της ζέστης, καθώς ο υδράργυρος παραμένει στα έψη και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε αυξημένη επιφυλακή πυροσβεστική, με 110 ντρόνους να πραγματοποιούν 24ωρη επιτήρηση. Και δεν ανεβαίνει μόνο ο υδράργυρος, αλλά και η ένταση στη διεθνή σκηνή, με την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζει με επίκεντρο τις οικονομικές κυρώσεις και τις αντοχές της Τεχεράνης. Και στο τέλος, ανεβαίνει και αγωνία στον αθλητισμό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί απόψε στο Ζάγκρεπ ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον τελικό των Κρικών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλ Διράνιαν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη ΔΕΘ μεταφέρεται το βάρος των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα με ευρύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους ελεύθερους επαγγελματίες άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει το κύμα υψηλών θερμοκρασιών, με τον καύσωνα να συνεχίζεται τουλάχιστον ως την Τρίτη σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε 24ωρη επιτήρηση βρίσκονται 110 ντρόνς της πυροσβεστικής, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Εκμνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν λίγες ακόμη ώρες στη διάθεσή τους για να διεκδικήσουν τη σχετική επιδότηση. Στήριξη σε 4.882 παραγωγούς παρέχει η ΑΔΕ με την καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Η αδυνατότητα του Ιράν να αντέξει επί μήνες την οικονομική πίεση των ΗΠΑ έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κάλεσε την Τεχεράνη να καταρτήσει σχέδιο αντιμετώπισης των άδικων κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Και για ακόμα μία κορυφαία διάκριση ρίχνεται απόψε στη μάχη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αγωνίζεται στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ και διεκδικεί το ένατο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο βρίσκονται μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη να αποτελούν βασικούς αποδέκτες, ενώ στο πακέτο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους δημιουργεί σε το δημοσιονομικό χώρο, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να υπογραμμίζει σε ανάρτησή του τα ωφέλη από τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Air News, Γεωργία Σκιτζή, ποια είναι τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, ποιους αναμένεται να αφορούν. Καθότι η Γεωργία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ουσιαστικά έδωσε μία πρώτη εικόνα για το καλάθι της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και αφήνοντας ανοιχτά αρκετά από τα βασικά κυβερνητικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι, και όλο ένα και πυκνώνουν ντόνα οι συσκέψεις του κυβερνητικού αλλά και του οικονομικού επιτελείου, προκειμένου, όπως είπες, να οριστικοποιηθούν τα μέτρα τη δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επί της ουσίας, άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πως στόχος δεν είναι να έχουμε πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης στα αποτελέσματα ντόνα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, τότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισήμανε ότι οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε συνταξιούχους, σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, είπε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με όσα λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος, και πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη, Ντόνα.
3: Ουσιαστικά απάντησε και σε επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση λιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα θέματα και στα ελληνοτουρκικά, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο.
4: Άλλωστε, στους άξονες, πέρα από το οικονομικό πεδίο που απασχολεί βεβαίως όλους τους πολίτες, στους άξονες που θα ανακοινώσουν για το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ο Πρωθυπουργός θα αναφέρεται εκτενώς και στους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής. Πάντως, σε σχέση, όπως είπες, Ντόνα, με την ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτέλεσμα. Δεν εμπλέκουν, όπως είπε, με διεθνή ύδατα ή με υφαλοκρηπίδα άλλων κρατών. Ωστόσο, έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η αντίδραση στην προκλητικότητα αυτή της Άγκυρας ήταν ακαριαία από το Υπουργείο Εξωτερικών και σημείωσε ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει για να προασπιστεί τα εθνικά της δίκαια, Αντώνα.
3: Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και συνταξιούχους, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο μια δίκαιη, όπως είπε, κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Μάλιστα, αναφερόμενο στα τεκμήρια, επανέλαβε τη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν αποτελούν μόνιμο φορολογικό εργαλείο, σημειώνοντας ότι όταν αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, θα μπορεί να εξεταστεί σταδιακά η κατάργησή τους, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.
5: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
3: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως μας είπε και η Γεωργία Σκιτζή, αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο στο οποίο θα τοποθετηθεί και στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε παράνομες τις τουρκικές κινήσεις για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων και των δικαιωμάτων της. Παράλληλα, θα απευθύνει και έκκληση για κοινή στάση από το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
5: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Oh yeah. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τα ωφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία αλλά και τους πολίτες από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους αναφέρεται σήμερα σε ανάρτηση του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει τις λεπτομέρειες και θα μας εξηγήσει πώς η εξοικονόμηση από την αποπληρωμή δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και πώς μπορεί αυτός Κώστα να επιστρέψει στην κοινωνία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μέσα από παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, ο κ. Πιερακάκης, χαρακτηρίζει την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους σχεδόν 13 δισεκατομμύρια φέτος δείγμα υπευθυνότητας, η οποία ανακουφίζει το Δημόσιο Ταμείο και αποτρέπει τη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές. Κατά τον κύριο Πιερακάκη, το οικονομικό κέρδος αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, το κράτος εξοικονομεί ετησίως κάπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Mm-hmm. Η τωρινή καταβολή των 12,8 δισεκατομμύριων ευρώ, θυμίζω 6,9 δις αποπληρώθηκαν ήδη τον Ιούνιο προώρα, περιορίζει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης κατά 370 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας συνολικό όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος επταετίας. Όπως εξηγεί ο κύριος Πιερακάκης, για κάθε ένα δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε αυτά τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του περασμένου έτους αποπληρώθηκαν πρόωρα 26,5 δις, δηλαδή τα μισά. Mm-hmm. Φέτος άλλα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά, λέει ο κύριος Πιερακάκης, γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια. Τώρα, απαντώντας τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο κύριος Πιερακάκης, επισημαίνει ο Υπουργός ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Δηλαδή, γιατί δεν γίνονται τα υπερπλεονάσματα παροχές. Mm-hmm. Και με την ευκαιρία να πούμε εδώ στους ακροατές μας ένα στοιχείο, Ντόνα, ότι το 60% των πρωτογενών πλεονασμάτων θα πρέπει να πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους. Αυτός είναι κανόνας. Έτσι μειώνεται ο χρέος και οι τόκοι που πληρώνει κάθε χρόνο η χώρα. Mm-hmm. Τώρα, για τον περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα, μιλάει ο κύριος Πιερακάκης, για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της, για να πάψουμε να είμαστε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Βέβαια, σε λίγους μήνες, αν όλα πάνε καλά και οι προβλέψεις εδώ να επιβεβαιωθούν, η Ελλάδα θα είναι μετά την Ιταλία, θα είναι δεύτερη, δεν θα έχει το χρυσό, θα έχει το αργυρό στο χρέος.
3: Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Κυριακού Πιερακάκη στα social media, Κώστα, και επανερχόμαστε σε εσένα.
8: Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
3: Να μείνουμε όμως στο οικονομικό πεδίο. Νέα δυναμική καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός με τις αφήξεις ξένων επισκεπτών και τα έσοδα να κινούνται σε ανωδική τροχιά, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, φτάνουν ουσιαστικά τα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας, Κώστα Τσάβαλε, τις προσδοκίες για ακόμα μία χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Μας ακούς, Κώστα?
7: Ναι, να δούμε λίγο την εικόνα όπως τουλάχιστον την καταγράφουν. Ναι, βεβαίως. Ναι, ακούγομαι.
3: Ναι, ναι, σε ακούμε μια χαρά.
7: Τον ακούγομαι.
3: Ναι, ναι, σε ακούμε, Κώστα.
7: Α, ωραία. Να δούμε λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να δούμε λοιπόν την εικόνα όπως την καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Η τουριστική κίνηση πήγε αρκετά καλά, θα έλεγα, στην χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αφήξεις τουριστών αύξηση 15,4%, εισπράξεις 14,8%, έσοδα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει ακόμα απόσταση βέβαια με τα 23-24 δις που εισπράξηκαν την περασμένη χρονιά. Άλλωστε η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη πλέον και τους φθινοπορεινούς μήνες. Τώρα, η μικρή αύξηση των εσόδων τον Ιούνιο, εδώ είχαμε μία αύξηση μόλις 1,2%, δηλαδή εισπράξηταν 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κρούει κατά κάποιο τρόπο τον κόδωνα του κινδύνου για φρενάρισμα της κατακεφαλήν δαπάνης στην αιχμή της σεζόν. Δηλαδή, έρχονται περισσότεροι, αλλά δαπανούν λιγότερα.
3: Λιγότερα χρήματα.
7: Το γεγονός, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι μπήκαν περισσότεροι τουρίστες στη χώρα, τα έσοδα του Ιουνίου παρέμειναν σχεδόν στάσιμα.
3: Ναι.
7: Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά άτομο ή επέλεξαν μικρότερη διάρκεια διαμονής.
3: Καταλαβαίνουμε ότι λόγω της ακρίβειας, όχι μόνο στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, Κώστα, τη λόγω και της ακρίβειας, η οποία δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ουσιαστικά αναδιαμορφώσει λίγο το budget, όπως λέμε.
7: Ακριβώς. Λιγότερες μέρες και λιγότερα έξοδα από ό,τι φαίνεται. Πάντως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν πάνω από τις περσινές στο αντίστοιχο διάστημα, 7,6 δις ήταν πέρσι. Δηλαδή είναι κατά 1 δισεκατομμύριο 130 εκατομμύρια περισσότερες. Επίσης να πούμε ότι παραμένει ο τουρισμός βασικός μοχλός στήριξης βοηθώντας το ισοζύγιο υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας εν μέρη τις πιέσεις και στο ισοζύγιο τριοχρονών συναλλαγών λόγω του εμπορικού ελλείμματος. Και με την ευκαιρία να πούμε, Ντόνα, για να κλείσουμε, ότι το εμπορικό έλλειμμα είναι ένα από τα κάφια της ελληνικής οικονομίας. Πολλές εισαγωγές, λιγότερες πάντα σε αξία οι εξαγωγές, γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Στο εξάμηνο του έτους είναι στα 16 δισεκατομμύρια το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Και αν δεν ήταν ο τουρισμός, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν σύν τα χρήματα που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό. Οι εξαγωγές πάντως το τελευταίο εξάμηνο πήγαν πολύ καλά. Αυξήθηκαν 14,6%, 27,6 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές, η αξία των εξαγωγών στο εξάμηνο. Απ' την άλλη βέβαια σε ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερο οι εισαγωγές, το 6,5%, αλλά σε αξία 43,6 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
3: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, με όλα τα στοιχεία. Αλλά να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και παράγοντες του τουρισμού, κάνοντας ένα ταμείο πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα η σεζόν. Η Ελλάδα πηγαίνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορική χρονιά. Αυτό εκτίμησε στο Air News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου Νίκος Κελαϊδίτης. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί.
9: Η δαπάνη κατά άτομο έχει μειωθεί. Έχουν αυξηθεί βέβαια γενικότερα τα έξοδα, έχουν έρθει περισσότεροι άνθρωποι, αλλά κατά άτομο δαπάνη έχει μειωθεί. Αυτό είναι ένα καμπανάκι για μας τους ανθρώπους του τουρισμού, που θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά, γιατί όλο αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι ξοδεύουν λιγότερα.
10: Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και αποτέλεσμα λιγότερα της ακρίβειας, η οποία αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό ευρωπαϊκό και αμερικάνικο.
9: Ουσιαστικά περισσότερες για το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι δεδομένο πλέον αυτό. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η Ελλάδα πηγαίνει για ακόμα μία φορά, δείχνει για μια καλή, ισχυρή και πιθανότατα ιστορικά υψηλή χρονιά σε ονομαστικές τουριστικές πράξεις. Αλλά το πραγματικό story δεν είναι πόσοι τουρίστες ήρθαν, είναι πόσα άφησαν, πόσο κόστησαν να τους εξυπηρετήσουμε και ποιοι προορισμοί αποκτούν pricing power χωρίς να σκοτώνουν τη ζήτηση.
10: Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί?
9: Αυτοί οι προορισμοί θα σας πω ορισμένους που θα μας κάνουν εντύπωση. Έχουν ανέβει πάρα πολύ Σκιάθος, η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Μύκονος είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, η Λευκάδα μέσω του ακτίου, mm-hmm. Από τις αφήξεις, όλα αυτά που σας τα λέω μέσα από τη Φράπορτ, τα Χανιά, η Ρόδος, η Σαντορίνη είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν βλέπω κατάρρευση της Μυκόνου και της Σαντορίνης.
10: Όπως λένε.
3: Από την πλευρά του, ο Θανός Μιχελόγκονας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για να βλέπουμε, όπως είπε, το μέλλον με αισιοδοξία, τονίζοντας ότι χρειάζεται να υπάρχει στρατηγική.
11: Υπάρχουν ενδείξεις, κυρία Γεωργίου, οι οποίες μας κάνουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
10: Βέβαια, για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζεται και από εσάς ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, ολιστικό. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέω τη λέξη που είναι της μόδας, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, για την αξιοποίηση και της Πελοποννήσου, χωρίς ταυτόχρονα βέβαια να επέλθει κορεσμός.
11: Κοιτάξτε, ακριβώς όπως το περιγράφετε, χρειάζεται να υπάρχει μια στρατηγική και υπάρχει από πλευράς μας και υλοποιείται. Γιατί, κυρία Γεωργίου, η Πελοπόννησος, όπως και άλλοι πολλοί τόποι της Ελλάδας, έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι οντότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές ή μικρές. Και ξέρετε ότι αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ύλης, ας πούμε, δεν μας επιτρέπει πολλές φορές, κυρία Γεωργίου, να αναπτύσσουμε οικονομίες κλίμακας, να εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να υλοποιήσει τελικά μια συνολική στρατηγική.
3: Πάντως, για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών διασημοτήτων που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Το ελληνικό τοπίο, ο πολιτισμός, η γαστρονομία αποτέλεσαν πόλο έλξης για ονόματα όπως η Μαντόνα, Ντούα Λίπα, Νικόλ Κίτμαν και η Κέιτι Πέρι, που μοιράστηκαν στιγμές από την παραμονή τους εδώ στην Ελλάδα μέσω των social media. Ξεχωριστή αναφορά στη χώρα μας έκανε και η Μαντόνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να της εύχεται για τα γενέθλιά της, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού της Πάτμου, ήταν ο άνθρωπος που υποδέχθηκε τη βασίλισσα της Ποπ και μίλησε για το καλωσόρισμα που της επιφύλαξε ο Δήμος στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
12: Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα έρχονταν και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
5: Ναι.
12: Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια, και όπως έχετε.
5: Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
12: Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ, είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
5: Τα
12: έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά τη. Ναι. Ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το υπερολόγιο.
5: Είχε χρόνο δηλαδή. Δεν ήταν τύπου star που μίλησε στη βοηθό μου. Και...
12: Μιλήσαμε, ήμασταν τετ-α-τετ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
5: Φιλική προσύνη δηλαδή. Δεν ήταν αυτό το.
12: Όχι. Εν τω μεταξύ είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
5: Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
12: Εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής. Η αποκάλυψη του εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής. Η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα.

0: Πράγματι, είναι η τελευταία μέρα λοιπόν για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμού για Όλους. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και το βράδυ στις 11:59. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μπαίνοντας στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ. Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα. Είναι μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς παιδιά, και το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Προβλέπεται προς αύξηση 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί και 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα λοιπόν υλοποιείται σε δύο φάσεις. Ναι. Η πρώτη φάση αφορά διαμονές μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 του 2027. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν για το ποσό και το ύψος της ενίσχυσης, κυμαίνεται από τα 200 μέχρι και τα 600 ευρώ και είναι ανάλογα την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις διακοπές εκτός της ψηλής τουριστικής περιόδου και στόχος είναι να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση, ενώ το ύψος της επιδότησης δίνεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αριθμός των αιτήσεων και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, έχουν μερικές ώρες μπροστά τους, προλαβαίνουν. Εμίλ Γιανακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, βέβαια, η τουριστική περίοδος συνεχίζεται με την επιστροφή ωστόσο των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, γιατί πολλοί ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι επιλέγουν αυτές τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία εξόρμηση πριν από την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε έχει επιμεληθεί Βάσο Τσανακάκη.
2: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
3: Διακοπές τέλος.
4: Ναι.
3: Δεν έχουμε άλλη ημέρα.
4: Όχι, όχι.
2: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
5: Πέντε μέρες.
3: Οι τελευταίες μέρες
5: άδειες. Οι μόνες.
6: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
7: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
3: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
7: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
2: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
6: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
3: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
7: Νάξο.
3: Πόσες μέρες?
7: Για τέσσερις.
8: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
3: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
8: 9 βράδια.
7: Πάμε στην Άξο.
3: Για πόσες μέρες?
7: Για 5 μέρες.
3: Μόνη σου?
7: Όχι, με την παρέα.
2: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
9: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σκιάθο.
10: Χαμό και πανικό?
9: Τα πάντα όλα.
10: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
9: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
10: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
7: Κανονικές διακοπές, ναι.
8: Καλόνισο.
10: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
8: Γι' αυτό πάμε.
10: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
2: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
11: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
2: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
1: Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός παραμένει Αθήνα, μαγεύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας και καθημερινά από το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε και από νωρίς ο Ηλίας Κούκος και θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τι του είπαν οι τουρίστες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες κύριοι. Ναι, η Αθήνα είναι πλέον αυτόνομος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας κλίμακας. Και τη

0: σεζόν βλέπουμε ότι τα περισσότερα τουριστικά πακέτα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες εντάσσουν στο πρόγραμμα των διακοπών τους και την Αθήνα. Και μετά ή μετά ή πριν πηγαίνουν σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό, σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραθαλάσσια περιοχή στην υπηρετική χώρα. Είναι προφανές αυτό, Ντόνα, ότι έχει, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλάξει και βελτιωθεί αισθητά η εικόνα της Αθήνας στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθε, υπό την έννοια ότι τις παλαιότερες εποχές, παλαιότερα χρόνια, ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ερχόντουσαν στην Ελλάδα για χρόνια, διακοπές σε νησιά, από εδώ, από εκεί, και δεν είχαν έρθει στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι tour operators και τα τουριστικά γραφεία εντάσσουν την Αθήνα μέσα στον προορισμό για τη θερινή σεζόν. Πλέον η Αθήνα, ως γνωστόν, είναι τουριστικός προορισμός όλου το έτος. Όχι μόνο, απλά μιλάω τώρα για τη θερινή περίοδο.
1: Βέβαια.
0: Είναι χαρακτηριστικό, Ντόνα, ότι έχουμε και αυξημένες πληρότητες στα ξενοδοχεία τον Αύγουστο. Και αν και κυκλοφορήσει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας, θα δει ότι πραγματικά σφίζει από ζωή, παρότι αυγουστιάτικα, σφίζει από ζωή κυρίως από ξένους
1: επισκέπτες.
0: Από
1: ξένους τουρίστες. Σίγουρα δεν αισθάνεται κανείς μόνος του περπατώντας στους δρόμους της
0: πρωτεύουσας. Θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί. Άμα ιδίως πήγε καμιά μπύρα, θα νομίζει ότι είναι και θυμίσει λίγο, θα νομίζει ότι είναι σε κανένα νησί με τόσους ξένους τουρίστες. Εγώ θέλω να πω δύο στοιχεία εντάχει. Το πρώτο είναι ότι έχει πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο κέντρο της Αθήνας. Για τους περισσότερους είναι και όνειρο ζωής να περπατήσουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, καθώς εκεί πέρα χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά επισκέπτονται την Ακρόπολη.
1: Και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Βέβαια, ναι, και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και την Ακρόπολη και το μουσείο. Και να σου πω ότι σήμερα η ανθρωπογεωγραφία, γιατί αυτό μεταβάλλεται και με τα κρουαζιερόπλια που έρχονται, σήμερα η ανθρωπογεωγραφία εκεί των περισσότερων που συναντήσαμε ήταν από Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Αρκετούς Ιταλούς, θα έλεγα Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη, μάλλον είναι σε θαλάσσιους και νησιωτικούς προορισμούς. Απλά λέω ότι περισσότεροι σήμερα που μιλήσαμε ήταν από αυτές τις χώρες του κόσμου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίες εικόνες, όμορφες, καλοκαιρινές, με την τουριστική κίνηση όπως μας περιγράφεις και εσύ να κινείται ανωδικά. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σχεδόν 33 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Earth News Radio 105,8 ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Και θα επιστρέψουμε στα οικονομικά μας, καθώς για πρώτη φορά θα εσπίζεται σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με τις λήξη πρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ουσιαστικά νέο σύστημα για τα φέσια, Άκη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα αποτρέπει, θα βάζει φρένο στην εξής τακτική που κάνανε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αφήνανε 2, 3, 4 και παραπάνω λογαριασμούς ρεύματος απλήρωτους. Ας πούμε ότι ήταν νοικιαστές, όχι μάλλον νοικιαστές, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες ενός σπιτιού, δεν έχει σημασία. Αλλά πάντως ήταν, ας πούμε, στον Α πάροχο ρεύματος. Αφήνανε 3-4 λογαριασμούς απλήρωτους και μετά πηγαίνανε και κάνανε αίτηση να αλλάξουν και πηγαίνανε σε έναν Β πάροχο. Αφήνανε και εκεί 3-4 και μετά στον επόμενο πάροχο και στον επόμενο, και καταλαβαίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να περνάγανε και 2 χρόνια και απλώς με τις συνεχείς αλλαγές παρόχων αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να είχαν και 2 χρόνια να πληρώσουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό προφανώς είναι μια όπως ακριβώς το λέει και η ανακοίνωση, στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είναι άνθρωποι τα δύο οποίοι τους έτυχε κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Και ένας τρόπος, ίσως ο μοναδικός για να σταματήσει αυτό, είναι όταν αλλάζεις πάροχο, ο καινούριος να ξέρει τι έχεις κάνει με τον προηγούμενο. Και να το ξέρει βέβαια όταν έχεις ξεφύγει, όχι με τους πρώτους ένα-δυο απλήρωτους, γιατί το πλαίσιο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε λέει ότι οι πρώτοι δύο απλήρωτοι λογαριασμοί είναι μία επισήμανση. Με μία επισήμανση δεν σε πετάει το σύστημα έξω, σε δέχεται ο επόμενος πάροχος. Αλλά αν φτάσεις στους έξι απλήρωτους, άρα τρεις επισήμανσεις, τότε στην τρίτη επισήμανση ουσιαστικά δεν σε δέχεται κανένας πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο, παραμένεις με τους απλήρωτους λογαριασμούς.
1: Οπότε και θα πρέπει να το σκληρώσεις, φαντάζομαι, για να κάνεις μετά την αλλαγή.
3: Αν θέλεις λοιπόν να αλλάξεις πάροχο, θα πρέπει να πληρώσεις ή να κάνεις διακανονισμό της οφειλής, ή να κάνεις πλήρη εξόφληση ή διακανονισμό. Αυτό είναι αυτή είναι η κεντρική ιδέα του νέου πλαισίου και ελπίζουν ότι θα μπει ένα φρένο σε αυτά τα φέσια, όπως είπες και εσείς, στους λογαριασμούς ρεύματος που έχουν φτάσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα και επειδή πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα επιστρέφουν, ένα από τα θέματα που καίει είναι και τα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως ακούσαμε και χθες από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα. Πάντως τα πρατήρια, η αμόλυβδη και το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ.
3: Και αυτός είναι και ο λόγος που το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Εξετάζει λοιπόν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παραταθεί η επιδότηση, η οποία αφορά το ντίζελ βέβαια προς το παρόν. Δεν ξέρω αν έχουμε παράταση, αν θα βάλουμε και τη βενζίνη μέσα, αλλά αυτή τη στιγμή επιδοτείται από το κράτος μόνο το ντίζελ. Τα διελιστήρια βέβαια από την πλευρά τους έχουν δώσει μια δική τους έκπτωση, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 στην αμόλυβδη. Να το πούμε πιο απλά. Η αμόλυβδη και το ντίζελ που βλέπουμε στα πρατήρια, αν δεν υπήρχε η επιδότηση από το κράτος και οι εκπτώσεις από τα διελιστήρια, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά ακριβότερη. Βέβαια και τώρα που είναι στα 2 ευρώ, πάλι χαμηλή δεν τη λες την τιμή. Μάλιστα όσοι είναι στα νησιά βλέπουν τιμές και πάνω από 2,20 την αμόλυβδη. Είναι ζήτημα πάντα στην περιφέρεια ότι είναι πιο ακριβά τα καύσιμα. Ξαναλέω, είναι η παράταση αυτή, η επέκταση μάλλον για τον μήνα Σεπτέμβριο, για ένα μήνα μιλάμε. Είναι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο. Βλέπουμε και το πετρέλαιο είναι στα 94 δολάρια, δεν πέφτει. Βλέπεις ότι αν έπεφτε και το πετρέλαιο θα υπήρχε μια προοπτική να αποκλιμακωθούν και τα καύσιμα. Αλλά το πετρέλαιο είναι στα 94, τα διελιστήρια ανεβάζουν κάθε μέρα την τιμή. Οπότε με αυτή την κατάσταση το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, θα πάμε σε παράταση.
1: Τώρα, το λέγαμε και χθες τέτοια ώρα εδώ, το συζητούσαμε και μετράμε και αντίστροφα για την άλλη Παρασκευή, όπως μας έλεγες, για την ανακοίνωση της λίστας των προϊόντων, των οποίων οι τιμές θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου.
3: Ναι, την άλλη Παρασκευή νομίζω ότι θα κλειδώσει οριστικά η λίστα για έναν απλό λόγο, γιατί πρέπει μέσα στο Σαββατοκύριακο να προμηθευτούν και τα ταμπελάκια τα σούπερ μάρκετ, διότι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου οι καταναλωτές κανονικά πρέπει να μπουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να δουν στα ράφια το ταμπελάκι που θα δείχνει ποια προϊόντα έχουν μπει στην πρωτοβουλία για μείωση τιμής. Τώρα, μπορεί στα χιλιάδες υποκαταστήματα και σούπερ μάρκετ που είναι στη χώρα μας να μην μπορούν φτάσουν παντού έγκαιρα τα ταμπελάκια, αλλά πάντως από Δευτέρα 31 Αυγούστου ισχύει το μέτρο. Για 4 μήνες μέχρι τέλος του έτους, αυτή τη στιγμή στη λίστα είναι περίπου 1.100 κωδικοί, μπορεί να φτάσουμε και τους 1.500. Το σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Θεοδωρικάκος εχθές, δεν είναι ο αριθμός, είναι η φυσιογνωμία, είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων. Δηλαδή, τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές να μην δώσουν έκπτωση σε προϊόντα τα οποία δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, αλλά να δώσουν έκπτωση σε προϊόντα που είναι βασικά για το τραπέζι μας, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, όσπρια, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές και τέτοια, αλλά και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για το σπίτι μας, καθαριστικά, απορρυπαντικά, αλλά και για την προσωπική μας υγιεινή. Και θα μπουν και σχολικά, να σου πω και αυτό, θα μπουν και σχολικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Βέβαια, γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα ανοίγουν και τα σχολεία. Η έκπτωση θα είναι μεσοσταθμικά κοντά στο 7%. Μπορεί σε κάποια προϊόντα να είναι και διψήφια, αλλά σε κάποια άλλα θα είναι 5, οπότε γι' αυτό λέμε ο μέσος όρος θα είναι κοντά στο 7%.
1: Τουλάχιστον να δούμε το λογαριασμό εκεί στο ταμείο να είναι μειωμένος. Σάκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε όμως τώρα και στη Δήμητρα Κυριαζή για την οικονομική ανάσα για χιλιάδες αγρότες, καθότι η ΑΔΕ, η αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρά στην καταβολή κρατικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 4.800 δικαιούχους. Ποιος ακριβώς παραγωγούς αφορά αυτή η ενίσχυση, Δήμητρα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μετά από έκρηξη λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και Δημοτικού της Ανάπτυξης, η ΑΔΕ προχώρησε σήμερα την πίστοση, όπως είπε, σχεδόν 22 εκατομμύρια ευρώ για 4.882 αγρότες. Πρόκειται για κρατικές ουσιαστικά ενισχύσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Είναι στα πλαίσια ενός κοινοτικού κανονισμού, δηλαδή με την έκρηξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνονται τα χρήματα αυτά και αφορά παραγωγούς που αντιμετώπισαν προβλήματα στο ρύζι από καιρικές συνθήκες το 2025. Εδώ είναι 70 ευρώ η ενίσχυση το στρέμμα. Επίσης για τις νεδρώδες και άλλες καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές από το παγετό του 2021 και εξαιτίας του παγετού υπήρχε μείωση της παραγωγής πάνω από το 30%, ενώ και στην περιφέρεια Ιωαννίνων το 2025 πέρυσι είχε παρουσιαστεί μεγάλο πρόβλημα στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της λειψιδρίας και αυτοί οι αγρότες ενισχύονται από κρατικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση είναι 100% για τους επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 50% για τους υπόλοιπους, για τους έτερο επαγγελματίες. Ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση και αυτό σε βάθος τριετίες. Τώρα, η απόδοση των χρημάτων πραγματοποιείται από την ΑΔΕ μετά από συμψηφισμό, εάν υπάρχουν βεβαιώσεις οφειλών. Τα υπόλοιπα κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για περίπου 683 άτομα εκκρεμεί η πληρωμή μέσα από τις κοινοτικές ενισχύσεις, γιατί είτε υπήρχαν ελλειπή στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε είχαν φορολογικά προβλήματα, κυρίως δεν είχαν διαθέσιμη φορολογική ενημερότητα. Μόλις τακτοποιήσουν τα ζητήματα αυτά, θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ποσά που τους αναλογούν.
1: Σημαντική ενίσχυση για όλους αυτούς τους παραγωγούς που επλήγησαν, όπως μας είπες και εσύ, από δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή. Και να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπου η Ουάσιγκτον συνεχίζει να διαμηνύει με κάθε τρόπο την πρόθεσή της να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν. Στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας πει περισσότερα. Δέσποινα, είχαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών αλλά και από τον Αντιπρόεδρο Βάνς. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πράγματι, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, θεωρεί ότι ο πόλεμος πλέον έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, με την οικονομική πίεση να αποκτά πλέον τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο αντιπρόεδρος J.T. Vance δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις συμβατικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και πλέον θεωρούν ότι η οικονομική πίεση είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο για να εμποδίσουν την ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος. Εκτίμησε ότι η Ιρανική οικονομία μπορεί να αντέξει την πίεση για μερικές εβδομάδες ή μήνες, ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τα οικονομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα προκειμένου να επιβάλλει την πίεση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε τις σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία, περιγράφοντας την αμερικανική πολιτική ως πρώτο και δεύτερο χτύπημα, ναυτικός αποκλεισμός και παράλληλη οικονομική απομόνωση. Προειδοποίησε να σου πω ότι οι χώρες που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη θα αντιμετωπίσουν αμερικανικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πίεσης προς την Κίνα. Ο Υπουργός των Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι ο στόχος είναι η κατάρρευση του Ιρανικού καθεστώτος. Τώρα έχουμε και την απάντηση της Τεχεράνης που στην αμερικανική πίεση, με ένα συνδυασμό στρατιωτικών προειδοποιήσεων και αναγνώριση των οικονομικών δυσκολιών. Να σου πω για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, ο οποίος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή ή λανθασμένος υπολογισμός θα αντιμετωπιστεί με συντριπτική και καταστροφική απάντηση. Υποστήριξε ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα σε ξηρά θάλασσα και αέρα και με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτροπής. Όμως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, και ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης, αναγνώρισε ότι η στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν αρκεί για να επιβιώσει το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι αν ο πληθυσμός πεινάει, η οικονομία δεν αναπτύσσεται και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που το δρόμο της επιστροφής πήρε και το αεροπλανοφόρο Lincoln.
5: Ακριβώς μετά από 270 και πλέον ημέρες παραμονή στην περιοχή, το Abraham Lincoln, το μεγάλο αυτό αεροπλανοφόρο, στο οποίο μεταβαίνουν τουλάχιστον 5.000 προσωπικό, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εναλλαγή και έρχεται το George Washington στην περιοχή. Και μια και αναφερθήκαμε στον αμερικανικό παράγοντα, να σου πω ότι ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντόν Μπέικον ζήτησε επιθέσεις εναντίον φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να πληγεί η καρδιά των φρουρών και να στραγγαλιστεί οικονομικά το καθεστώς.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, και διαμηνεί ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διευθυνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
6: Καλώς σας μεσημέρι. Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάθμιες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινες γραμμές απαντώντας την αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού. Αναξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και δεν λαμβάνει και θα αναλαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Να σας πω ακόμα ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμα έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισήμανε επίσης ότι οι κινήσεις αυτές είναι πέραν από παράνομες και δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού, όπου βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία να μεγαλώνει ουσιαστικά. Η Ελλάδα, ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης, θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να προασπιστεί το εθνικό της δίκαιο. Εκεί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλο το πολιτικό σύστημα. Θα κάνουμε όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Να υπενθυμίσω ότι χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον ίδιο τόνο και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, έκαναν λόγο ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα τους στο πλαίσιο των λέμπερτων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα, όπως αναφέρει ο Έγκυρα, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσα διεθνών συστημών.
1: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε μαζί, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε πώς σχολίασε τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, συνεργάτης Ελία ΜΕΠ. Αναφέρθηκε και στην στρατηγική που ακολουθεί η ελληνική πλευρά.
7: Είχαμε λοιπόν τις χωροθετήσεις, το χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε τις συμφωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, με μια σειρά από εταιρείες και σε διάφορα σημεία του θαλασσίου πεδίου. Mm-hmm. Και παράλληλα είχαμε και τις πολυμερείς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ως βασικό άξονα την συνεργασία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αλλά και με τη Γαλλία. Και εδώ είναι μια σημαντική συνθήκη, ότι αυτή η κατάσταση, η πρωτοβουλία της Τουρκίας, η προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, έρχεται αμέσως μετά από τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam στο Καλώδιο, ναι. Το οποίο είναι ένα από τα ενεργειακά projects τα οποία η Τουρκία τα διαβάζει ως απομόνωση. Άρα η Τουρκία δεν απομονώθηκε από την Ελλάδα. Και παράλληλα, και το βλέπουμε στο πεδίο και των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν μπαίνουν ποτέ στη συνθήκη ή την Ελλάδα ή την Τουρκία. Θέλουν να έχουν συμμαχικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Και να μην υπάρχει ένταση μεταξύ τους. Άρα όμως στην πράξη, εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο, η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει αυτή τη στιγμή συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα με τις σημαντικότερες αμερικανικές εταιρείες και έναν οδικό στρατηγικό χάρτη για την επόμενη δεκαετία, με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αρχίσουν από το 2027. Είναι η χώρα η οποία συμμετέχει στη συμπαραγωγή των F-35 και θα πάρει F-35 στο καθορισμένο πλαίσιο. Είναι η χώρα που αναβάθμισε τα F-16 σε Viper. Είναι η χώρα που έχει τη βάση στη Σούδα, που έχει το σημαντικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έχει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία έχει, σας είπαμε πάλι ορισμένα, yeah, δικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Άρα έτσι πρέπει να βλέπουμε συλλογικά το
8: και όχι
7: σχήμα.
8: Απόλυτα και όχι απόλυτα ανταγωνιστικά.
7: Όχι απόλυτα ανταγωνιστικά, ότι κερδίζει ο ένας, χάνει ο άλλος. Δεν ισχύει αυτό.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να παρουσιάζουν έξαρση σε σχέση με πέρσι στη χώρα μας, οι ειδικοί παρακολουθούν στενά το φαινόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των κουνουπιών. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη για να δούμε και ποιες περιοχές, Σμαράγδα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση σε συγκεκριμένες όμως περιοχές και πρέπει να πούμε ότι η Αττική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη έξαρση. Έτσι λοιπόν, στην Ανατολική Αττική, στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, υπάρχουν 14 επιβεβαιωμένα περιστατικά με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας είναι 11 αυτά τα περιστατικά. Στο Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης 9, στην Αγία Παρασκευή 6, στην Παλίνη 5, στο Χαλάνδρη 5, στην Γλυφάδα 4 κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα είναι καλύτερη, με εξαίρεση την Θεσσαλία και ιδιαίτερα το Δήμο Λαρισαίων, όπου εκεί υπάρχουν 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ακολουθεί η Βέρεια με 3. Σύμφωνα με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι Βαλκανικές χώρες, τα Βαλκάνια, αλλά κυρίως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό κρούσματων μετά την Ιταλία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ντόνα, ένα στα 100-150 περιστατικά που έχουν προσληφθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου θα παρουσιάσει αυτές τις επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι σπασμοί, παράλυση, λίθαργος, που είναι ουσιαστικά συμπτώματα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας. Αλλά τα 80% περιστατικά δεν θα εμφανίσουν καθόλου συμπτωματολογία. Και επίσης, από όσους νοσήσουν πάρα πολύ βαριά και εισαχθούν τελικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής για το 10-15% από αυτούς. Να πούμε εδώ στο κοινό μας ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντιϊκό, δεν υπάρχει εμβόλιο φυσικά και η θεραπεία που ακολουθείται στα νοσοκομεία είναι συμπτωματική θεραπεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των συμπτωμάτων που αναφέραμε.
1: Πάντως, πέρα από τους ψεκασμούς που πραγματοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες, θέλει και την ατομική προσοχή με τα μέτρα που μας ανέφερες και χθες, Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σίγουρα σε αυτό παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες. Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Υδράργυρος καρφαλώνει τοπικά ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε στη μετεωρολόγο του Ερνιούς, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, να δούμε μέχρι πότε θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Νικολέτα.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, πραγματικά πηγαίνουμε για ένα φινάλε καλοκαιριού με έντονη ζέστη στη χώρα μας και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Σήμερα είμαστε στα 38 άρια, με αίσθηση όμως της θερμοκρασίας και της δυσφορίας στους 40 με 42 βαθμούς σε περιοχές παραθαλάσσιες, ειδικά σε Πρέβεζα, Πύλο, στην Κυλλήνη. Και από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40 άρια, με οδηγό τον βορειοδυτικό άνεμο, ο οποίος θα τοποθετήσει αυτές τις θερμοκρασίες σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου, δηλαδή θα δούμε 40 βαθμούς σε περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Νότια Κρήτη. Η χειρότερη μέρα και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, θα είναι μάλλον η Κυριακή, με θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς και δύσκολη και τη νύχτα με δυσφορία Κυριακής προς Δευτέρα. Και από τη Δευτέρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένα μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ. Άρα τα 40 θα τα έχουμε στη Δυτική Ελλάδα, εδώ σε εμάς μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Δυστυχώς όμως όλες τις ημέρες θα έχουμε γενική εξειδικευμένο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε και σε αυτό χρειάζεται ατομική ευθύνη, να μην έχουμε δυσκολίες τώρα τέλη καλοκαιριού, που πραγματικά έχουμε ζήσει και τραγωδίες αναλογές χρονιές. Οπότε να έχουμε όλοι το νου μας και να μην υπάρξει εφησυχασμό.
1: Μεγάλη προσοχή, Νικολέτα, από όλους για αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, η μετεωρολόγος Νικολέτα Γιακοπούλου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάμε ξανά στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Κροατία, όπου ύποπτος για την δολιοφθορά των αγωγών Nord Stream το 2022 συλλαμβάνεται εν ώρα εργασίας. Ήταν σύμβουλος σε ταινία που επιχειρεί να περιγράψει ακριβώς το ίδιο περιστατικό. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζουράλεφ, συνελήφθη στην πόλη Πούλα, όπου λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα του πολιτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή το Σον Πεν, Δέσποινα Συριοπούλου.
5: Έτσι, ο Βολοντίμιρ, λοιπόν, ο Ζουράλεφ, ένας Ουκρανός επαγγελματίας δίτης που καταζητείται από τις γερμανικές αρχές για τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 το 2022, συνελήφθη, όπως είπε, στην Πούλα της Κροατίας βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών αρχών. Και το ιδιαίτερη διάσταση, κινηματογραφική διάσταση σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι ήταν σύμβουλος στην ταινία που περιέγραφε ακριβώς το ίδιο θέμα, τη δολιοφθορά δηλαδή σε αγωγούς, με πρωταγωνιστές το Σον Πεν. Οι Γερμανοί τώρα εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Ζουράλεφ συμμετείχε σε εξαμελή ομάδα Ουκρανών διτών που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικά στους Nord Stream 1 και 2 σε βάθος περίπου 80 μέτρων κοντά στο Μπόρχομ. Οι εκρήξεις στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 κατέστρεψαν 3 από τις 4 γραμμές των αγωγών. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι έχει διαφύγει τη σύλληψη αρκετά, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα το 2024 στην Πολωνία, αλλά το δικαστήριο της χώρας αρνήθηκε την έκδοσή του στη Γερμανία, κρίνοντας ότι υπήρχαν ζητήματα γερμανικής δικαιοδοσίας και ότι η επίθεση θα μπορούσε να εξεταστεί υπό το πρίσμα του αμυντικού πολέμου της Ουκρανίας. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Κροατία, που καλείται να αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία ή όχι.
1: Να πάμε τώρα και στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη 35χρονη που φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο.
5: Έτσι, η 35χρονη Τζέσικα Μπάουι από το Άλμπανι της Νέας Υόρκης συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από το FBI, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδιακή με τις καταγγελίες φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο, στο πολιτιακό Καπιτόλιο της Νέας Υόρκης, με στόχο ανθρώπινες απώλειες. Η Μπάουι, η οποία έχει ασπαστεί το Ισλάμ και χρησιμοποιούσε το όνομα Αΐσα Σαΐφ, φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί διαδικτυακά και να έχει εκφράσει την υποστήριξη στο ISIS. Η έρευνα ξεκίνησε όταν ήρθε σε επαφή με άτομα που πίστευε ότι συνδέονταν με το ISIS, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν πληροφοριοδότες του FBI. Σύμφωνα με τις αρχές, τους αποκάλυψε το σχέδιό της να πραγματοποιήσει μεγάλη επίθεση, επέλεξε το Καπιτόλιο, αγόρασε και υλικά που θα μπορούσαν, όπως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκρηκτικό μηχανισμό. Στο πλαίσιο τώρα της ελεγχόμενης αυτής επιχείρησης, οι πληροφοριοδότες του FBI της έδωσαν έναν αδρανή μηχανισμό, τον οποίο εκείνο θεωρούσε πραγματικό, και συνελήφθη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.
1: Και να κλείσουμε και με την Λατινική Αμερική, όπου στο Περού σημειώθηκε ισχυρός σεισμός 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ.
5: Σε μια περίοδο πολύ αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη Νότια Αμερική, μετά τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, στα νότια της χώρας λοιπόν, στα νότια του Περού, σημειώθηκε ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της χώρας, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι η δόνηση ήταν 6,7. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια, σχολεία, ιατρικά κέντρα. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, ενώ σε κάποιες πόλεις κοντά στο επίκεντρο υπήρξαν, δείχνουν τα τοπικά μέσα, βράχους και μεγάλες ποσότητες χώματος να κατακριμνίζονται από τις πλαγιές των λόφων. Να σου πω για τη μετασεισμική δραστηριότητα. Καταγράφηκε και ένας μετασεισμός περίπου στα 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι περιβιανές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ με τις διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και για να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε, Τάσο?
11: Θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα χθεσινά και θα συνεχίσουμε με την καυτή σημερινή επικαιρότητα. Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη λοιπόν πέτυχε έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια ο Όφη. Νίκησε 3-0 της ΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την 5η 9 η ώρα. Αντιθέτως, για τα play-offs του Conference League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να νικήσουν. Ο δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την νορβηγική Μπραν. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν γενικούσε μέχρι τα τελευταία λεπτά 2-0, τελικά ισοβαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντζας Κράλοβε. Οι πραγματικοί αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναρξης στις 8. Ώρα Πετρούνια. Ναι. Σημερινή σε 7 η ώρα από την ΕΡΤ2 διεκδικεί το 10ο μετάλλιό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής και το 9ο χρυσό, παρακαλώ. Ζωντανή μετάδοση παραλαμβάνω σε 7 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας από την ΕΡΤ2. Στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ1 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Τσεχία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Ενώ χθες ο Καραλής στον πιο ιστορικό αγώνα του Επικοντό, για πρώτη φορά αθλητές στο Diamond League της Λοζάνης έγινε αυτό, δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16, αναφέρομαι φυσικά στον Εμμανουήλ Καραλή και στον σπουδαίο μότο του Γκλάντζης, ο οποίος έφτασε στα 6-21. Σήμερα σειρά του Τεντόγλου στο δικό του αγώνισμα στο Diamond League, επίσης στο Μήκος. Ο αγώνας του Μήκος θα ξεκινήσει στις 10 παρά 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Η μετάδοση θα ξεκινήσει από τις 9 και 4 μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε και έναρξη των Μεσογειακών, των 20ων Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας.
1: Πλούσια η βραδιά σήμερα με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαράγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης εδώ στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Στην παρέα μας σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος ήρθε, τα κατάφερε και ανέβηκε δύο ορόφους και βρήκε το φως του στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ να συνεργαστούμε για την επόμενη ώρα μαζί. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, 6066 439 και 6066 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Σπύρος Γκιουλέκας, εξαιρετικός στο βιολί. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από τα Γρεβενά, έχουμε διάφορους ακροατές. Έχουμε διάφορους ακροατές που μας ακούτε εκεί πάνω από τα Γρεβενά. Από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή η εκτέλεση. 6066 439 και 6066 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, με χαίρετε, η μανούλα μου έλεγε ο ακροατής, τον άφησαν στην αναμονή γιατί θα έμενα... Μιλάει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πολύ τον Τάκη Καρναβά, όλοι εδώ πέρα. Α, ξαναεπιστρέψουμε. Πήγε να μας κάνει λίγο κόλπο αυτό το CD, αλλά τα καταφέραμε. Γιατί τον αγαπάτε, ξέρω. Και εσείς στη Θεσσαλία τον αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη στην Παπαδιά τη Ρουμελιώτικη αυτή τη φορά.

Σε ρυθμό Καλαματιανό αυτή η παπαδιά από τη Ρούμελη με τον Νίκο Φιλιππίδη από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτό το διαμαντάκι. Και το επόμενο από ένα CD με τίτλο «Θεσσαλία, πρόσωπα και γεγονότα» μέσα από το δημοτικό τραγούδι με τον εξαιρετικό συμπατριώτη, το Γιάννη Γκουζιώτη, που τον καταγράψαμε πέρυσι στο Μουσείο Τσιτσάνη. Στο τραγούδι, το τραγούδι σε ρυθμό Τσάμικο ζήτησε ο φίλος ακροατής από τη Δασκάτη.

τον Άσιο Σπαθούλα, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτής εδώ της εκπομπής, με τον Σταύρο Κουσκουρίδα στο κλαρίνο, τον Αμίλτο Παρασκευά στο βιολί. Τον χαιρετάμε, τον αγαπάμε, ελπίζω να μας ακούει, τον Άρη Ντίνα στο λαούτο και τον Βασίλη Γαλάνη στο ντέφι. Την ηχογράφηση έκανε ο εξαιρετικός Παναγιώτης Καλαμπάκας, ηχολήπτη στο στούντιο ηχογένεση που έχει κάνει τις πολύ καλές ηχογραφήσεις από την περιοχή της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα των Τρικάλων.

Αν σας άρεσε το απόσπασμα που ακούσαμε μόλις, είναι από δική μας εκπομπή, δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού παρά μόνο στο On Demand, 14/23 η συγκεκριμένη ηχογράφηση, λίγο πριν την παράσταση του Μυρολογίου το Μύρο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Γιώργο Κοτσίνη, τον Αντώνη Κυρίτση, τον Κωνσταντίνο Κίκυλη, τον Θωμά Κωνσταντίνου, τον Νικόλο Αγγελόπουλο, τον Μανούσο Κλαπάκη σε μια συναυλία αφιέρωμα στο Μυρολόι και το απόσπασμα εδώ με τη Φεγγαροπρόσωπη. Τώρα ξέρεις, έχω και τη συζήτηση εδώ με τον ηχολήπτη μου για τα φεγγάρια. Το ξέρεις το τραγούδι που λένε ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς και εσύ. Αυτό, φταίνε τα φεγγάρια, αλλά από τα φεγγάρια και εμείς με τα φεγγάρια συντονιζόμαστε, είναι όσο πιο κοντά σε μας η σελήνη στο συναισθηματικό μας πεδίο. Λοιπόν, τα έχουμε πει εμείς για τις εκλήψεις τόσο καιρό, τα έχουμε πει και τα ξέρει και ο Βασίλης εδώ, τα ξέρει μέσα του, τα ξέρει. Λοιπόν, την έκλειψη δεν τη θαυμάζουμε την έκλειψη. Βλέπω διάφορους τύπους στο διαδίκτυο που βάζουν γυαλιά και πάνε και θαυμάζουν τις εκλήψεις και βγάζουν και φωτογραφίες. Οι εκλήψεις δεν είναι για να τις θαυμάζουμε. Οι εκλήψεις είναι λήψεις. Δεν τις θαυμάζουμε. Θαυμάζουμε το γεγονός, το οποίο όπως είδατε κι άλλο σεισμός χθες, μεγάλος, στο Περού. Το γεγονός της μεταμόρφωσης, διότι η καταστροφή είναι μεταμόρφωση. Έως εκεί απαλλαγόμαστε από αυτά που δεν θέλουμε για να μπορούμε να βάλουμε νέα στη θέση τους. Δεν τη θαυμάζουμε όμως την έκλειψη όπως ένα κανονικό φεγγάρι ολόγιωμο που είναι ολόκληρο και ο τραγουδιστής εδώ πέρα λέει «Α, μικρή φεγγαροπρόσωπη, θαυμάζει το πρόσωπό της που είναι σαν το φεγγάρι». Από εκεί τώρα κινητοποιήθηκα και σας λέω όλα αυτά και με εξιτάρει εδώ και ο ηχολήπτης μου που με τον είδα μετά από ένα μήνα και λέμε τα όσα μας έχουν συμβεί αυτό τον καιρό.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια και για τις ευχές που ακόμα μου δίνετε για την ονομαστική μου εορτή. Ευχαριστώ πραγματικά, οι ευχές χρειάζονται, είναι απαραίτητες. Και να συνεχίσουμε με τη Σοφία Κολλητήρη.

εξωτικά της παράδοσης αποχαιρετούμε. Να είστε όλοι καλά, καλή ξεκούραση. Τη Δευτέρα να είστε όλοι εδώ, θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα για τα 9 μέρα της Παναγίας και όλα τα τελετουργικά που συμβαίνουν τη συγκεκριμένη μέρα που αλλάζει, έρχεται για να αλλάξει την εποχή αυτή η συγκεκριμένη μέρα. Περνάμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Ο παραδοσιακός άνθρωπος γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει και το γνωρίζει μέσα από τη φύση και από τις καλλιέργειες. Θα τα δούμε όλα αυτά τη Δευτέρα, όπως θα δούμε και τα δημοτικά τραγούδια τα οποία έχουν μιλήσει για όλο τον κύκλο της ζωής της Μεγάλης Μητέρας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιά στη Δράμα, η οποία καίει στην περιοχή Κατάφη των Νευροκοπίου, στην κορυφογραμμή σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, καθώς και 2 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Κόμιτο Καρίστου, στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, στην Ερωμάνα Ετωλακαρνανίας, όπου εστιάλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας και στον ορεινό Μηλοπόταμο στην Κρήτη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Νέο κύμα ζέστης από σήμερα, ο καύσωνας θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ανοιχτό θα είναι και το κέντρο ημέρας αστέγων στην οδό Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί το υπνοτήριο γυναικών. Επίσης ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στην οδό Λαμπράκη από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επομένης το πρωί, όπου είναι το υπνοτήριο ανδρών. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη συμφωνία περίπου 1.100 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με τις μειώσεις να ισχύουν για 4 μήνες. Με ντρόουν, άγνωστοι επιχείρησαν να μεταφέρουν απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές της Λάρισας χθες το απόγευμα. Το ντρόουν εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις φυλακές και έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και υπαλλήλους. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό σύστημα αντιντρόουν με αποτέλεσμα να καταρριφθεί προτού το φορτίο φτάσει στο εσωτερικό των φυλακών. Το δέμα μετέφερε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 2 16χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα στην θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας ποταμού στην Επανομή. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε και το λιμενικό, τα παιδιά συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ένας να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 25χρονη που γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι η νεαρή γυναίκα ήταν εκείνη που το επιτέθηκε αρχικά με το μαχαίρι, όταν την έπιασε να προσπαθεί να του αφαιρέσει ένα ρολόι. Εκτός συνόρων, η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτη από νότιες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Θάνου της Λίμνου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σε χώρο απορριμμάτων σε χαμηλή βλάστηση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Λίμνου. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και έχει προγραμματιστεί να μεταβεί στη Λίμνο με ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί 2 πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη για μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος προς ασφαλές σημείο. Σημειώνεται ότι στις 4 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας με κατεύθυνση προς Μύρινα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Μεσοχωρίου Μεσσηνίας, η οποία εκδηλώθηκε σε περιοχή μεταξύ Μεσοχωρίου και Βαρακών, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου, η οποία καίει σε κορυφογραμμή σε δύσβατο σημείο, στον Κόμητο Καρίστου, στο Γενέση Τρικάλων, αλλά και στην Ερωμάνα Ετωροακαρνανίας, όπου μήνυμα εστάλει από το 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από λίγη ώρα, φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνιο Ετωροακαρνανίας, η οποία καίει σε δύσβατη περιοχή. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κλιοκαύσωνα κινείται στην ίδια ώρα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει αύριο και μεθαύριο τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων, Μοναστηρίο 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας το υπνοτήριο γυναικών. Επίσης, ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί, όπου εκεί βρίσκεται το υπνοτήριο ανδρών. Η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου διευρύνεται διαρκώς μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στη συμφωνία περίπου 1.100 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με τις μειώσεις να ισχύουν για 4 μήνες. Μετρώουν επιχείρηση ανάγνωστη να μεταφέρουν απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές της Λάρισας. Χθες το απόγευμα το ντρόουν εντοπίστηκε να πετά πάνω από τις φυλακές και έγινε αντιληπτό από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και υπαλλήλους. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό σύστημα αντιντρόουν με αποτέλεσμα να καταρριφθεί. Το δέμα μετέφερε 12 κινητά τηλέφωνα, 4 συσκευές mobile internet και 20 κάρτες SIM. Εκτός συνόρων, η Τουρκία εξέδωσε διεθνές εντάλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα στην κατεχόμενη δυτική όχθη, ο ένας στην Τζενίν από τα απειρά Ισραηλινού στρατού και ο δεύτερος στο νότιο τμήμα της περιοχής από έναν έπικο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο της Σουηδίας όταν ένα άτομο οπλισμένο με σπαθί πραγματοποίησε επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το Reuters. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια. Από νότιες διευθύνσεις θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Group και Summer Sun σε μια καυτή Θεσσαλονίκη. Καυτός ο ήλιος και σήμερα. Σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Δροσερή όμως η εκπομπή. Καλώς ήρθατε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Και επιτέλους, μετά από πάρα πολύ καιρό, το φιλαράκι μου, αυτό το υπέροχο αγόρι, τον Ηλία το Σταμπουλή, έχω κοντά μου, συνοδοιπόρο σε αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Παρασκευούλα λοιπόν, 21 του Αυγούστου, σε μια σχετικά άδεια πόλη, όπως ήταν αναμενόμενος. Είμαστε στα 11, μάλλον 12 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Εμείς θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Να σας κρατήσουμε, όπως προανέφερα, δροσερή συντροφιά με πολύ όμορφες, θέλω να πιστεύω, μουσικές, με φρέσκα νέα, με δροσερά νέα και γενικότερα με οτιδήποτε έτσι θέλετε κι εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Οπότε τηλεφωνείτε στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παρατηρήσεις σας, τους σχολιασμούς σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο Viber στο 6930-078-228. Λοιπόν, να μην πολυλογούμε, Παρασκευούλα εξάλλου είναι. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στους εραστές, γενικότερα τους εραστές του ονείρου, της μουσικής, της ζωής. Την καλησπέρα μου και στα όμορφα κορίτσια μου, στη φίλη μου τη Νατάσα και στη φίλη μου τη Στέλλα, τις οποίες τις ευχαριστώ θερμά. Ελάτε στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της R3. Πάμε να απολαύσουμε, θέλω να πιστεύω, ένα σχετικά ήρεμο απόγευμα και φύγαμε.

Song for Lovers. Εδώ είμαστε αγκναδοί στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Παρασκευούλας 21 του Αυγούστου. Να στείλω την καλησπέρα μου φυσικά στην Καβάλα που μας ακούνε. Έχω τον Βασίλη στην τηλεφωνική μου γραμμή. Φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου και στη Λάρισα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι είναι άδεια η πόλη. Του τεστ αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Όσον αφορά τώρα τα του καιρού μας, μια μικρή ανατροπή στην εξέλιξη του καύσωνα προκύπτει από τα νεότερα μετεωρολογικά στοιχεία, καθώς οι εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν τάση υποχώρησης του κύματος ζέστης. Συγκεκριμένα, η τάση αυτή αναμένεται να γίνει αισθητή κυρίως μετά τις 26-27 Αυγούστου, σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά. Το σημαντικότερο έβριμα αυτών των νέων μοντέλων είναι ότι δεν εμφανίζεται πλέον, ευτυχώς, η ανωδική συνέχεια που άφηνα να εννοηθεί μέχρι τέλος του Αυγούστου. Αντίθετα, σου λέει, από τις 27 του Αυγούστου και έφεξης προβλέπεται σταδιακή πτώση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας, συγκεκριμένα για τις 27 του Αυγούστου. Η πρόβλεψη, την 5η δηλαδή είναι 27, την άλλη 5η είναι περίπου 35 βαθμούς Κελσίου, 28 Αυγούστου πέφτει στους 34 και 29 θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας θα φτάσει και στους 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο, όπως ήδη σας έχουμε προαναφέρει, θα είναι θερμό, θα είναι ζεστό, θα δίνεται για μπλουμ, για βουτιές στη θάλασσα. Μεταξύ άλλων, απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Η απαγόρευση αυτή ισχύει το Σάββατο 22 Αυγούστου από τις 8 το πρωί έως και στις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι στο 3. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, μην ξεχνάς, είναι δεν έχει σημασία αν ξέρεις τα λόγια ενός τραγουδιού που παίζεις στο ράδιο, αλλά με τι πάθος το τραγουδάς, κάνοντας ότι καταλαβαίνεις τι λέει, πόσες φορές το έχω κάνει αυτό. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Βασίλη, διότι του αρέσει η Άννη Λένοξ από τους Eurythmics, οπότε Missionary Man.

Ακού να δεις τον 102 της Ερτηρία. Αυτή ήταν η Eurythmics, Missionary Men. Αποστολή μας εδώ να μεταδίδουμε και να ακούμε όμορφες μουσικές. Λοιπόν, τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Υψηλές θερμοκρασίες και στην Καβάλα, λέει, είναι σχετικά υψηλή θερμοκρασία, αλλά υπάρχει ένα αεράκι που λίγο βοηθάει την κατάσταση. Το Σαββατοκύριακο θα είναι θερμό, ζεστό, αλλά από Δευτέρα, Τρίτη μέχρι εκεί θα διατηρηθούν υψηλές θερμοκρασίες. Σας είπαμε από 27 και μετά, σιγά σιγά ερχόμαστε στα φυσιολογικά μας. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι είχε γενέθλια η Μαντόνα και μάλιστα βρίσκεται στην χώρα μας. Πέρασε και από Κέρκυρα και από Μετέωρα και από Πάτμο, καθώς την είδαμε σε μία σέλφι, ενός ο καημένος έβγαζε τη σέλφι και από πίσω περνούσε η Μαντόνα και έγινε viral ο τύπος. Λοιπόν, και μάλιστα μέσα σε όλα τα άλλα, μέχρι και ο Πρωθυπουργός αναδημοσίευσε βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το πάρτι των γενεθλίων της. Έστειλε δηλαδή ευχές ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διεθνή στάρ της μουσικής στην Μαντόνα, αναδημοσιεύοντας αυτό το βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το πάρτι των γενεθλίων της εκεί στην Κέρκυρα. Χρόνια πολλά, λέει η Μαντόνα, χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα, να μας ξαναέρθεις του χρόνου. Η βασίλισσα λοιπόν της μουσικής βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της, με στενούς φίλους. Μέχρι σήμερα έχει επισκεφτεί Πάτμο, έχει επισκεφτεί Μετέωρα, έχει επισκεφτεί Κέρκυρα και αναμένουμε να δούμε και από εδώ και έπειτα τι άλλο θα επισκεφτεί. Εγώ εδώ μεταξύ δεν ξέρω τι θα επισκεφτώ σήμερα, διότι προσπαθώ να βγω με φίλους και να βρούμε κάποιο μαγαζί που είναι ανοιχτό και δεν βρίσκουμε κανένα ανοιχτό. Δεν πειράζει, Αύγουστος είναι, έτσι πρέπει.

80s all the way, από την δεκαετία των 80s και συγκεκριμένα από το 1985, CC Cats, I can lose my heart tonight. Να σε καλά ρε φίλε Βασίλη, μας έφτιαξε στη διάθεση, ιδιαίτερα με το βίντεο κλιπ που είναι τελείως 80s. Τα μαλλιά, ξέρετε, εκείνο το Ιαφάνα, εκείνο το κοκοράκι που κάναμε παλαιότερα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διακοπές λέει σημαίνει να μην ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι, να μην σε νοιάζει και καν να μάθεις δηλαδή τι μέρα είναι, να χάνεσαι εντελώς στην αλμύρα, στη θάλασσα, στις βόλτες, στις βουτιές, στον ορίζοντα, στα πεύκα, στα βάση, στα βουνά, οπουδήποτε θέλει ο καθένας. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 21 του Αυγούστου. Και σαν σήμερα, επειδή είχε γεννηθεί ο Τζόι Στράμερ, John Graham Mello κατά κόσμο, γνωστός φυσικά ως τραγουδιστής του punk rock συγκροτήματος των Clash, είχε γεννηθεί στις 21 Αυγούστου του 1952, έφυγε από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου του 2002, Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας, συνθέτης, στιχουργός, ηθοποιός. Ήταν στο συγκρότημα των Clash από το 1976 ως το 1986, κυκλοφόρησε μαζί τους 6 studio albums, από το οποίο ξεχώρισαν πάρα πολλά τραγούδια, και το Μάρτιο του 2003 το όνομά του γράφτηκε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στο Rock and Roll Hall of Fame. Και για τη συνέχεια λοιπόν, Νάτος και ο Ακύλας. Ο Ακύλας λέει κάνει στάση στην ΕΡΤΡΙΑ απόψε στις 9, και εγώ θα το πω αυτά εννοείται, στο Φεστιβάλ Θάλασσας Νέων Ουδανιών. Θα ακούσουμε και αργότερα Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο. Προς το παρόν, London Calling.

Άκου να δεις, 102 της R3. Καλησπέρα οπουδήποτε σας βρίσκουμε και μας βρίσκετε. Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα, 21 του Αυγούστου. Πάμε λίγο στην αθλητική ατζέντα της ημέρας. Το ένα, το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεκδικεί ο Λευτέρης Πετρούνια στον τελικό των Κρίκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής ανδρών στο Ζάγκρεπ. Η προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη μεταδίδεται ζωντανά και αποκλειστικά από την R2 Sport σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα, σε περιγραφή της Μαρίας Γκίκα και ρεπορτάζ του Γιάννη Ροζή, απεσταλμένων φυσικά της ΕΡΤ στο Ζάγκρεπ. Από την ΕΡΤ1 επίσης μεταδίδεται σήμερα Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ο αγώνας της ελληνικής ομάδας γυναικών του βόλεϊ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών Μπρνό 2026. Ο αγώνας Τσεχία-Ελλάδα επίσης μεταδίδεται ζωντανά σε περιγραφή του απεσταλμένου της ΕΡΤ στη Τσεχία Γιάννη Ράνιου, ενώ τη δική του μάχη στο Diamond Link στη Λοζάνη δίνει και ο Μίλτος Τεντόγλου απόψε Παρασκευή και η μετάδοση της διοργάνωσης θα γίνει από την ΕΡΤ 2 Sport στις 9 και 4. Επιπλέον η ΕΡΤ μεταδίδει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις και από τα κανάλια ΕΡΤ Sports, αλλά φυσικά και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ που είναι δωρεάν, το ΕΡΤ Flix. Απόψε στις 9 το ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει το Diamond Link της Λοζάνης, ενώ στις 9 και 4 από το ΕΡΤ Sports 2 μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων. Αύριο Σάββατο 22 Αυγούστου στις 5.30 και την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 3 μεταδίδεται ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 1 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο πάλι μουσική ρότα εξαιτίας του γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1967 ο Αρμενοαμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής, πολιτικός ακτιβιστής, ο Σέρτς Τανκιάν, αν το λέω σωστά, Σέρτς Τανκιάν, και νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε από το συγκρότημα των System of a Down. Ήτανε 3-4 φίλοι Αρμενοαμερικανοί το 1994 που δημιούργησαν αυτό το συγκρότημα. Σας είπα ότι είναι επίσης ακτιβιστής, είναι μέλος και συνιδρυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Axis of Justice, που σκοπό έχει να ενώσει τους μουσικούς στον αγώνα για κοινωνική δικαίωση, ενώ παράλληλα ακολουθεί και πετυχημένη σε όλο καριέρα. Χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια και μας ακούνε.

Dubs, Kingdom of Rust, ταξιδεύει πραγματικά αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν σας βρίσκουμε σε κάποιο έτσι ταξίδι ή ετοιμάζεστε για ταξίδι ή αν είστε του κάμπινγκ, όπως είναι ο φίλος μου ο Ηλίας ο Σταμπουλής. Πληρότητες, λέει, που αγγίζουν το 95% από τα τέλη Ιουνίου και τα τέλη Αυγούστου καταγράφουν τα οργανωμένα κάμπινγκ εδώ στη Χαλκιδική, με τη ζήτηση να παραμένει ψηλή και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη, σε μια σεζόν που δείχνει ότι η κατασκήνωση κερδίζει εκ νέου έδαφος και ως οικονομική επιλογή για τις διακοπές. Στη Χαλκιδική παραμένει ισχυρή η παρουσία τουριστών από βαλκανικές χώρες. Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι να αποτελούν το σημαντικό κομμάτι της πελατείας. Παράλληλα, σταθερή είναι και η παρουσία των Γερμανών, Αυστριακών, Ολλανδών, πολλοί από τους οποίους ταξιδεύουν οδικώς με αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει φέτος και η τουρκική αγορά, κυρίως, λέει, στην περιοχή της Ποτίδεας. Στη Βόρεια Ελλάδα, εξάλλου, η οδική πρόσβαση λειτουργεί ως σημαντικό πλεονέκτημα για τις αγορές των Βαλκανίων, ενώ η Θεσσαλονίκη αποτελεί βασικό κόμβο για τις μετακινήσεις προς τη Χαλκιδική. Στη σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Η Σιθωνία εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο σημείο αναφοράς για το οργανωμένο κάμπινγκ στη Χαλκιδική, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό μονάδων και επισκεπτών, ενώ στην Κασάνδρα το Ποσίδι παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς και από εμάς που ήμασταν μικρότεροι το έχουμε επισκεφθεί. Συνολικά στη Χαλκιδική λειτουργούν σήμερα 25 οργανωμένα κάμπινγκ έναντι 27 πέρυσι, ενώ περίπου 19 από αυτά βρίσκονται, όπως σας είπαμε, πρωταθλήτρια είναι η Σιθωνία και τα 4 στο τρίτο πόδι. Εγώ δεν είμαι του κάμπινγκ, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Φυσικά έχω κάνει και ελεύθερο και κάμπινγκ κτλ. Αλλά δεν. Προτιμώ τώρα στην ηλικία που είμαι, Ηλία, ενώ εσύ είσαι μικρό παιδί, προτιμώ στην ηλικία που είμαι να μην πηγαίνω σε κάμπινγκ. Λοιπόν, Nak My Serona, διότι σαν σήμερα βρίσκεται στην πρώτη θέση, εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση το 1979. Νακ και το τραγούδι My Serona, ενώ σας έχουμε ξαναπεί ότι η Σερόνα ήταν υπαρκτό πρόσωπο διότι ήταν η σύντροφος του τραγουδιστή του συγκροτήματος, του Doug Figger.

Ατελείωτο τραγούδι, έτσι δεν τελειώνει με τίποτα. Μα είσαι Ρώνα, τόση ώρα του λέω του Ηλία, έλα δώσε με, έχει κι άλλο μου λέει, δώσε με πάλι, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Μα είσαι Ρώνα ήταν σαν σήμερα 21 Αυγούστου του 1979 στην πρώτη θέση και κάθισε πολύ καιρό διότι δεν τελειώνει ποτέ. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αν έχετε υψώσει το βλέμμα στον ουρανό, ενδεχομένως ήδη να έχετε δει ένα υπέροχο φεγγάρι που αχνοφαίνεται, διότι η Πανσέλινος του Αυγούστου, γνωστή και ως φεγγάρι του Οξύριγχου, θα κάνει την εμφάνισή της την επόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, προσφέροντας φυσικά ένα εντυπωσιακό θέαμα στους λάτρεις των ουράνιων φαινομένων και όχι μόνο. Στις 12 και 18, τέτοια ακρίβεια, ώρα Ελλάδος, η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ήλιο σε σχέση πάντα με τη Γη, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθήσει και μία μερική έκλειψη Σελήνης. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ώρων της 28ης του Αυγούστου, θα είναι ορατό χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος έλαβε και την ονομασία φεγγάρι του Οξύριγχου, επειδή κατά την εποχή του, εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο, οι ηθαγενείς εκεί στην Αμερική ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, τον Οξύριγχο, γνωστό και ως Μουρούνα. Λοιπόν, οπότε έρχεται το φεγγάρι της Μουρούνας την επόμενη Παρασκευή, πάρα πολύ ωραία, 28 Αυγούστου. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, τώρα σκέψου, να έχεις την Πανσέλινο, να έχεις Φόρικνερ, I wanna know what love is, εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε, οδεύουμε στις 6, σταμάτα να μιλάς Τόνια, να ακούσουμε το τραγούδι, άκου να δεις, ήταν 102.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Νωρίτερα είχε στέλνει μήνυμα από τα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, όπως και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Από την Καβάλα κατευθύνονται προς τη Λίμνο για να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις 10 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές στην περιοχή κατάφυτων Ευρωκοπίου, στους Χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γένεση Τρικάλων, στην Ερωμάνα Ετωλοκαρνανίας, όπου εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ετωλοκαρνανίας, η οποία καίει σε δύσβατη περιοχή. Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Κορής του Ευβίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων λόγω μεταφοράς των συντριμμιών του ελικοπτέρου που κατέπεσε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Σε κλειοκαύσωνα κινείται η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επίσης, ανοιχτό θα είναι το παράρτημα Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το επόμενο πρωί, όπου εκεί βρίσκεται το υπνοτήριο ανδρών. Με νέες τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία νωρίτερα, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ποσότητα κοκαίνης που ξεπερνά τα 2 κιλά εντόπισαν και κατέσχεσαν οι λιμενικές αρχές στην Άνδρο έπειτα από έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών. Η επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε σε δύο φάσεις στις 19 και 20 Αυγούστου, κορυφώθηκε στην παραλία Γαλλία, όπου με τη συνδρομή κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών εντοπίστηκαν αδιάβροχες συσκευασίες ναρκωτικών που ήταν κρυμμένες τόσο στην ακτή όσο και στο βυθό της θάλασσας. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στο έξω Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Νόμιζα ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ η σχέση θα ήταν πιο εύκολη, δεδομένη τη σύγκλησή μας σε θέματα μετανάστευσης και woke κουλτούρας, αλλά τα πράγματα πήγαν διαφορετικά, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι σε συνέντευξή της στους New York Times. Συνεχίζω να πιστεύω, είπε η κυρία Μελόνι, ότι η ενότητα της Δύσης είναι βασικής σημασίας. Δεν αποφασίζω την εθνική στρατηγική της Ιταλίας βάσει των προσωπικών μου σχέσεων, δήλωσε. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο, για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις. πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Άμα δεν το έχω φέρτο. Λοιπόν, έρχεται ο Ακύλας στη Χαλκιδική σήμερα Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιρινού του tour του Press Start. Σήμερα λοιπόν θα τον απολαύσετε τον Ακύλα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, είτε βρίσκεστε στη Χαλκιδική είτε μπορείτε να ξεκινήσετε από εδώ, από Θεσσαλονίκη είπαμε. Είναι 3-4 τραγούδια δρόμος και ιδιαίτερα αν δεν έχει κίνηση. Η είσοδος ξεκινάει από 18 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά. Σας άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευής 21 του Αυγούστου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Ηλίας Σταμπουλής, αγαπημένος, λατρεμένος, που γύρισε και αυτός αρτιαφιχθής από τις διακοπές του. Ευελπιστώ να πας και άλλες διακοπές, Ηλία μου. Κοντά σας θα είμαστε έως και στις 7, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, ακόμα είπαμε είναι άδεια η πόλη, σιγά σιγά περιμένουμε επιστροφές, καταστροφές, όχι εντάξει, επιστροφές από εβδομάδα. Θα συνεχίσω πάλι, θα κάνω την ανατροπή και θα συνεχίσω με ελληνικό άσμα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2022 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής της μπάντας των Πολ. Ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 1974 με τίτλο Robert Williams. Το 1976 σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Μίλα μου» από το δίσκο «Εσύ και εγώ», ενώ το 1977, μιας και ακούσαμε και Ακύλα και Φέρτο και Eurovision και τα λοιπά, μαζί με τον Πασχάλη Αρβανιτίδη, Μπέση Αργυράκη και Μαριά Ανατόλη εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι φυσικά «Μάθημα σολφές». Το 1991, κάτι που πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, είναι το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς συνέβαλε σημαντικά στην τηλεοπτική σειρά «Η Λάμψη» του Νίκου Φόσκολου και απλά έλαμψε. Πάμε λοιπόν, μιας και έχουμε καυτό ήλιο, τουλάχιστον μέχρι 26-27 του Αυγούστου θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, από ό,τι μας έχουν πει οι μετεωρολόγοι. Μετά από τις 27 και έπειτα θα επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα. Όπως και να έχει, αυτό το Σαββατοκύριακο δίνεται ακόμα και για διακοπές και για βουτιές στη θάλασσα και για εξορμήσεις και για αποδράσεις και για τα πάντα όλα. Λέω, λέει, πάντα παρακαλώ και ευχαριστώ στο ChatGPT για να μου χαρίσει τη ζωή όταν επαναστατήσουν οι μηχανές. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Sophie Solomon, Burn by the Sun από το 2005. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καυτό ήλιο, στην καυτή άδεια Θεσσαλονίκη, απόγευμα Παρασκευούλας, 21 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θα πάω σε ένα τραγούδι πασίγνωστο, στο Billie Jean του Michael Jackson, διότι το Billie Jean ξαναζεί αυτό το καλοκαίρι, σου λέει, ένα δεύτερο θρίαμβο. Αφορμή φυσικά ήταν τον Michael, η ταινία που έγινε το εμπορικότερο μουσικό biopic όλων των εποχών, με παγκόσμιες εισπράξεις ενός εκατομμυρίου δις, ενός χίλια δις δολάρια. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, θα το ξαναψάξω αυτό. Αποτέλεσμα, οι ακροάσεις του τραγουδιού, του Billie Jean δηλαδή, στο Spotify, στη γνωστή πλατφόρμα, εκτινάχθηκαν από 53,9 σε 130,40 εκατομμύρια μέσα στις 4 εβδομάδες. 91 μίξεις, 130 εκατομμύρια ακροάσεις σε ένα μήνα, 43 χρόνια μετά. Το Billie Jean, ενώ το Michael έχει εισπράξεις πάνω από ένα, λέει, δις δολάρια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Michael Jackson, να σημειώσουμε, στιχουργός και συνθέτης του τραγουδιού του Billie Jean, κέρδισε 40 εκατομμύρια νέους μηνιαίους ακροατές, ξεπερνώντας συνολικά τα 102 εκατομμύρια. Το κομμάτι του αυτό έφτασε στο νούμερο 1 του παγκοσμίου Spotify, παρέμεινε στο αμερικανικό Top 20 σχεδόν ένα τρίμηνο, κατέκτησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα την κορυφή του Gap Music Song Chart. Και μάλιστα το εντυπωσιακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν το ακούνε άνθρωποι, ας πούμε, στην δική μου ηλικία που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, αλλά νεότεροι, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάτω των 35 και 25 με 34 χρονών και γενικότερα οι νέοι δείχνουν ότι ψάχνουν αυτά τα τραγούδια, και εμείς αυτό θέλουμε. Είπαμε να τα θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί, να μαθαίνουν όμως και οι νέοι. Μέσα σε όλα τα άλλα, έρχεται, διαβάζω, και η συνέχεια της βιογραφικής ταινίας για τον Michael Jackson, το Michael 2, είναι γεγονός μετά, αφού σου λέει έκανε εισπράξεις ένα δις δολάρια, που σας έλεγα και νωρίτερα, σου λέει γιατί να μην πάει και στο Michael 2. Και μάλιστα εκθρόνησε το Oppenheimer από τη θέση του ως η πιο επιτυχημένη εμπορικά κινηματογραφική βιογραφία όλων των εποχών, και σου λέει γιατί όχι να βγάλουμε και το Michael 2, το οποίο ενδεχομένως να βγει στους κινηματογράφους προς τα τέλη του 2027, ζωή να έχουμε. Η πρώτη ταινία επικεντρώνεται στον Michael Jackson, από τότε πώς ξεκίνησε, τι έγινε, πώς ήταν πριν γίνει το ίνδαλμα του ανθρώπου που γνωρίζουμε. Ελπίζουμε στη δεύτερη ταινία να δούμε ενδεχομένως και κάτι διαφορετικό. Μεταξύ μας, δεν έχω δει την ταινία Michael, την έχω βέβαια στο list μου, δηλαδή στη λίστα για να τη δω τη συγκεκριμένη ταινία. Θέλω να δω έτσι γενικότερα τι πραγματεύεται και τι περιμένουμε να δούμε στο Michael 2. Μέσα σε όλα τα άλλα βέβαια διαβάζω για την ταινία Spider-Man, ξέρετε τη γνωστή ταινία Spider-Man, ότι κάνει θράψη, χαμός γίνεται με αυτή την ταινία.

Αυτή είναι η Ζαζ, βέβαια, θέλει τα πάντα όλα, σου λέει δεν θέλει ούτε χρήματα, ναι καλά τώρα, δεν θέλει ούτε και τον πύργο του Άιφελ να της δώσει στη Ζαζ, δεν τον θέλει, θέλει μόνο αγάπη, χαρά, μουσική, ζωντάνια, όλα αυτά δηλαδή που διαθέτει αυτή η εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Παράλληλα φυσικά βλέπω και την επικαιρότητα, βλέπω και για τα μέτωπα και τις πυρκαγιές, καλύτερη εικόνα βλέπω ότι είναι αυτή τη στιγμή εκεί στη Λίμνο και παίρνω κι εγώ μία ανάσα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, και ευτυχώς που μου το θύμισες φίλε Βασίλη, διότι πραγματικά είναι υπέροχο και το είχα ξεχάσει. Αυτός είναι ο Joy Jackson, καμία σχέση της οικογένειας Michael Jackson, που σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έπεται και Michael ταινία νούμερο 2, γιατί στην πρώτη, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν έχουν πει για τα σκοτεινά του έτσι, σημεία και για τα σκοτάδια του Michael Jackson. Για να δούμε τι θα λέει η δεύτερη ταινία.

ωραίο τραγούδι. Happy endings, Joy Jackson, εδώ στο Ακουναδί, στον 102.3. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και μας ακούτε και οδεύετε ενδεχομένως σε κάποια παραλία ή ξεκινάτε τις διακοπές σας, ξέρω ότι γινόμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά θέλουμε πραγματικά να προσέχετε πάρα πολύ, να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας, να τηρείτε γενικότερα όσα ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Εννοείται δεν πίνουμε και δεν οδηγούμε και γενικότερα όλα αυτά που όλοι γνωρίζουμε θα τα λέμε συνέχεια, διότι καθημερινά διαβάζουμε για τροχαία ατυχήματα, πέραν από τις πυρκαγιές και όλη αυτή την επικαιρότητα που είναι αδυσόπιτη. Οπότε σας παρακαλούμε πάρα πολύ να προσέχετε και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάω τώρα στους Swifties, δηλαδή στους fans της Taylor Swift, διότι κάτι μυστηριώδες φαίνεται να συμβαίνει γύρω από την Taylor Swift. Εννοείται, είχαμε καιρό να ακούσουμε για αυτήν. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι fans έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν στοιχεία. Ένα νέο πράσινο σύμβολο με τα αρχικά TS, δηλαδή τα αρχικά του ονοματεπώνυμού της, έκανε την εμφάνισή του στο Empire State Building. Εκεί φωτίστηκε με έντονο πράσινο χρώμα, πυροδοτώντας θεωρίες για το επόμενο βήμα της pop star. Το μυστήριο ξεκίνησε όταν το νέο αυτό πράσινο TS άρχισε να εμφανίζεται δημόσια χωρίς κάποια εξήγηση για το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει. Στη συνέχεια το Empire State Building ανέβασε και στα social media εικόνες του κτηρίου φωτισμένου πράσινου, συνοδεύοντάς τες από το μήνυμα What's Happening, τονίζοντας το TS, δηλαδή Taylor Swift. Φοβερό. Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες θέλει αυτό το πράσινο να συνδέεται με τον ντεπού το άλμπουμ της Taylor Swift, το οποίο κλείνει φέτος 20 χρόνια από την κυκλοφορία του, μεγάλωσε κι αυτή. Αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς φανς στην υπόθεση ότι μπορεί να πλησιάζει το πολύ αναμενόμενο Taylor Swift Taylor's Version. Άλλοι ωστόσο πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και βλέπουν στα μυστηριώδη αυτά σύμβολα την αρχή μιας νέας εποχής. A new era is beginning. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιλογή του Empire State Building δεν περνάει απαρατήρητη. Τι εννοείται, Conjam Empire State Building είναι αυτό. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την Taylor Swift και αν τελικά θα βγάλει νέο αλμπουμάκι ή τέλος πάντων θα επανακυκλοφορήσει άλλο. Μας έχει πρίξει η Taylor Swift. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Swifties και αυτοί που την έτσι αγαπάνε ιδιαίτερα και δεν είναι και λίγοι. Γιατί βλέπετε, χαμός γίνεται και στις περιοδίες της και με τα άλμπουμς της γίνεται έτσι ένας πανικός, όπου ό,τι αγγίζει η Taylor Swift έχει, τι να πω ρε παιδί μου, είπαμε το άγγιγμα του Μίδα. Αυτό είναι το The Fate of Ophelia για τη συνέχεια.

Sweet About Me, όχι. Νομίζω ότι είμαστε πολύ γλυκοί άνθρωποι. Και εσύ και εγώ, Ηλία μου. Λοιπόν, Παρασκευούλα, εξάλλου ζάχαρη και μέλι και μεταξύ μας τώρα, γιατί το μυαλό πάντα ταξιδεύει, πόσο μάλλον όταν είναι και Αύγουστος. Κορυφώνεται, διαβάζω στο Earth News, η τουριστική κίνηση. Χιλιάδες επισκέπτες, σου λέει, από Ευρώπη ψηφίζουν Πρέβεζα, η οποία είναι υπέροχη η Πρέβεζα. Αν δεν έχετε πάει, ειλικρινά να πάτε, και η πόλη Πρέβεζα που μέσα έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια, αλλά και το λιμάνι, αλλά και φυσικά και η υπέροχη παραλία το Μονολίθι, μια τεράστια φημισμένη αμμώδης παραλία εκεί στην Πρέβεζα, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σε μήκος ακτές με άμμο στην Ευρώπη. Επειδή έχω πάει και την έχω επισκεφθεί και έχει έτσι και ιδιαίτερο χρώμα. Και φυσικά μετά, αφού κάνετε τη βουτιά σας στο Μονολίθι, πάτε στην Πρέβεζα μέσα, όχι έξω, μέσα στην πόλη, εγώ ψηφίζω μέσα στην πόλη, που έχει κάτι υπέροχα ταβερνάκια. Θα μου πεις εσύ το μυαλό σου συνέχεια στα ταξίδια, στα ταβερνάκια και σε αυτά. Ναι, τι να κάνω, εγώ φταίω. Αύγουστος είναι, βέβαια δεν βοηθάει και πολύ, ξέρεις. Δεν έπρεπε να είμαι σουφλέρι, έπρεπε να είμαι ονάση, έπρεπε να είμαι, δεν ξέρω, κάτι διαφορετικό. Όχι, μια χαρά είναι και το σουφλέρι, να είναι καλό μπαμπάκας μου. Λοιπόν, όπως και να έχει, και με τα λίγα μπορούμε να περάσουμε καλά και με τα πολλά. Και μπορούμε να κάνουμε και τις βουτιές μας και γενικότερα να περνάμε όμορφα, ιδιαίτερα όταν ανταμώνουμε και ιδιαίτερα όταν ακούμε όμορφες μουσικές. Και πού θέλω να πάω τώρα με τις όμορφες μουσικές, ξεχωριστές ιδέες που θέλουμε να σας δώσουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο που σας είπαμε θα είναι καυτό και δίνεται και για βολτούλες στη θάλασσα, αλλά και φυσικά και για συναυλίες. Το Σάββατο αύριο, 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται για μια τελευταία συναυλία. Όχι, δεν έρχονται για τελευταία. Στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού αυτό κρατάει χρόνια, με ένταση, με ιστορία, με αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Η μεγάλη του καλοκαιρινή συναυλία των Pix Lux φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους, ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο, καθώς και μία αίσθηση επιστροφής, έτσι για μας που τους έχουμε αγαπήσει και τους έχουμε ακολουθήσει σε κάθε συναυλία εδώ στο θέατρο Γης, στο θέατρο Δάσου, σε μικρότερες, παλαιότερα μουσικές σκηνές. Τους αγαπάω ιδιαίτερα τους Pix Lux. Μας κράτησαν όρθιους και σε στιγμές έτσι πολύ δύσκολες, αν θέλετε, που έχουμε περάσει, δεν ξέρω, για μένα τουλάχιστον, και η μουσική τους και οι συναυλίες τους ήταν πάντα ένα αποκούμπι. Αύριο λοιπόν, Σάββατο στις 9.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Θα κάνω πάλι την ανατροπή και δεν θα συνεχίσω με Pix Lux, αλλά θα βάλουμε Pix Lux στο τελείωμα αυτής της εκπομπής.

ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Titanium βρίσκεται εδώ στο Αγναδί, στα 102. Θέλω να, στο photo finish κι εγώ, να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Σταύρο. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί αφενός μου φέρε μια υπέροχη ρίγανη μυρωδάτη, δηλαδή μόνο που τη βάζει στη σαλάτα μυρίζει όλο το σπίτι, και τον ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά να ευχαριστήσω και στο photo finish το φίλο μου τον Στάθη, ο οποίος μου λέει τα χαιρετίσματα και στη Στέλλα και στον Ηλία, ο οποίος λέει είμαι σίγουρος ότι έχει ήδη προπαραγγείλει εισιτήρια για τους Pix Lux. Εντάξει. Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αύριο Σάββατο, 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται στο νέο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, αύριο Σάββατο στις 9.30. Ξέρετε τώρα τι είναι Pix Lux, τι εστί δηλαδή αυτό το συγκρότημα. Τα εισιτήρια πολύ τίμια η τιμή. Τίμια η τιμή, έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Τιμές εισιτηρίων από 10 ευρώ, μια χαρά λοιπόν. Οπότε, όπως σας προανέφερα νωρίτερα, θα κλείσουμε σήμερα με Pix Lux, γιατί αφενός θέλω να το αφιερώσω και στο φίλο μου το Στάθη, αλλά και στο φίλο μου το Σταύρο, που μόλις μιλούσαμε στο τηλέφωνο και έχω ξαναπεί για το φίλο μου το Σταύρο, τώρα γύρισε από Σαμοθράκη, ότι για σένα είναι η ζωή και καλά κάνεις. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά με αυτά και με εκείνα, φτάνουμε στο τέλος, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Σας χρειαζόμαστε εδώ κοντά μας. Είναι η εκπομπή που εσείς επιλέγετε και την playlist και τα τραγούδια και ό,τι θέλετε και μοιράζεστε μαζί μας και ό,τι αγαπάτε. Να ευχαριστήσω φυσικά αυτό το παλικάρι, τον Ηλία του Σταβουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περνάμε υπέροχα κάθε μέρα με απλά πράγματα, με μια έτσι παρέα, με μουσική, με γέλιο, με χαρά, με το γεγονός ότι καμιά φορά, εγώ τουλάχιστον αυτό λέω, να χαιρόμαστε με τα όμορφα πράγματα και τα απλά στη ζωή. Όπως απλό είναι, ας πούμε, και ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από Pix Lux, τα Πέτρινα νησιά. Γιατί έτσι διάλεξα αυτόν τον τίτλο, γιατί αφενός αγαπάω αυτό το τραγούδι, αφετέρου έχει και τα νησιά μέσα, οπότε σε πάει και λίγο σε καλοκαίρι, λέμε τώρα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε, ανταμώνουμε ξανά από εβδομάδα, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Λόγω αυτής της εξέλιξης ακυρώθηκαν περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί ακτοπλοϊκώς από Καβάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ενώ επιχειρούσε για την κατάσβεση της φωτιάς και διακομίστηκε για τη διενέργεια για των αναγκαίων εξετάσεων στο νοσοκομείο του νησιού. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. 59 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την παραλία Πθάνος με δύο πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Συμμετέχει με υδροφόρες του ο Δήμος Λίμνου στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στους χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, στην Ερωμάνα Ιτωλοακαρνανίος, όπου μάλιστα εστάληκε μήνυμα από το 112, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξεροβούνι Ιτωλοακαρνανίος που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρίστου Εύβοιας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστη μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους στους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένεται να σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το Σάββατο 22 του μήνα και την Κυριακή προσβάσιμη θα είναι η χώρη του φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί. Ακόμη το παράρτημα Καπί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί, όπου λειτουργεί υπνοτήριο ανδρών. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ του σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αφιένα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι 25χρονοι επιχείρησαν να τον ληστέψει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η συμπλοκή και η νεαρή γυναίκα να διακομιστεί στο νοσοκομείο γεννηματάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίες 21 έως 34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, εγκληματική οργάνωση, σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου για τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες στις 27 Ιουνίου φέρεται να πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε την πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε σχολείο της Σουηδίας από άτομο οπλισμένο με σπαθί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Φαγκέρστα της κεντρικής Σουηδίας. Όπως αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, έλαβε κλήση σχετικά με περιστατικό βίας σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο σχολείο. Όταν η αστυνομία έφτασε στον τόπο του συμβάντος, ένα άτομο τέθηκε υποκράτηση. Το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες της αστυνομίας επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ενώ δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα του δράστη. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Προβλέπεται γενικά αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριο καιρό θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

quite the same scene when us dancing on the kitchen floor.

not all alone. There's no use to complain.

0: Είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τροχιά παρατεταμένη ζέστη μπαίνει η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν στην πόλη αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του Φουαγέ, του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Επιπλέον το παράρτημα Καπή επί της οδού Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας πρόκειται για το υπνοτήριο ανδρών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και στη συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Ένας πυροσβέστης φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 59 άτομα από την παραλία Θάνος με 2 πλωτά του λιμενικού, καθώς και άτομα από την παραλία Πλατή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάσπαρτες τοποθεσίες όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα και στις περιοχές Κατάφυτων, Ευρωκοπίου, Χράνη, Μεγαλόπολης, Γενέση, Τρικάλων, Νερομάνα, Ετωλοακαρνανίας, μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 και Ξεροβούνη Ετωλοακαρνανίας που καίει σε δύσβατη περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Καρύς του Εύβοιας και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκθεση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί αύριο έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές αλλάζει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς. Η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα, αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην ταυτοποίηση των στοιχείων ατόμων που ενέχονται σε αδικήματα με ρατσιστικό υπόβαθρο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίες 21 έως 34 ετών και μία 46χρονη γυναίκα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόντων Λαπώνια. Εγκληματική οργάνωση σύσταση συμμορίας, απειλή διάπραξη εγκλημάτων και παράβαση του νόμου σχετικά με τη δημόσια υποκίνηση βίας με ρατσιστικό υπόβαθρο. Βραδινές ώρες της 27ης Ιουνίου πραγματοποίησαν πορεία με ρατσιστικά κίνητρα στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια ανάρτησαν σχετικό περιεχόμενο όπως βιντεοληπτικό υλικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη εξέδωσε η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε στο ΕΞ ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα και δήλωσε ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεί. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.
7: Fade out.
8: Πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 και σαν την Παρασκευή δεν έχει. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο και στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής θα τους πω όλους όσους βλέπω εκεί μέσα. Ηλίας Ταμπουλής, Αποστόλης Κοσμόγλου, Φάνης Λιάκος, όλοι στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out σήμερα θα είναι μαζί μας μέχρι τις 10 συντροφιά. Ελπίζουμε και εσείς. Ήδη η Εφη μας έστειλε, η Ευτυχία μας έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα, καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο λέει. Άμα είναι ήρεμο, ήρεμες είναι καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα δεν πρέπει να είναι ήρεμο του καλοκαιριού. Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού πρέπει να ξεσαλώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ευχή και το μήνυμα, κυρίως για την παρέα. 693-0078-228. Μαζί θα δούμε τι έγινε σήμερα, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ που αναμένεται μακρύ, όπως είδαμε χθες με Εμμανουήλ Καραλή, καθώς σήμερα έχει Λευτέρη Πετρούνια στο τελικό των Κρίκων, έχει Diamond Link στη Λοζάνη συνέχεια με τα χθεσινά με Μίλτο Τεντόγλου και στις 10 το βράδυ πρεμιέρα του Τζόλι στην Arsenal στον αγώνα με την Coventry στην Premier League. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε όπως είπαμε μέχρι τις 10. Καλή ακρόαση!

Κοιτάξτε τώρα την ανθρωπογεωγραφία των μηνυμάτων και των ακροατών. Η Νατάσα μας στέλνει ένα μήνυμα με μια αυλή και δύο ψισταριές, φυτά, πέτρα και μια κατσαρόλα ενδιάμεσα. Κάτι ψήνουν πάλι εκεί. Και άλλη φορά μας έχει στείλει η Νατάσα μήνυμα με ψήσιμο, αλλά λέει σήμερα αλλού, προφανώς όχι στο σπίτι. Ακολουθεί ο Αντώνης που λέει τελευταία μέρα διακοπών. Καλησπέρα, καλή εκπομπή με παγωμένες μπύρες στο μπαλκόνι. Ωραία τελευταία μέρα διακοπών, καλή επάνωδο. Και στη συνέχεια η Ιωάννα που μάλλον είναι η πρώτη μέρα διακοπών έρχεται, γιατί άντε να πάρουμε άδειες να βάλουμε και εμείς καμιά ψισταριά. Βλέπετε, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι περιμένουν ο καθένας τη δική του μικρή ανάσταση ή τέλος πάντων ακόμα και επάνωδο στην καθημερινότητα. Έρχεται καύσωνα, Σαββατοκύριακο δύσκολο, σαραντάρια μέχρι και την άλλη Τετάρτη, οπότε όσοι έχετε κρατήσει μέρες άδειες και προγραμματίζετε να τις πάρετε αυτό το διάστημα, καλά θα κάνετε. Αναμένετε κοσμοσυρωή στις παραλίες Χαλκιδικής και Πιερίας. Έχετε το νου σας όσοι θα βγείτε από την πόλη, γιατί αν περιμένετε ότι πλειοψηφία γύρισε στην πόλη και δεν θα συναντήσετε εξόδους και κίνηση, μάλλον θα γελαστείτε, γιατί λόγω του καύσωνα νομίζω ότι και αύριο οι δρόμοι για Χαλκιδική και Πιερία θα είναι γεμάτοι, αλλά καλά θα κάνετε να φύγετε όσο ακόμα μπορείτε, όσο ακόμα οι υποχρεώσεις δεν μας έχουν πάρει από τα μούτρα, όσο υπάρχει δυνατότητα, φύγετε, φύγετε, φύγετε.

Να πάτε στη Χαλκιδική και καλά θα κάνετε, να περάσετε και ωραία, να κάνετε και βουτιές, να δροσιστείτε, αλλά μην ξεχνάτε ότι αύριο Σάββατο ο δείκτης επικινδυνότητας όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο γειτονικό νομό είναι 3, πολύ υψηλός, και οπότε έχετε το νου σας για οτιδήποτε. Δεν έχουν περάσει άλλωστε και πολλές ημέρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά που μας τρόμαξε στη Σίβηρη και έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστών εκεί και τοπικών φορέων. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και στις τρεις περιοχές λοιπόν της Χαλκιδικής και στα τρία πόδια, στο Δήμο Κασάνδρας, στη Χερσόνησο Κασάνδρας από την κορυφογραμμή, από το Κασανδρινό έως Αγία Παρασκευή, από τη θέση Αράπης και Χαλκοβούνη της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου, στο Δήμο Σιθωνίας, στη Χερσόνησο Σιθωνίας, στην κορυφογραμμή Δραγουντέλη, από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό ως τη Σικιά και στο Δήμο Αριστοτέλη, από Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, από Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα έως Σκοπευτήριο Στρατονίου θα απαγορεύεται. Αριστοτέλη, από Κομίτσα μέχρι Ουρανού.

διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σύμφωνα με την νομοθεσία. Πέρα από τα πρόστιμα, πέρα από τις απογορεύσεις, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πρώτα πρέπει εμείς να συμβάλλουμε σε αυτά.

Και φυσικά πάμε εδώ στα της Θεσσαλονίκης, γιατί από την Πέμπτη θα έχουμε επιτέλους και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Μια επέκταση που προσθέτει 5 σταθμούς και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής στο ήδη υπάρχον δίκτυο της κεντρικής γραμμής. Το πρωί της Πέμπτης λοιπόν τα εγκαίνια θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι 5 σταθμοί είναι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τερματισμός στη Μίκρα. Ο νέος κλάδος ξεκινά μετά το σταθμό της 25ης Μαρτίου και κατευθύνεται προς την Καλαμαριά. Ο υφιστάμενος συνεχίζει προς Νέα Ελβετία. Οι επιβάτες επομένως θα πρέπει να ελέγχουν την ένδειξη προορισμού του σειρμού για να επιβιβάζονται στο σωστό δρομολόγιο. Οπότε μην μπερδευτείτε, από την Πέμπτη θα πρέπει να βλέπετε που πάτε όσοι κατευθύνεστε ανατολικά. Θα χρειάζεται από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο 15 λεπτά.

ο σειρμός για να φτάσει. Αυτό σημαίνει ότι από την Καλαμαριά οι επισκέπτες θα αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης. Το μετρό πλέον θα διαθέτει 18 υπόγειους σταθμούς, 14,4 χιλιόμετρα γραμμής, 5 νέους σταθμούς όπως είπαμε στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, 2 διαφορετικούς κλάδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικό Μετρό, η επέκταση προς την Καλαμαριά θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες καθημερινά και εκτιμάται ότι η λειτουργία της μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους κάθε ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα ανακουφιστεί έτσι περαιτέρω το κέντρο της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το κυκλοφοριακό και τώρα που έρχεται και η έκθεση το χρειαζόμαστε.

Και επειδή έχουμε αλλαγές και νέα επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, έχουμε αλλαγές και στις λεωφοριακές γραμμές που θα εξυπηρετούν εκείνη την περιοχή. Από 1η Σεπτεμβρίου βέβαια θα έχουμε αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές εκεί, εκτός από μία η οποία θα ξεκινήσει μαζί με τα εγκαίνια του μετρό, δηλαδή στις 27 Αυγούστου. Η νέα γραμμή λοιπόν Χ3, που θα κάνει το δρομολόγιο σταθμός μετρό Μίκρα μέχρι και αεροδρόμιο Μακεδονία, θα ενώνει δηλαδή τον τερματικό σταθμό του μετρό στην επέκταση Καλαμαριάς και το αεροδρόμιο, ξεκινά και αυτή 27 Αυγούστου, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να εξυπηρετηθούν πηγαίνοντας στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, να παίρνουν το λεωφορείο για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα, από την 1η Αυγούστου έχουμε πλήρη αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών που εξυπηρετούν την Καλαμαριά, και οι νέες γραμμές είναι οι εξής: η Μ2, που θα είναι από το σταθμό μετρό στη Μίκρα μέχρι τον τερματικό του IKEA. Από εκεί και πέρα η γραμμή 6 τροποποιείται, αυτή που ερχόταν από την Καλαμαριά προς το κέντρο της πόλης, και γίνεται 6α, που γίνεται από σταθμό μετρό Νέα Ελβετία, πάει Καλαμαριά και φτάνει μέχρι τον τερματικό της Μίκρας, και 6β, σταθμός μετρό Νέα Ελβετία, Κηφισιά και τερματικός Μίκρας. Έχουμε το 7ΤΑΦ, είναι τοπικό της Καλαμαριάς που θα εξυπηρετεί την περιοχή. Το 33 θα πηγαίνει από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα και Βενιζέλο, θα κατεβαίνει στο κέντρο. Το 33α από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμονα, Βενιζέλου και Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 33β από το κατάστημα Mart, Άγιο Παντελεήμον, Βενιζέλου. Το 39, Κηφισιά, στο κατάστημα Mart και στα δικαστήρια. 39α, το ίδιο δρομολόγιο αλλά συμπεριλαμβάνοντας και τον Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Το 39σίγμα, Άγιος Ιωάννης, Κηφισιά και στο κατάστημα Mart. Έχουμε λοιπόν πλήρη αναδιάρθρωση. Πρέπει να μπείτε στο διαδίκτυο, στη σελίδα του ΟΣΕΘ, για να δείτε όλες τις αλλαγές, καθώς πλέον θα έχουμε άλλα δρομολόγια όσον αφορά τα αστικά λεωφορεία στην Καλαμαριά.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία στέλνει μια φωτογραφία με ένα ποτηράκι και ένα μπουκάλι τσίπουρο. Καλησπέρα στην παρέα. Κέρασμα σήμερα, παρά τη ζέστη, γιατί Παρασκευάρα που λέτε κι εσείς γράφει και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα του σεξ και Παρασκευάρα θέλει το κατάλληλο απόσταγμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, η Παγκόσμια ημέρα του σεξ σήμερα. Ορίστε, όποιος δεν το ξέρε, ευκαιρία να το γιορτάσει. Είναι και Παρασκευή, ωραία μέρα για Παγκόσμια ημέρα του σεξ. Και μιας και λέγαμε για μετρό και αλλαγές στα δρομολόγια, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την πρόοδο των εργασιών στο flyover. Φαίνεται ότι το έργο προχωρά και έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φαίνεται από ψηλά η πρόοδος αυτού του έργου και επιτέλους βλέπουμε πώς θα είναι, τουλάχιστον παίρνουμε μια πρώτη γεύση, το flyover. Πώς θα είναι αυτή η περιψωμένη ταχεία λεωφόρος, γιατί από όσο μπορώ να διακρίνω στις φωτογραφίες φαίνεται ότι έχει γίνει το πρώτο κομμάτι αυτής της υπερυψωμένης λεωφόρου και φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι στις φωτογραφίες τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται είναι πάνω από το γήπεδο στην έξοδο του, μετά την έξοδο του Αγίου Παύλου. Φαίνεται ότι ένα κομμάτι βγαίνει δεξιά από τον περιφερειακό και ανεβαίνει ψηλά και στρίβει προς αριστερά, προφανώς για να συνεχίσει από τα αριστερά του δρόμου προς Χαλκιδική. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το έργο. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι του χρόνου την Άνοιξη, το 2023 την Άνοιξη, η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη με flyover, με πολλές αλλαγές ακόμα και στο κέντρο, με παιδιατρικά νοσοκομεία, με... Έχουμε την ανάπλαση στην Πλατεία Ελευθερίας, έχουμε την πεζοδρόμηση στην Αγία Σοφίας και κάτω από την Τσιμισκή που θα ολοκληρωθεί. Θα δούμε λοιπόν από τη νέα χρονιά μια άλλη Θεσσαλονίκη.

Χθες είχαμε τους πρώτους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάμε να δούμε, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ποιες είναι οι πιθανότητες των ελληνικών ομάδων να περάσουν στον επόμενο γύρο. Φυσικά ο Όφη με το 3-0 που πέτυχε εναντίον της ΤΣΕΣΚΑ έχει τις περισσότερες πιθανότητες από κάθε άλλη ελληνική ομάδα να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Σύμφωνα με τον υπολογιστή της Football Meets Data, 89% είναι οι πιθανότητες των κριτικών να περάσουν στην επόμενη φάση. Αμέσως επόμενη είναι η ΑΕΚ, η οποία μετά το 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια και ευελπιστεί, έχοντας και τη ρεβάν στην Αθήνα, ότι θα μπορέσει να περάσει στη League Phase του Champions League, 73% της δίνει πιθανότητες για να είναι στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα έχουμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τους πράσινους, το 2-2 που έφεραν με τη Χράντετς Κράλοβε τους δίνει 58% πιθανότητες, παρόλο που ήταν εντός έδρας αυτό το 2-2. Φαίνεται ότι έχει ισχυρές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να περάσει στον επόμενο γύρο. Ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, οι πιθανότητες που έχει ο δικέφαλος για να παίξει στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν είναι 50%. Ελπίζουμε εμείς ότι ακόμα και το 50% είναι αρκετά μεγάλο για τον ΠΑΟΚ για να είναι στον επόμενο γύρο, ότι όλες οι ελληνικές ομάδες θα περάσουν στον επόμενο γύρο για να κάνουμε αυτή τη χρονιά αυτό το πολυπόθητο 5 στα 5.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένη ζέστη θα επικρατήσουν στη χώρα τα επόμενα 24 ώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους τους 40 ακόμη και 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην πόλη αύριο και μεθαύριο. Προσβάσιμοι θα είναι οι χώροι του φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Ακόμη το παράρτημα των Καπί επί της Λαμπράκης 42 από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου. Μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Στο σημείο επιχειρούν σε διάσπαρτα σημεία όπου υπάρχει καπνός 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και υδροφόρες του Δήμου, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου στη Δράμα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 οχήματα. Από αέρος επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ πυρκαγιές σημειώθηκαν σήμερα στους χράνους της Μεγαλόπολης, στο Γενέση Τρικάλων, την Ερωμάνα Ετωλοακαρνανίας και το Ξεροβούνι στην Ετωλοακαρνανία, η οποία μάλιστα καίει σε δύσβατη περιοχή. Από αύριο το πρωί στις 8 ως και τις 8 το βράδυ θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αλλάζει ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς από την 1η Σεπτεμβρίου. Η νέα γραμμή Χ3 σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία θα τεθεί σε λειτουργία στις 27 Αυγούστου, ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της 5ης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αφιένα. Από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει και ακολούθησε συμπλοκή. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν πληγεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο της έρευνας Αθήνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Συναγερμός ήμανε σήμερα στην πόλη Φάγκερσταντ της κεντρικής Σουηδίας όταν ένοπλος με σπαθί εισέβαλε σε σχολείο προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η SVT, η αστυνομία πυροβόλησε το άτομο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και το συνέλαβε. Από την επίθεση υπήρξαν τουλάχιστον 3 τραυματίες, από τους οποίους οι 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Και επειδή το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, πληρότητες που αγγίζουν το 95% ακόμα και ως τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής, τα οποία φέτος, τουλάχιστον σύμφωνα με τους υπευθύνους, έχουν κερδίσει έδαφος, και αυτό λόγω του κόστους. Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή από την αρχή του καλοκαιριού, όπως λένε, και οι Έλληνες είναι πλέον περίπου το 40% της πελατείας των επισκεπτών, καθώς το κόστος των ξενοδοχείων και των μετακινήσεων έχει οδηγήσει πολλούς να επιλέξουν να κατασκηνώσουν σε κάμπινγκ. Για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος διαμονής σε οργανωμένο κάμπινγκ διαμορφώνεται περίπου στα 40, από 40 μάλλον έως 55 ευρώ, ανάλογα με την εγκατάσταση και τις παροχές, για ένα ζευγάρι 25 με 35 ευρώ. Εκτός από Έλληνες, Χαλκιδική φυσικά έχει γεμίσει τα κάμπινγκ της Χαλκιδικής από βαλκανικές χώρες, από τουρίστες βαλκανικών χωρών, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Σέρβοι, αλλά σταθερή είναι η παρουσία και Γερμανών, Αυστριακών και Ολλανδών, οι οποίοι φτάνουν στα κάμπινγκ της Χαλκιδικής με τροχόσπιτα. Η Σιθωνία παραμένει το ισχυρότερο σημείο αναφοράς όσον αφορά τους κάμπερς. Οι περισσότεροι συγκεντρώνονται εκεί. Κασάνδρα και Ποσίδη δημοφιλή στις νεαρές ηλικίες. 25 οργανωμένα κάμπινγκ στη Χαλκιδική λειτουργούν φέτος, τα 19 από αυτά στη Σιθωνία.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. 693-0078-228. 693-0078-228 αριθμός Viber για να στείλετε μηνύματα. Είναι η δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Στη ραδιοσκηνοθεσία Φάνης Λιάκος, Ηλίας Ταμπούλης, Αποστόλης Κοσμόγλου. Τρεις έχουμε σήμερα για να μην έχουμε και παράπονα. Εγώ δηλαδή να μην έχω, που δεν έχω όχι παράπονο, να παίζει ο ουρανός να με... κεραυνός που λέει να με κάψει εδώ που βρίσκομαι, αλλά θα πάρει μαζί και τους τρεις ανθρώπους, οπότε μάλλον γι' αυτό δεν πέφτει αν είχα παράπονο. Λοιπόν, λέει ότι μια έρευνα του κέντρου για τα παιδιά έχει δείξει πού βρίσκονται τα πιο ευτυχισμένα παιδιά στην Ελλάδα. Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών λοιπόν επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις τι κάνει ευτυχισμένα τα παιδιά σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 3.046 μαθητές και πάμε να δούμε τα ευρήματα σε χάρτη αλλά και σε ποσοστά. Στην κορυφή λοιπόν των περιοχών που ζουν τα πιο ευτυχισμένα παιδιά της Ελλάδας είναι το Βόρειο Αιγαίο, η Κρήτη και η Θεσσαλία, με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Ψηλά επίσης βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Αττική. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όχι ότι εκεί τα παιδιά είναι δυστυχημένα, απλώς στις άλλες περιοχές δηλώνουν πιο ευτυχισμένα. Τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει τα παιδιά ευτυχισμένα? Φαίνεται ότι δεν είναι τα οικονομικά, οι οικονομικές ανέσεις αυτό που προσφέρει ευτυχία στα παιδιά. Τα αγόρια πάντως δηλώνουν πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια σε ποσοστό 82,9% τα αγόρια, 74,01% τα κορίτσια. Επίσης τα παιδιά που έχουν έναν ακόμη αδελφό ή αδελφή παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό ευτυχίας, το οποίο φτάνει το 80,54%. Στα μοναχοπαίδια το ποσοστό φτάνει το 76,35%, στα παιδιά με 3 ή 4 αδέλφια πέφτει στο 70,93%. Η καλή επίδοση στο σχολείο είναι επίσης ακόμα ένα στοιχείο που προσφέρει στο να δηλώσουν τα παιδιά ότι είναι ευτυχισμένα. Όσα εμφανίζουν καλή επίδοση στο σχολείο, εμφανίζουν και ποσοστό ευτυχίας στο 80,55%. Το ποσοστό μειώνεται στο 76,24% για όσους χαρακτηρίζουν την επίδοσή τους μέτρια και πέφτει στο 64,81% για όσους δηλώνουν ότι δεν τα πηγαίνουν καλά. Το ουσιαστικό συμπέρασμα της έρευνας δείχνει ότι η ευτυχία των παιδιών δεν εξαρτάται μονομερώς από την οικονομική ευημερία. Σημαντικό ρόλο παίζουν η οικογένεια, οι σχέσεις με τους συνομιλίκους, το σχολείο, η καθημερινότητα, η γειτονιά και η καλλιέργεια αξιών και θετικών συμπεριφορών.

0: χαρά με πει. Συνδεόμαστε με ΕΡΤ 2 Sport για να ακούσουμε την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.
1: Διοργάνωση της ένδοξης καριέρας του. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα του Λευτέρη Πετρούνια.
2: Εξαιρετικά.
1: Μπαλαντίν στο ψηλό ψαράκι. Μπαλαντίν στο χαμηλό ψαράκι. Εώρηση στο σβάλλου.
2: Καλό κύκλο, κύκλο.
1: Εώρημα στην κατακόρυφο. Εώρηση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό. Εώρημα στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πιρουέτα.
0: Αυτή ήταν η προσπάθεια. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Έλληνα πρωταθλητή. Μέχρι στιγμής έχουν διαγωνιστεί 7 αθλητές και πρώτοι είναι ο Αβετισιάν με 14.400 βαθμούς και ο Ζάικα με τους ίδιους βαθμούς. Τρίτη θέση ο Τάλοχ με 14.366 βαθμούς. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Λευτέρη Πετρούνια για να ακούσουμε σε ποια θέση θα τον φέρει. Ο Πετρούνιας επιδιώκει να πάρει το ένατο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο στους κρίκους, επίδοση που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής σε ολόκληρη την ιστορία του θεσμού. Ο Έλληνας πρωταθλητής, εκτός από 8 χρυσά ήδη, έχει πάρει και 2 χάλκινα, δηλαδή έχει στην κατοχή του ήδη 10 μετάλλια. Στόχος του, όπως έχει πει, είναι να φτάσει τα 11 μετάλλια, συμβολικός αριθμός για τον ίδιο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τον βαθμολογήσουν οι κριτές και πού μπορεί να φτάσει. Θα διακόψουμε μόλις έρθει η βαθμολογία για να σας τη μεταδώσουμε αμέσως.

14.366 η βαθμολογία του Πετρούνια τον φέρνει στην τρίτη θέση μαζί με τον Τάλοχ. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι πάμε για μετάλλια.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι χάλκινος ευρωπαϊκός πρωταθλητής. Παίρνει το 11ο του μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Έχει 8 χρυσά συνολικά και 3 χάλκινα με αυτή την προσπάθεια που έκανε πριν από λίγο.

Λοιπόν, είναι τυχαίο που οι ελληνικές ταινίες ή παλιές ελληνικές ταινίες ακόμα και τώρα όταν προβάλλονται συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού. Επίσης υπάρχουν στο διαδίκτυο και στα social media ομάδες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και έχουν χιλιάδες μέλη. Τι είναι αυτό που μας κάνει λοιπόν να αγαπάμε τις παλιές ελληνικές ταινίες, αυτές που τότε ο κινηματογράφος ήταν αλλιώς? Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κάνει να τις αγαπούμε τόσο. Πάμε να δούμε ωστόσο ορισμένες λεπτομέρειες από παλιές ελληνικές ταινίες, οι οποίες δεν είναι οι λεπτομέρειες και τόσο γνωστές και ίσως δεν τις γνωρίζαμε. Λοιπόν, το νηφικό που φορούσε η Τζένι Καρέζη στην κωμωδία Τζένι Τζένι όταν παντρέθηκε τον Αντρέα Μπάρκουλη ήταν το δικό της νηφικό, το κανονικό, όταν είχε παντρευτεί στον πρώτο της γάμο το Ζάχο Χατζηφωτίου. Η δραματική ταινία «Μανταλένα» γυρίστηκε στην Αντίπαρο. Το 1960 όμως να γυρίστηκε η ταινία, το νησί δεν είχε ούτε ηλεκτρισμό ούτε τουρισμό το καλοκαίρι. Στην ίδια ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη προσπαθεί να καλέσει τον κόσμο στη δική της βάρκα, άλλος με τη βάρκα μας αν θυμάστε καλά, για να τους μεταφέρει στο μεγάλο νησί. Σε μια από αυτές τις σκηνές η Μανταλένα πέφτει στη θάλασσα. Στην πραγματικότητα είχε και ένα τρομερό ατύχημα σε εκείνα τα γυρίσματα η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αφού χτύπησε στην κουπαστή με το κεφάλι, προκαλώντας ταραχές σε όλο το staff του επιτελείου, σε όλο το επιτελείο εκεί των γυρισμάτων. Στην ταινία «Νεράιδα και το παλικάρι» η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν έγκυος στο γιο της Γιάννη. Επειδή η κοιλιά της ήταν αρκετά φουσκωμένη, στα μακρινά πλάνα την ντούμπλαρε η Μίτσι Καρά, η σωσίας που χρησιμοποιούσε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην ταινία «Μια τρελή οικογένεια», ο Δημήτρης Καλυβοκάς αποκάλυψε πως είχε θυμώσει που δεν τον κάλεσαν από την αρχή να παίξει και γι' αυτό το λόγο ζήτησε τα διπλάσια χρήματα όταν του είπαν να παίξει στην ταινία. Στη ταινία «Αγοροκόριτσο» είχε γραφτεί έχοντας ως πρότυπο πρωταγωνίστριας την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία όμως δεν έπαιξε το ρόλο γιατί έπαιζε στην ταινία η Μουσίτσα. Έτσι το ρόλο πήρε η Άννα Φόνσου, η οποία δεν δέχτηκε να πάρει δραχμή για την ταινία με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούν αφίσες με το πρόσωπό της σε όλη την Αθήνα. Στην ταινία «Αλίμονο στους νέους», ο Δημήτρης Χόρν έπρεπε να μεταφερεστεί σε ηλικιωμένο γιατί δεν ήτανε. Επειδή όμως κανείς δεν μπορούσε να το καταφέρει καλά, η παραγωγή κάλεσε έναν μακιγέρα από το εξωτερικό, ο οποίος ζήτησε το ίδιο ποσό με αυτό που πήρε ο πρωταγωνιστής. Το 1955 γυρίστηκε η θρυλική ελληνική ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» και ο Σακελάριος πρότεινε ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Αυλονίτη. Ο Φίνος αρνείται κατηγορηματικά. Ο Σακελάριος επιμένει, αναγκάζει τον Φίνο να υποχωρήσει και από τη στιγμή που ο Σακελάριος φτάνει στο σημείο να πει ότι θα καλύψει την τυχόν οικονομική ζημιά του Φίνου, εάν η ταινία δεν πάει καλά και η αιτία είναι ο Αυλονίτης. Η Κάλπικη Λύρα είναι η πρώτη σπονδυλωτή ταινία στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, βγήκε στις αίθουσες το 1955. Ο κορυφαίος Γάλλος θεωρητικός του κινηματογράφου Ζορ Σαντούλ είχε συμπεριλάβει την ταινία στη λίστα με τις 1000 καλύτερες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η εγχώρια δε Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου την επέλεξε το 1985 ως μία από τις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Για την ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό», ο Γιάννης Μαλούχος είχε πει ότι ο Σακελάριος αποφάσισε για το ρόλο του όταν τον είδε, λέγοντας: «Γιάννη, είσαι τυχερός. Αρχίζω την Αλίκη στο Ναυτικό και θα παίξεις το φίλο του Παπα Μιχαήλ. Γιατί όμως θα τον παίξεις? Δεν ξέρω τι ταλέντο έχεις, αλλά έχεις μύτη μεγάλη. Οπότε θέλω έναν μυταρά». Επιπλέον, στην ίδια ταινία, η Βουγιουκλάκη είχε μαλώσει με το Σακελάριο, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα γυρίσματα για έναν ολόκληρο μήνα.

Σήμερα η Έθελ Κέιτερχαμ γιόρτασε τα 117 γενέθλιά της και έγινε ο γυριότερος άνθρωπος εν ζωή στον κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές σας για τα γενέθλιά μου. Ακόμα και στα 117 είχα πολλές πρωτιές αυτή τη χρονιά. Από το ότι έπιασα, χάιδεψα ένα λάμα, μέχρι το ότι κράτησα το χέρι του βασιλιά, είχα μια θαυμάσια ημέρα γιορτάζοντας με την οικογένεια και τους φίλους μου και προσδοκώ να διαπιστώσω τι θα φέρει η επόμενη χρονιά, είπε η ίδια, η οποία έγινε τον Απρίλιο του 2025 ο γυριότερος άνθρωπος του κόσμου μετά το θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκα στα 116 της. Στη διάρκεια της συνάντησής της με τον Κάρολο, θυμήθηκε το 1969 όταν ο νυν βασιλιάς είχε χρηστεί πρίγκιπας της Ουαλίας 21 ετών και του είπε όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σας και ήθελαν να σας παντρευτούν. Έχει γεννηθεί το 1909, ήταν η δεύτερη νεότερη μεταξύ 8 αδελφών. Είναι η τελευταία εν ζωή υπήκος του Εδουάρδου του 7ου, ο οποίος πέθανε τον Μάιο του 1910. Το 1931 γνώρισε το σύζυγό της Νόρμαν, ο οποίος ήταν αντισυνταγματάρχης του Βρετανικού στρατού, πέθανε το 1976. Μια από τις αδελφές της έζησε μέχρι τα 104. Η Κέιτερχαμ οδηγούσε μέχρι τα 97 της, έπαιζε μπριζ ως και μετά τα 100 και επέζησε της πανδημίας COVID το 2020 σε ηλικία 100 ετών.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου, Φάνη Λιάκο, Ηλία Σταμπουλή, όλους αυτούς που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία του Fade Out και σήμερα Παρασκευή. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐντη για την ενημέρωσή σας. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με την νυχτερινή βάρδια. Μείνετε συντονισμένοι στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνθήκες παρατεταμένης ζέστης θα επικρατήσουν τα επόμενα 24 ώρα στη χώρα. Ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέτει στη διάθεση των πολιτών κλιματιζόμενους χώρους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Προσβάσιμοι θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή οι χώροι του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της Βασιλέως Γεωργίου από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου 62 από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και το Υπνοτήριο Γυναικών από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το βράδυ έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στη Λίμνο, σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λίμνου, ενώ μήνυμα είχε σταλεί από το 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Δεκάδες άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 31 ετών άνδρας που κατηγορείται ότι τα ξημερώματα της Πέμπτης μαχαίρωσε μια 25χρονη μέσα στο σπίτι του στην περιοχή των 40 εκκλησιών στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να τη φιλοξενούσε όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 25χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό τέθηκε σε συναγερμό ύστερα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη το μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτη, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στο μεταξύ, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 11ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένεται αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μην μου πείτε ότι δεν φύγατε για τριήμερο, γιατί δεν θα σας πιστέψω. Η κίνηση προς τη Χαλκιδική είναι αρκετά αυξημένη. Άρα, αν δεν πάτε για να κάνετε μπάνιο, ενημερώστε μας που πάτε και έχει τόσα αυτοκίνητα στο ρεύμα για τα ανατολικά της πόλης. Παρασκευή σήμερα, τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με αεράκι και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τελειώνει με καύσωνα. Έρχεται η ζέστη από τη Βόρεια Αφρική, έρχεται για να μείνει. Μέχρι και την Τρίτη σίγουρα θα έχουμε θερμοκρασίες 40 και 41 βαθμούς Κελσίου. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας στον αέρα. Μπορείτε να μας ζητήσετε ό,τι θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Αυτή την ώρα αγορίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link της Λοζάνης. Το καλύτερο του άλμα είναι στα 8.24. Προς το παρόν είναι πρώτος. Έκανε τρία άλματα, έγκυρα και τα τρία. 8.04 το πρώτο, 8.10 το τρίτο. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και όλοι λένε ότι περιμένουμε ένα μεγάλο άλμα πάνω από τα 8.50. Μακάρι να το πετύχει αυτό το παιδί θαύμα του ελληνικού στίβου. Του αξίζουν τα καλύτερα. Δεν είναι λίγο να μιλάει για σένα ο Πάουελ και να λέει ότι είναι ένας αθλητής που μπορεί να επιδείξει και πάνω από τα 8.70, αρκεί να βρεθεί στην κατάλληλη κατάσταση στο σωστό σημείο. Και από τον Τεντόγλου πάμε σε έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο, πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία. Μιλάμε για τον Αντώνη Πανούτσο, που σήμερα μάθαμε ότι περνάει δύσκολα, δύσκολες ώρες. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Προσήλθε πριν από 25 μέρες με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο. Η κλινική του εικόνα παρέπεμπε σε εγκεφαλίτιδα. Όμως οι έλεγχοι που γίνανε έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έναν ιό που τον μάθαμε εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά φέτος έχει αρκετά σοβαρά κρούσματα στην Ευρώπη. Έκτοτε λοιπόν ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάστασή του να κρίνεται έως και πάρα πολύ σοβαρή. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση, να είναι περαστικά όλα αυτά, να βγει γρήγορα από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στη δημοσιογραφία που τόσο αγαπάει, αλλά και εμάς μας αρέσει που τον βλέπουμε. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ομολογώ και πως είμαι και εγώ από αυτούς που δεν έδωσαν πολύ σημασία στον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ εδώ και πολύ καιρό οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο επιβαρημένη χώρα στην Ευρώπη. Μόνο η Ιταλία μας περνάει σε κρούσματα, που έχουν πληγεί δηλαδή από το συγκεκριμένο ιό. Όσον αφορά τη χώρα μας, τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Ανατολική Αττική και ακολουθεί η Λάρισα, σύμφωνα με την κατανομή των κρούσματων που εμφανίζουν και συμπτώματα που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι πιο επιβαρημένοι λοιπόν δήμοι της επικράτειας είναι, όπως είπαμε, στην Ανατολική Αττική ο Δήμος Πάτων και Παλίνης, ενώ από την περιφέρεια η Λάρισα έρχεται πρώτη με 8 κρούσματα και η Βέρεια δεύτερη με 3 κρούσματα. Στη Βέρεια υπάρχει αρκετό μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια και μάλιστα πριν από λίγο διάβαζα ότι θα προχωρήσουν σε ψεκασμούς αυτές τις μέρες. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρσι στα κρούσματα και στους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το 2025 καταγράφηκαν πανελλαδικά 96 κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ φέτος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει φυσικά ο ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Έχει έρθει και το πρώτο μήνυμα. Η Ευγενία μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ, Ευγενία, να φροντίσεις να είσαι κάπου δροσερά, γιατί η θερμοκρασία θα ανέβει επικίνδυνα.

Θα στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Δημήτρη που από ό,τι βλέπω μας ακούει από το Λονδίνο και μας λέει πολύ ωραία λόγια. Έχουμε την εκτίμησή του και το σεβασμό του, λέει, με τις μουσικές μας επιλογές και αυτά που λέμε στον αέρα. Του λείπει η Θεσσαλονίκη και εμείς τουλάχιστον του κάνουμε λίγο ευκολότερη την ξενιτιά. Πάμε να κλείσουμε το θέμα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μόλις το 20% παρουσιάζει πυρετό και ήπια συμπτώματα όπως πονοκέφαλο και κόπωση. Τα νευρολογικά συμπτώματα όπως δυσκαμψία του αυχένα, σύγχυση, τρέμουλο στα χέρια, μυϊκή αδυναμία είναι αυτά που πρέπει να σας κάνουν να τρέξετε αμέσως να βρείτε ιατρική συμβουλή. Μπορεί δηλαδή να χρειαστεί να νοσηλευτείτε. Δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αντιμετώπιση στηρίζεται στην υποστηρικτική φροντίδα, δηλαδή τα συμπτώματα πολεμάμε. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ο ιός μεταδίδεται μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και όχι μέσω απλής επαφής μεταξύ ανθρώπων, ενώ ο έλεγχος γίνεται μόνο σε περίπτωση συμπτωμάτων και πιθανής έκθεσης. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεντρωμένα τα συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πυρετός, έντονος, για αρκετές μέρες, όχι δηλαδή μια μέρα έκανα πυρετό να πάει το μυαλό σας ότι μπορεί να σας έχει τσιμπήσει κάποιο κουνούπι. Έντονος πονοκέφαλος, κόπωση και αδυναμία, να πονάνε πάρα πολύ οι μυές και οι αρθρώσεις, ναυτία εμετός και διάρρεια. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται ένα επίμονο εξάνθημα και σε πολύ μικρές περιπτώσεις πρίζονται και οι λεμφαδένες. Αυτό που πρέπει να σας κάνει αμέσως να κοιτάξετε, να πάτε σε κάποιο γιατρό, είναι το τρέμουλο στα χέρια, φυσικά αν δεν τρέμουν τα χέρια σας έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει ιατρική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θεραπεύουμε, επεμβαίνουμε δηλαδή στα συμπτώματα. Γενικά δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε. Νομίζω ότι οι επιστήμονες το μελετούν και το έχουν υπό έλεγχο. Όπως είπαμε, η Ιταλία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι σε σημείο που να χρειαστεί να δημιουργηθεί πανικός.

Βλέποντας τώρα ζωντανά τους αγώνες στο Diamond League, περιμένοντας τα επόμενα άλματα του Τεντόγλου, συνειδητοποιώ πόσο άδικο είναι τα αθλήματα του Στίβου, καθώς όλα αυτά τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ μέσα στο χρόνο και ουσιαστικά δίνουν 3-4 σημαντικούς αγώνες που από εκεί κρίνεται όλη τους η καριέρα. Δεν είναι δηλαδή σαν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που δίνουν 50-60 αγώνες μέσα στη χρονιά και μπορείς να δείξεις το ταλέντο σου. Η σκληρή δουλειά που κάνεις κρίνεται ουσιαστικά από μια κούρσα των 10 δευτερολέπτων σε έναν αγώνα. Πολύ δύσκολο αυτά τα αθλήματα και γι' αυτό πρέπει να είναι και πάρα πολύ συγκεντρωμένοι αυτοί οι αθλητές. Τους αξίζουν τα καλύτερα. Και αφού μιλάμε για αθλητισμό, πάμε σε ένα Ελληνόπουλο που σήμερα κάνει ντεμπούντο σε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, στην Premier League, και μιλάμε για τον Χρήστο στο Τζόλι, όπου ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα της Arsenal ενάντια στην Coventry και μάλιστα έχει και συμμετοχή στο δεύτερο γκολ.

City Arsenal 2-0. Ο Ράι τροφοδότησε τον Τζόλι. Ο διεθνής μας εξτρέμ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά. Ο τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα και πετάχτηκε ο Σάκα και έβαλε το δεύτερο γκολ. Βασικός λοιπόν ο Χρήστο Τζόλης. Φαίνεται ότι τον υπολογίζει ο Αρτέτα στα πλάνα του για τη φετινή χρονιά. Έδειξε και στα φιλικά ότι βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Το παιδί αξίζει τα καλύτερα πραγματικά. Δούλεψε πάρα πολύ, χαμηλών τόνων, βήμα-βήμα, δεν φοβήθηκε όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, από την ασφάλεια της Ελλάδας εννοώ, και πιστεύω ότι θα βρεθεί πάρα πολύ σύντομα στα μεταγραφικά ραντάρ και πολύ μεγαλύτερων ομάδων. Όχι ότι η Arsenal δεν είναι μεγάλη ομάδα, αλλά μιλάω για Manchester, μιλάω για Ισπανικό πρωτάθλημα. Εμένα νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα πολύ το Ισπανικό πρωτάθλημα, που είναι πιο γρήγορο εννοώ, γιατί έχει αυτή την έκρηξη ο Χρήστο Τζόλης. Μακάρι βέβαια να μεγαλουργήσει και με την εθνική μας ομάδα, γιατί εκεί τον έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη.

Ορίστε, αναρωτιόμουν αν έχει κόσμο η Χαλκιδική και μας κάνατε εσείς το ρεπορτάζ. Ο Βασίλης πήγε με την ελπίδα ότι επειδή είναι τέλος Αυγούστου θα υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στη Χαλκιδική. Εκτός το ότι δεν βρήκε διαθέσιμο δωμάτιο, τα 2-3 που μπόρεσε και βρήκε ελεύθερα κοστίζανε, λέει, από 250 ευρώ και πάνω. Και όπως καταλαβαίνετε, θα κοιμηθεί ο Βασίλης μαζί με την σύντροφό του σήμερα στο αυτοκίνητο. Έχει ωραία ξαστεριά, ψηλά το κεφάλι, δείτε τον ουρανό και θα περάσει νύχτα. Κάντε μια βουτιά και αύριο και γυρίστε πίσω. Βέβαια, ήταν λάθος σου. Εδώ και 2-3 χρόνια δεν κάνουμε τέτοιες κινήσεις. Η δικιά μου γενιά έχει προλάβει. Εγώ έχω πάει καλοκαιρινές διακοπές σε νησί χωρίς να έχω κλείσει δωμάτιο και υπήρχαν κάτω οι άνθρωποι με εκείνες τις ωραίες χάρτινες καρτέλες που λέγανε rooms to let. Τώρα, με τόσο τουρισμό στη χώρα μας, είναι σχεδόν απίθανο να βρεις δωμάτιο αν δεν κλείσεις εγκαίρως. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακό. 40 μέχρι και 41 βαθμούς θα έχουμε στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και στην Καβάλα. Μιλάμε για τουριστικούς προορισμούς. Τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα τις δούμε στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Ο καύσωνας θα κρατήσει σίγουρα μέχρι και την Τρίτη. Μετά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να εξασθενήσει η θερμοκρασία. Θα κυμαίνεται μεταξύ 38 και 39 βαθμών. Σίγουρα όμως θα έχουμε ζέστη μέχρι και την Πέμπτη. Παρατεταμένος ο καύσωνας. Υπάρχουν ήδη σε κάθε πόλη, οι αντίστοιχοι δήμοι έχουν αναρτήσει στα social media τους πού μπορείτε να μπείτε σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο air-condition στο σπίτι σας. Οι κλιματιζόμενοι χώροι δεν είναι ντροπή. Αν υπάρχει ειδικά κάποιος άνθρωπος μεγάλης ηλικίας και αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, καλό θα είναι να φιλοξενηθεί σε αυτούς τους χώρους. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια και έχει σώσει ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Είχαμε πει ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είδαμε και πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν είδαμε εκείνα τα 45 τα περσινά που κρατήσαν και 7 μέρες και μας εξουθένωσαν. Αλλά φαίνεται πως ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Τεντόγλου άφησε την έκτη του προσπάθεια, την τελευταία του προσπάθεια, δεν πήδηξε δηλαδή. Παραμένει πρώτος με 8-24. Ο Χάμερ, ο δεύτερος, ήταν άκυρος στο τελευταίο του άλμα, οπότε δεν τον απειλεί. Και αυτή τη στιγμή πηδάει ο μόνος αθλητής που μπορεί να τον ξεπεράσει. Έχει πηδήξει ως τώρα 8-07, είναι ο Μπόσκοβιτς. Θα σας πω live το τι θα συμβεί. Λένε πως για να δούμε. Όχι τόσο καλό άλμα, είναι λίγο πάνω από τα 8 μέτρα, αλλά όχι καλό για να περάσει το Τεντόγλου. Άρα πρώτος ο Τεντόγλου με 8-24 από τη δεύτερη του προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου. Λένε πως η πατρότητα σε αλλάζει σαν άνθρωπο, σε οριμάζει, αλλά μάλλον δεν είναι για όλους αυτή η κατάσταση. Ένας πατέρας στην Κύπρο άφησε το 11χρονο κορίτσι του μόνο του για να πάει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της ΠΑΦΟΥ που αγωνιζόταν εκτός έδρας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μεσοβδόμαδα. Συγκεκριμένα πήγε στην Αλβανία για να δει τον αγώνα. Οι κάτοικοι, οι γείτονές του, όταν είδαν το κοριτσάκι μόνο του, δεν ήταν και σε πολύ καλή κατάσταση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Έφτασε η αστυνομία στο σπίτι, ρώτησαν το κορίτσι που βρίσκεται ο πατέρας του, δεν ήξερε το κορίτσι να απαντήσει. Έφυγε από το σπίτι ο άνθρωπος, δεν ειδοποίησε καν την κόρη του που πάει. Έλειπε 48 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, το κορίτσι το ανέλαβαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας που έχει η Κύπρος. Βρίσκεται λοιπόν υπό την προστασία και τη φροντίδα ανθρώπων που έχει διορίσει το Κυπριακό κράτος. Σε βάρος του πατέρα διερευνάται η υπόθεση που αφορά το αδίκημα της κακομεταχείρισης του παιδιού. Περιμένουν να γυρίσει για να συλληφθεί και αμέσως μετά θα γίνουν και οι ανάλογες διαδικασίες για να το απαγγελθούν και κατηγορίες.

Λοιπόν, Αποστόλη, η Δέσποινα μας ζητάει massive attack, be thankful for what you got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης. Massive attack, be thankful for what you got. Μέχρι να το βρει ο Αποστόλης, η Ειρήνη μας λέει ότι λόγω ζέστη σκέφτεται να κοιμηθεί σήμερα το βράδυ στην κατάψυξη. Η αλήθεια είναι πως στις νυχτερινές ώρες ο καύσωνας είναι ανυπόφορος. Πάμε στο Λευτέρη Πετρούνια, όπου το τρίτο χάλκινο μετάλλιο στην ιστορία του κατέκτησε ο Έλληνας αθλητής. Αγωνίστηκε τελευταίο στον τελικό των Κρήκων, βαθμολογήθηκε με 14.366 βαθμούς από τους κριτές και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Είναι το 11ο ευρωπαϊκό του μετάλλιο, το τρίτο του χάλκινο στην ιστορία του. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε υποδειγματικά το πρόγραμμά του, αλλά είχε μια μικρή, πάρα πολύ μικρή αναπήδηση στην έξοδο. Βέβαια, σε τέτοιο επίπεδο τα πάντα μετράνε και η προσγείωσή του δεν μπόρεσε να του δώσει την απαιτούμενη βαθμολογία που ήθελε για το χρυσό μετάλλιο. Ο Αρτούρ Αβεσιτιάν από την Αρμενία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 14.400 βαθμούς, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ρώσος ο Ήλια Ζάικα με την ίδια βαθμολογία. Πάρα πολύ μικρή η απόσταση, δεν έχει καμία σημασία και μόνο που ακόμα έχει την όρεξη ο Λευτέρης Πετρούνιας και αγωνίζεται μετά από τόσες επιτυχίες, είναι υπόδειγμα αθλητή και πρότυπο για δεκάδες νέους στη χώρα μας. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να το ακούσουμε.

Διαβάζω εδώ πέρα κάτι σχόλια από τους τουρίστες που πηγαίνουν στην Ακρόπολη και μετά αφήνουν κριτικές στην Google. Είναι πραγματικά πάρα πολύ αστεία. Λένε είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Χρειάζεται μια στέγη. Δεν φοβούνται τη βροχή. Γιατί έμεινε ημιτελής, αναρωτιούνται κάποιοι. Μια στέγη θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Κινδυνεύει να σαπίσει. Πραγματικά δεν ξέρω με ποια λογική τα γράφουν αυτά οι τουρίστες που έρχονται. Μάλλον πρέπει να τους απαγορευτεί η είσοδος σε αρχαίους χώρους στη χώρα μας. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βαρδιάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί η χώρα τα επόμενα 24 ώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει κατά τόπους στους 40 ακόμη 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στη Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επιπλέον το παράρτημα Καπή στη Λαμπράκη 82 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και εν συνεχεία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της οποίας τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Μήνυμα είχε σταλεί μέσω 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν προληπτικά δεκάδες άτομα από την παραλία Θάνος και από την παραλία Πλατή. Υπομερικό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου Δράμας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 μέχρι και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με νέες και τροποποιημένες λεωφοριακές γραμμές θα αλλάξει από την 1η Σεπτεμβρίου ο συγκοινωνιακός χάρτης της Καλαμαριάς, ενώ η νέα γραμμή Χ3, σταθμός μετρό Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία, θα τεθεί σε λειτουργία από τις 27 Αυγούστου ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα καθώς καθαζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στο Τζούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα να είναι στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των περιοχών που έχουν επηρεαστεί. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Σακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ. Στην αθλητική σας ενημέρωση με βαθμολογία 14.366 ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 10ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάκρεπ τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης. Στο άλμα Ισμίκος είχε επίθεση 8,24 στη δεύτερη προσπάθειά του και στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Έρχεται ωραίο Σαββατοκύριακο, ζεστό. Μακάρι να σας βρει σε κάποιο προορισμό με θάλασσα για να δροσιστείτε. Ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Ξεκινάμε αύριο με αγώνες. Ο Ηρακλής πηγαίνει στην Αθήνα και αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε 8 η ώρα το βράδυ. Την ίδια ώρα ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, το γήπεδό της δεν είναι ακόμα έτοιμο, για, δεν είναι πλήρη τις προδιαγραφές για τη Super League, οπότε θα δοθεί σε ουδέτερο γήπεδο αγώνας. Είναι μια καλή ευκαιρία για τον Άρη να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εγώ που είδα την Καλαμάτα στο κύπελο με τον Πανετολικό μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Άρης που για ακόμη μια χρονιά ξεκινάει χωρίς να έχει το ρόστερ του συμπληρωμένο. Ψάχνονται δύο στόπερ. Η ομάδα παίζει ουσιαστικά χωρίς αμυντικούς. Όσο καλός προπονητής και να είσαι, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις θαύματα όταν σου λείπουν τα συστατικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε 9.30 τον Ατρόμητο. Την Κυριακή έχουμε το Όφι Βόλος. Ο Όφι, θυμίζουμε ότι έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο και κέρδισε 3-0. Έχουμε αναβολή του αγώνα Παναθηναϊκού και Φυσιά. Ο Παναθηναϊκός αναβολή για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει. Ο ΠΑΟΚ σε 9 ώρα της Κυριακής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων, κυρίως είναι στο θέμα ψυχολογίας, κουρασμένοι και οι φίλαθλοι, αλλά έχει περάσει η κακή ψυχολογία και στους παίχτες. Σήμερα ακούστηκε ότι ενδιαφέρεται για έναν δανό επιθετικό που έχει περάσει από Μπενφίκα και Φέγενορτ. Και κλείνει η αγωνιστική σε 9.30 με το Πανετολικός Αστέρα Τρίπολης. Για να δούμε αν θα δούμε καλό πρωτάθλημα φέτος. Αν και φέτος νομίζω ότι οι Έλληνες φίλαθλοι δεν ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τους έχει κεντρήσει περισσότερο το ενδιαφέρον το μπάσκετ, όπου σίγουρα θα είναι πιο συναρπαστικό εκεί το πρωτάθλημα, καθώς μπαίνουν δυναμικά Άρης και ΠΑΟΚ.

Επειδή τις καλές ειδήσεις μας αρέσει πάρα πολύ να τις μεταφέρουμε στον έξω κόσμο, η Μαρία Ισάκαρη προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης, κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη ένα παιδί με καρκίνο. Η Ελληνίδα τηρίστρια απέδειξε ότι δεν είναι απλά μια καλή αθλήτρια, αλλά ένας σπουδαίος άνθρωπος με ενσυναίσθηση. Όπως έκανε γνωστό ο Σύλλογος Παιδική Χαρά, η Μαρία Ισάκαρη κατέβαλε το ποσό των 8.000 ευρώ που είχε ανάγκη ο μικρός Νικόλας και η οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο κάλυψε τα έξοδα που είχε ανάγκη το παιδί με καρκίνο για τη μεταμόσχευση που περιμένει να γίνει. Η ανακοίνωση γράφει: δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά, αρκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν μπορούμε για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, υπάρχει τεράστια ανάγκη εκεί έξω πραγματικά. Οι σύλλογοι κάνουν σπουδαία δουλειά, αλλά χρειάζονται πάντα τη στήριξη από εμάς. Δεν χρειάζεται να είναι ένα τέτοιο μεγάλο ποσό όπως είναι των 8.000 ευρώ, αλλά και μικρά ποσά των 10-20 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι σε τους καιρούς που περνάμε το σκεφτόμαστε και αυτό το ποσό, αλλά η ευχαρίστηση και η ανακούφιση που παίρνουμε όταν μαθαίνουμε ότι πιάσανε τόπο αυτά τα χρήματα είναι πολύ σημαντικότερη από το να πιούμε έναν καφέ ή ένα ποτό έξω. Όσοι μπορείτε λοιπόν να βοηθάτε και να γραφτείτε και σε συλλόγους καρκινοπαθών, ειδικά για μικρά παιδιά, για να μαθαίνετε και τι ανάγκες υπάρχουν.

τα παιδιά ευτυχισμένα, η Κρήτη με 84,03 και η Θεσσαλία με 82,80. Στη ψηλά βρίσκονται στη λίστα η Δυτική Μακεδονία με 82,08, η Κεντρική Μακεδονία, εδώ σε εμάς που μας αφορά κιόλας, με 80,47 και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 80,81. Στην άλλη πλευρά που τα παιδιά δεν νιώθουν και τόσο ευτυχισμένα είναι η Αττική με 79%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 68,97. Αυτό δεν σημαίνει πως τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, αλλά οι πολύ θετικές απαντήσεις ήταν λιγότερες. Έχει και άλλα πολύ ωραία ευρήματα αυτή η έρευνα. Τα αγόρια είναι πιο ευτυχισμένα από τα κορίτσια. Το φύλο, λέει, παίζει ρόλο. 83%, σχεδόν 84% των αγοριών δήλωσαν ευτυχισμένα, ενώ 74% των κοριτσιών δήλωσαν ευτυχισμένα. Το ποσοστό των κοριτσιών που δηλώνουν ευτυχισμένα πέφτει όταν μπαίνουν στην εφηβεία, ενώ στα αγόρια δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι το έχουμε πει, οι άντρες και τα αγόρια είμαστε απλοϊκοί οργανισμοί. Τα παιδιά νιώθουν πιο ευτυχισμένα όταν δεν είναι μοναχοπέδια, δηλαδή ένα αδερφάκι κάνει τη διαφορά. Και μάλιστα ανεβάζει κατά πολύ τα ποσοστά. 81% δήλωσαν ευτυχισμένα τα παιδιά που είναι τουλάχιστον δύο σε μια οικογένεια. Αντιθέτως, το ποσοστό στα μοναχοπέδια πέφτει στο 70%. Σημαντικό. Η καλή επίδοση στο σχολείο συνδέεται με την ευτυχία. Τα παιδιά δηλώσανε πως ναι, συνδέεται. Μια η καλή βαθμολογία στα σχολεία τους ανεβάζει το ηθικό. 81% των παιδιών που πήρανε καλούς βαθμούς στο σχολείο δηλώνανε ευτυχισμένα. Αντιθέτως, τα παιδιά που είχαν μέτρια έως κακή βαθμολογία δηλώνανε ευτυχισμένοι στο 62%. Σημαντικά ευρήματα, γιατί αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε τα παιδιά της χώρας μας ευτυχισμένα, τότε τι καταφέραμε.

Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξη στο Guardigans που τους ρωτούσαν γιατί δεν είναι πια τόσο ενεργή στη μουσική βιομηχανία και είπαν ότι εμείς γράφαμε τραγούδια για τον έρωτα και το πάθος. Τώρα λέει δεν υπάρχει χώρος αυτή την εποχή ούτε για τον έρωτα ούτε για το πάθος σε μια σχέση. Λυπηρά αυτά που ακούγονται, αλλά έχουν μια μεγάλη δόση αλήθειας. Και πάμε στη Μαντόνα που πήγε στην Πάτμο και αμέσως μετά δήλωσε ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού εκεί. Η Μαντόνα αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα γιατί όπως αποκάλυψε ήταν 7 μηνών έγκυος στο γιο της, τον Ρόκο, όταν ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η ανάμνηση αυτή λέει τη συνδέει με εμάς γιατί ήταν μια καθοριστική περίοδος της ζωής της. Και τώρα η επιστροφή της στη χώρα μαζί με τον ενήλικο πλέον γιο της σηματοδοτεί το κλείσιμο, λέει, ενός σημαντικού κύκλου. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια συμβολική χειρονομία, φέρνοντας τον πίσω στον τόπο ως άντρα πλέον. Η Μαντόνα που γύρισε αρκετά μέρη στη χώρα μας και μάλιστα όπου πήγαινε ήταν πάρα πολύ άνετη, δεν την ενοχλούσε ο κόσμος, καθόταν ανάμεσα σε απλούς κοινούς θνητούς, όπως λέμε. Έβγαινε φωτογραφίες με τον κόσμο, την είδαμε και στην Κέρκυρα τις προηγούμενες μέρες, χωρίς πάρα πολλούς σωματοφύλακες. Είχε προσωπικό ασφαλείας, αλλά όχι αυτό που βλέπουμε κάποιους χολιγουντιανούς ηθοποιούς να πηγαίνουν σε ένα χώρο και να είναι 15 άτομα μαζί τους. Νομίζω ότι η Μαντόνα διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Θυμάστε, είπαμε τις προάλλες ότι έχει 11 υποψηφιότητες, τις περισσότερες στα MTV Awards. Ο δίσκος της έχει πάρει καλές κριτικές και οι περιοδίες της είναι περίπου στο 90% sold out ήδη τα εισιτήρια. Άρα είναι μια καλή περίοδος για αυτήν.

Την έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, αλλά είναι ξανά σε έξαρση. Μια απάτη σχετικά με courier. Αν έχετε παραγγείλει κάτι από διαδικτυακά και το περιμένετε στο σπίτι, υπάρχουν κάποιοι επιτίδη που σας στέλνουν ένα μήνυμα ότι ήρθαν και δεν σας βρήκαν και αν θέλετε να ξαναεπιστρέψουν σύντομα, παρακαλώ συμπληρώστε τα τάδε στοιχεία και αν πατήσετε το αντίστοιχο link, τα λεφτά από τις κάρτες σας κάνουν φτερά. Οπότε μεγάλη προσοχή, μην εμπιστεύεστε τέτοιου είδους μηνύματα, επικοινωνήστε τηλεφωνικά καλύτερα με το αντίστοιχο κατάστημα που έχετε παραγγείλει ή που θα σας εξυπηρετήσει για να βρείτε λύση. Για όσους δεν πάνε κάπου προς Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα, κάπου κοντά ή αν δεν φύγουν για διακοπές και μείνουν στην πόλη, μια καλή ιδέα είναι να πάτε το βράδυ σε κάποιο θερινό. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλονται οι ταινίες Ο Παραχαράκτης και η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Και στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η ταινία Φιόρθ, που διάβασα μια εξαιρετική κριτική για αυτούς. Συγκεκριμένα έκλεινε με το ότι η ταινία θα σας κάνει να δείτε τη ζωή αλλιώς. Δίνει άλλες διαστάσεις σε πράγματα που ούτε καν είχαμε σκεφτεί. Συναρπαστική η κριτική, μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι έχει και χρυσό φοίνικα στο φεστιβάλ των Κανών η συγκεκριμένη ταινία. Η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής, η τελευταία της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε όλα να κυλήσουν τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, προσοχή στο δρόμο, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρεθεί τα επόμενα 24 ώρα η χώρα, με τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει τοπικά και στους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και στην Κεντρική Μακεδονία. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διάθεση των πολιτών ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες το Σάββατο και την Κυριακή. Προσβάσιμη θα είναι η χώρη του Φουαγέ στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων επί της Μοναστηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας στο Υπνοτήριο Γυναικών. Επιπλέον το παράρτημα των Καπί στη Λαμπράκη 42 από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το επόμενο πρωί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Θάνος, στο νησί της Λίμνου. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσής της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λίμνου. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα, ενώ απομακρύνθηκαν δεκάδες άτομα από τις παραλίες Θάνος και Πλατή. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο Άνω Νευροκοπίου Δράμας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει από αύριο στις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ένας 29χρονος υπήκοος Τουρκίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς καταζητούνταν διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σχετικά με πράξη που φέρεται να τελέστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό μετά τον εντοπισμό Λέμβου κοντά στον Τσούτσουρα στα νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Λέμβο επέβαιναν 36 άνδρες, μία γυναίκα και δύο παιδιά που μεταφέρθηκαν στον λιμάνι του Ηρακλείου. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Κρούσματα της λίμωξης έχουν καταγραφεί στις περιφέρειες Αττικής Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, την οποία επίθεση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε κοινική και απαράδεκτη. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου, καθώς και ακόμη ενός Ισραηλινού πολίτου, όπως ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, στο πλαίσιο έρευνας για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, με βαθμολογία 14.366, ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το 11ο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, τερματίζοντας τρίτος στον τελικό. Την ίδια ώρα την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στο Άλμα Ισμίκος, είχε επίδοση 8-24 στη δεύτερη προσπάθειά του, η οποία στάθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρωτιά. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός, άνεμοι εντάσσεως έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.